0: 1871, τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσύνη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα Δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
6: Καλώς το να και ασάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι, βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Ένα.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Βετούζα,
1: βετούζα.
2: Πάμε.

0: Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Έτσι!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοντρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στην Γάη, η Κολοκοντρονέη, που έχουν δώσει μια ταφορά σε σημερινές πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα πέραν την παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους και στον Αφέντη ο Χριστός σε σημερινές πάλες.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια αεροπλάνα πετυχούν απάνω, τα κεντάσια κάνε μια επαγωγή. Τα δωμάτια αεροπλάνα πετυχούν απάνω, τα κεντάσια κάνε μια επαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Δυστυχούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Προσφέρω και
0: σαλάρα. Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Την Μιχαλακοπούλου 104.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Την Μιχαλακοπούλου 104.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Βρίσκεται κάτω από το σταθμό του μετρό.
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα,
8: εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα που αγαπώ τόσο πολύ, για πες
9: μου. Κύρι, κύρι, μία λέξη, καλημερούδια, κύρι, κύρι. Μία λέξη.
8: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στην άξω.
8: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στην πάρω και στην άξω.
8: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
10: Και εσείς μαζί.
8: Ναι, ναι, εσένα
10: που σε ξέρω.
8: Και εσείς μαζί. Ναι, ναι, εσένα
10: που σε ξέρω.
11: Κρεμμύρια, πατάτες, λάχανα.
12: Κι άλλα λάχανα, μπάμπι.
4: Κουνουπίδια.
12: Βλίτα, μπάμπι, βλίτα. Πολύ καλό βλίτο, μπάμπι.
11: Κρεμμύρια, πατάτες, λάχανα.
12: Παντζάρια, κουνουπίδο. Κάργα, μπροκόλο, Αποστόλη.
9: Μία λέξη.
8: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
10: Και εσείς μαζί.
8: Ναι, ναι, εσένα.
11: Θα σε πάρω να φύγουμε. Ως του κούψα λίγη σαλαμέρι.
13: Πρώτα ακουμπάκια 30 πόντους λάχανα.
12: Κι άλλα λάχανα, Αρπανιτάκο. Πολύ καλό λάχανο, Αρπανιτάκο.
13: Για όλους
12: τους
4: αγκαλιά.
12: Στην
4: Γιώργο μου.
14: Έλα.
4: Του τένι.

0: Μπαμπά! Μαύρα μάτια στο κουτί! Γαλανά σου παραθύρι, Τάκη!
1: Δώσε!
0: Δώσε, Τάκη!
2: Μαύρα μάτια, κοντόλα! Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
0: Γαλανά σου παραθύρι, Χρήστο!
2: Στο ποτήρι! Γαλανά!
3: Γελάς! Γελάς, μη γελάς! Να γελάς!
4: Ρί! Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε!
0: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, Χρήστο Βουνουτέρε!
5: Βλέπω κι εγώ!
0: Ε, Χρήστο!
4: Εντάξει, μου, θα σα βοηθήσουμε να.
0: Αρβανιτάκο!
5: Ποιο, ρε!
0: Να, Αρβανιτάκο!
5: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
0: Δίπλα στο κρυμπουγιάκι.
4: Εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
5: Τι να δει, ρε, μου πιάσει αφού το είσαι τυφλός, ρε. Εντάξει, μου, να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
0: Αμάν.
4: Γοργόνα είναι, ρε.
0: Αμάν, μπαμπί.
4: Κούρε, πού στην γοργόνα.
0: Αμάν, μπαμπίνο.
5: Γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
0: Δημητράκη Βασιλείου, ποιο
4: είναι. Ναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω.
0: Ε, Δημητράκη Βασιλείου.
4: Θε να μα ρωτήσει για τα μεγάλα.
5: Βλέπω κι εγώ.
0: Όχι, ρε. Αυτό βλέπω φάνη.
5: Τι λέτε,
0: ρε. Το βλέπει, ρε. Φάνη το βλέπει.
4: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε!
0: Να το σακιμπόρο! Να το!
5: Αυτό που βλέπω κι εγώ!
4: Εντάξει, βοηθήσουμε να.
5: Τι λέτε, ρε! Ποιο, ρε! Να!
0: Τσφέκα τον, Αρβανιτάκου, τσφέκα τον!
4: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα!
0: Γεια σου, Μιχαλά, να τα σου γίγαντα!
5: Όπως είσαι τυφλός, ρε!
0: Παπλάρα!
4: Να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
0: Αμάν! Αμάν!
4: Γοργόνα,
0: αμάν, Κώστα! Καταραχιά! Αμάν, ρε, Κώστα, καταραχιά!
4: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε!
5: Ποιο, ρε! Αυτό που βλέπω κι εγώ!
4: Εντάξει, μου, θα σας βοηθήσουμε να.
5: Τι λέτε, ρε, ποιο, ρε!
0: Να, ρε, Κώστα Καταραχιά, να το, να το. Στον Δημητράκη του Βασιλείου, του κουμάντο.
5: Τι να δεις, ρε, Μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός.
0: Από κάτω από τον Αρβανιτάκο είναι η Μιχάλη. Λέλο.
4: Γοργόνα είναι, ρε.
0: Λέλο, η γοργόνα, λέλο.
4: Ο
0: Παλάκας.
5: Γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
0: Ο Κρίτσας είναι, ρε, πώς είσαι έτσι, Κρίτσα. Σαν από το γαμότο. Δεν δώσουνε.
4: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε.
0: Έλα, Αποστολή.
5: Ποιο, ρε, αυτό που βλέπω κι εγώ.
4: Εντάξει,
0: ναι, Βασιλάκι Μαλαμά, ναι, Χρυσό.
5: Τι λέτε,
0: ναι,
5: ποιο, ναι, ρε.
0: Να, σαν τον
5: αυτό
0: Αντώνη Μπούρα.
5: Στη σημαδούρα.
4: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Κάτω από το μουράρο είναι, ρε.
5: Μπουχιάς, αφού να το. Είσαι τυφλός.
0: Πηγαίνει, να το πηγαίνει, Αρβανιτάκο. Πηγαίνει
4: τον άνθρωπο να μου. Αμάν, γοργόνα είναι, ρε.
0: Αμάν, καραβιά.
4: Πού στην γοργόνα, ρε.
5: Τι γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
0: Μπουρλότο, Λευτέρ, μπουρλότο.
4: Μαλάκα και έρχεται κατά πάνω μα.
0: Κουτσομέρκο. Έρχεται κατά πάνω σε αυτό. Ε, Στεφανάκο.
6: Που αρμενίζεται στα πέλαγα.
0: Μάμπι, Σταβίνο.
6: Ή ο βασιλιάς Αλέξανδρος.
0: Βασιλάκι, ποιος βασιλάκι μου, τι κάνεις.
5: Μα τι λέτε, μανδάμε.
0: Μπράβο, Κουμπί, να φύγουμε, Παλάκα.
5: Εδώ ζει ακόμα του Μεγαλέξανδρο, εμείς.
0: Μπράβο, Παλάκα. Φώνας και το αλακόνι.
5: Να φύγουμε, ναι. Παλακίες, ρωτάει το κοριτσάκι.
4: Εντάξει, μωρά, θα τη βοηθήσουμε την κοπέλα να.
7: Καλημέρα σας, παιδιά.
0: Καλώς ήρθατε.
7: Ονομάζομαι Ιάκωβος Καρδεράς. Είναι ο νέος σας φιλόλογος, ο οποίος θα σας διδάξει αυτή τη χρονιά.
0: Καλώς του Θείου Κακανάβα.
7: Θα ήθελα.
0: Όχι, το Θείο Παπαρίζο θέλω.
7: Θα ήθελα.
0: Το Δημητρούλη, το Δημητρούλη.
8: Εμείς δεν θέλουμε.
7: Θα ήθελα.
0: Εμείς δεν θέλουμε, σαν και μπορώ.
7: Σκάστε!
0: Σκίστον, Αρβανιτάκο, σκίστον.
7: Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
0: Σιγά μου κόψει κανένα δάχτυλο, Αντώνη Μπούρα.
7: Α, μπράβο, πρόσεχε. Φέτα που ακονίζεται κάτω από το θρενείο.
0: Τσιλίκα, πρόσεχε.
7: Ευχαριστώ.
0: Τσιλίκα, λίγα.
7: Να τονίσω λοιπόν. Να τονίσω τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
0: Ναι, Κώστα, κάτσι. Ναι, Κώστα, κάτσι. Αμπράβο.
7: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο, Δημητρούλη.
7: Τη σημασία λοιπόν των αρχαίων ελληνικών.
0: Μπράβο,
7: για τη διαμόρφωση.
0: Παλάκα,
7: παρακαλώ, ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη.
0: Δεν το ξεφουσκώ, Γελανίτσα. Δεν το ξεφουσκώ, αυτό είναι φουσκωμένο.
7: Ευχαριστώ. Διότι τα αρχαία ελληνικά ως υπέρτατη αξία σβήνεται, αν θέλετε.
0: Σβήνεται το λουλάρε, Τάκη. Άντε, μπράβο.
7: Ευχαριστώ.
0: Μπράβο, Τάκη.
7: Ως υπέρτατη αξία στην ανάπτυξη των κοινωνιών.
0: Πάμε στο τσιγαριλίκι από το αφιρέ, Λάχανο.
7: Παρακαλώ, μην περιφέρετε το τσιγαριλίκι εν ώρα παραδόση.
0: Α, μπράβο.
7: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
7: Των κοινωνιών που στοχεύουν.
0: Των κοινωνιών, σαν και μπόρο Δημητράκη Βασιλείου, Γιώργο Λιάρο.
7: Ως υπευθύνων ατόμων.
0: Δημητρα Λακώνη.
7: Ως υπευθύνων.
0: Γιώργο Δημητρούλη.
7: Λέλο.
0: Μαστακούνα.
7: Σκάστα!
0: Ευχαριστώ.
7: Και για να αποδείξω.
0: Τι να αποδείξε.
7: Ευχαριστώ. Των κοινωνιών που στοχεύουν στην ανάπτυξη των πολιτών ως υπευθύνων ατόμων.
0: Μας έκαψε, Αρβανιτάκο. Φώναξε τον Κρυμπουγιάννη. Φώναξε τον Κρυμπουγιάννη να σώσει την κατάσταση. Άμπραβο.
7: Σκάουτα!
0: Αμάν!
7: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
7: Και για να αποδείξω του λόγου του αληθές και τη σημασία των αρχαίων ελληνικών στην καθημερινή. Αν δε ραμιένετε μουσα.
0: Α, ο θείος Λόρδι. Α, θείε Λόρδι.
7: Αν δε ραμιένετε μουσα.
0: Το Πασφαλιάρι.
7: Αν δε ραμιένετε μουσα.
0: Παυλούκο, Παυλούκο.
7: Αν δε ραμι... Ξυπνήστε!
5: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα, ρε.
0: Ξύπνα, τα ξύπνα. Ε, τα ξύπνα.
7: Αν δε ραμι... Ξυπνήστε!
0: Τα λακκόιν ξύπνα!
7: Ξυπνήστε!
5: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα, ρε.
0: Όρμα, μούρα, όρμα.
7: Ξυπνήστε!
0: Όρμα.
5: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα, ρε.
0: Όρμα, Αλβανιτάκο. Πού τον έχεις εκείνο,
7: ρε. Ξυπνήστε!
5: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα, ρε.
0: Σιγά, ρε, Πασφαλιά, αρχίθηκε.
7: Ξυπνήστε!
5: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή το γάλα.
0: Λέλο!
7: Ευχαριστώ.
0: Ξύπνα τον, ρε.
5: Σήμερα άρεσε ο Θαϊκτή.
0: Ξύπνα, Γιάννη! Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� μπράβο Χρήστο, παπαριά Δημητρούλη, παπαριά.
5: Παπαριά,
0: πώς λέμε, μπαταριά, κλιματαριά, ψήστε. Ψησταριά.
1: Αχ, τι ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικός.
0: Κουτσομέρκος.
1: Έχει κάτι επάνω του με μαγνητίζει.
0: Κουτσομερκάρας.
1: Όσο τον κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
8: Κορίτσια, κοπανάτε την, μην βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, κρυμπουλιά, την παλαντέζα. Την παλαντέζα.
8: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
1: Την παλαντέζα.
0: Φιτουντίτου την παλαντέζα. Δώσε την παλαντέζα, φιτουντίτου.
1: Αχ, τι ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικός.
0: Το κουτσομέρκο, το κουτσομέρκο.
1: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο τον κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
8: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Του τφέξει, τι. Θα τφέξει όλα, μπράβο, Γρυμπουγιάννη.
8: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
1: Την παλαντέζα.
0: Όρμα, Γρυμπουγιάννη.
8: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
1: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Του δωράκου, τι κάνεις,
8: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω.
1: Τόνο.
8: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Έλα, Παυλίδη.
1: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Έλα, Χρυσό μου. Έλα.
8: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Έλα.
8: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Ευγάλτε την.
1: Παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Ού, τίποτα, τίποτα.
8: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου. Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
1: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα.
8: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου.
1: Την παλαντέζα.
0: Πώς είναι η παλαντέζα ακόμα, ρε.
8: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
1: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
8: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου.
1: Την παλαντέζα.
0: Σάκη.
9: Δεν ξανατείνομαι, γαμπρός.
0: Δε φταίτα συμπιθιαριά. Έχουν δουλειά σκαρδούλα μου, ταΐζουν περιστέρια. Μπράβο, Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα, να μην σου χυθούν τα γάλατα. Βουρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου, γετεράνι, γελούν από τα καγαλιτά όλοι οι γαργαλιάνι. Τσουρελάκι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε απάντησα, κάτσα, δόθησα, κίνηση μέσα ολούθε. Καλημέρα, βεμπέτες, καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανε και μπαρμπάτε, Θεσσαλικέλα, Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Γεωμάχη, Ονομάχη. Λάρσα, Λάρσα, Σίτα και Λαχτάρσα, του Ρουτούρου, FM, baby,

0: Τζάμπα μας πήραν τα αρνιά, τζάμπα και τα κατσίκια βασιλάκι. 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δολοφονικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνω, Ντίνα, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δολοφονικές δυνάμεις. Φου, παρακαλώ.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Α, πολύ καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε.
0: Καλημέρα σας, παιδιά. Τραλαλα, τραλαλα.
1: Σήκωθείτε
0: με χαρά. Τραλαλαλαλα, λα, λα. Αδερφέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Με μεγάλη χαρά σε υποδεχόμεθα και σήμερα, αδερφέ, Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη, που τον έχουμε σαν το κατάρτη και ο μήνας έχει 7, αδερφέ Ρότσα. Έχουμε κάποια γιορτή σήμερα.
1: Ναι, Σεργίου και Βάκχου.
0: Σεργίου και Βάκχου, δηλαδή γιορτάζει ο Σέργιος.
1: Ο Σέργιος και ο Βάκχος γιορτάζουν σήμερα.
0: Ο Σέργιος και ο Βάκχος γιορτάζουν σήμερα, αγαπητέ μου Παυλάρα Μπακαγιάννη, αγαπητέ μου Μιχάλη Ντάσκο, αγαπητέ μου Προκόπη, αγαπητέ μου Δημητρούλη και αγαπητέ μου Κώστα Κάτσι. Τι κάνουμε, αδερφέ Ρώστα, Ρώτσα, πώς είμαστε?
1: Είμαστε μια χαρά, είμαστε χαρούμενοι γιατί χθες ήρθε ο νονός.
0: Αμάν, ήρθε ο νονός χθες, αδερφέ.
1: Ήρθε ο νονός χθες.
0: Το αγόρι μου ήρθε ο νονός χθες, Τρίτη, φίλε μου.
1: Ήρθε, ήρθε, ήρθε.
0: Με γεμάτα τα χέρια, υποθέτω, ε.
1: Πάντα, πάντα με γεμάτα τα χέρια.
0: Πόσες σακούλες είχε ο νονός, αδερφέ?
1: Μία ενισχυμένη.
0: Μία και σαν τσουβάλι, αδερφέ.
1: Τσουβαλάκι, τσουβαλάκι.
0: Ένα μικρό, έτσι, μεσαίου μεγέθους τσουβαλάκι, αδερφέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε από όλα τα καλούδια, αδερφέ.
1: Από όλα, από όλα.
0: Από όλα τα καλούδια. Την ευλογία σου θέλει, αγαπητέ Ρώτσο, ο Αρβανιτάκος.
1: Ευλογία, ευλογία στον Αρβανιτάκο.
0: Α, μισό λεπτό να δούμε τι λέει και ο πιλότος που ετοιμάζεται να πετάξει, ο μεγάλος πιλότος Γρυμπογιάννης. Πιλότε!
2: Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα, Γίγαντα. Νικόλα. Παίρνει, τον παίρνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τον παίρνει,
0: Γρυμπογιάννη, τον παίρνει, τον παίρνει. Ναι, ναι.
2: Τον παίρνει, τον παίρνει, Νικόλα.
0: Ναι, ναι.
2: Δώστον. Πάρτο, πάρτο, Αρβανιτάκο, πάρτο.
0: Καλημέρα στο μεγάλο πιλότο μας, αγαπητέ μου αδερφέ Ρώτσα, την ευλογία σου δώσε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Αρβανιτάκο.
0: Τι κάνουμε, αδερφέ Ρώτσα, πώς είμαστε σήμερα στην Αγία Μαρίνα,
1: είμαστε
0: καλό μου.
1: Μια χαρά, Νίκο, τώρα μόλις μπαίνει μέσα.
0: Ναι.
1: Καφεδάκι special.
0: Θωμάς το Γιάννη.
1: Θωμάς το Γιάννη.
0: Θωμά.
1: Φωνάζει, καλημέρα.
0: Θωμά. Πού είσαι, Θωμά.
1: Έφυγε, έφυγε.
0: Τ' άφησε και έφυγε, Θωμάς.
1: Έφυγε, έφυγε, πάει που δεν προλαβαίνει, του πήρε τηλέφωνο του διοικητής.
0: Αμάν, ίσα ίσα που ακούσαμε τη φωνή του αδερφέ Ρώτσα του Θωμά.
1: Ίσα ίσα, ίσα.
0: Ίσα ίσα που ακούσαμε τη φωνή του αδερφέ Ρώτσα. Αδερφέ Ρώτσα, έχουμε καμιά επικοινωνία με τον πατέρα, τον παπαφλέσσα πατέρα Δημήτριο από την Ήμβρο και την Τένεδο.
1: Πουλουμένο γράμμα διαβάζει, είχαμε βιντεοκλήσει πες.
0: Χα, τι ώρα έγινε η βιντεοκλήση με τον παπαδημήτρη
1: το μεσημέρι, τον... ώρα.
0: Πόσο?
1: 2 η ώρα το μεσημέρι.
0: 2 η ώρα το μεσημέρι. Πού είδες εκεί, σε ποια περιοχή βρισκότανε, φίλε μου?
1: Ήταν στα στενά του Βοσπόρου.
0: Α, στα στενά του Βοσπόρου έφτασε ο μεγάλος παπαφλέσσας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα τον βλέπουν εκεί και δασκιάζονται, αδερφέ Ρώτσα. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Και πότε γυρνάει με το καλό παπαφλέσσας, αδερφέ Ρώτσα?
1: Σήμερα το βράδυ.
0: Α, γυρνάει σήμερα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα περιμένουμε τις εντυπώσεις του, αδερφέ Ρώτσα.
1: Θα περιμένουμε να μάθουμε, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, αδερφέ Ρώτσα, από το Θείο Λόρδι, είναι πολύ συγκινημένος που σ' ακούει.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στο Θείο Λόρδι.
0: Για μισό λεπτό, παρακαλώ.
3: Την καλημέρα μου στην όμορφη στη Γη Θερσάνη.
0: Νάτος, νάτος, ο γήπας, ο γήπας, ο Μαρμάτος. Γήπα.
3: Την καλημέρα μου στην αδερφό Ρώτσα, Νικόλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τεράστια Ραφαήλ. Καλημέρα, μεγάλε Ραφαήλ. Είσαι η μεγαλύτερη μορφή της Θερσάνης.

0: Γεια σου πολύ. Είχαμε καμιά περιπολία χθες το απόγευμα, αγαπητέ μου Ραφαήλ, ζήσαρε γίγαντα.
1: Τίποτα, χαλαρά Νικόλα, ένα καφεδάκι σπίτι για ξεκούραση.
0: Και έτσι μπράβο. Μέχρι τι ώρα έχει σήμερα το πείμα τραβάει, αγαπητέ μου Ραφαήλ?
1: 10-10.30 τελειώνουμε.
0: Από τις 2 τα ξημερώματα.
1: 2-2.30, ναι.
0: 2 με 2.30, φίλε. Άξιος, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα. Έχετε χαιρετήματα αμφότεροι από τον άλλο μεγάλο γήπα του Ολύμπου, Στέφανο Κουτσομέρκο.
1: Καλημέρα μου, Στέφανο.
0: Μεγάλη εγκύπα.
2: Δουλεύει τώρα.
0: Θα περιμένουμε σε λίγο να μας ενημερώσει, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα. Έτσι, μπράβο. Αυτό άλλος ένας μεγάλος δουλευτεράς, άλλη μια μεγάλη μορφή, φίλε μου. Έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Την καλημέρα μου στην κύριο Στέφανο και στον υπουργό μας.
0: Μεγάλε Ραφαήλ γίγαντα. Έτσι, τι θέλεις να σου πει ο υπουργός σήμερα?
1: Να μας κάνει λίγο την Ινδιάνα, έχει καιρό να μας την κάνει.
0: Να μας κάνει την Ινδιάνα, αγαπητέ μου Ραφαήλ, ζήσαρε. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, Νικόλα. Την καλημέρα μου σε όλους. Και τα λέμε, Νικόλα.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Καλή Τετάρτη να έχεις, αγαπητέ μου Ραφαήλ.
1: Επίσης.
0: Γεια σου, Ραφαήλ, άρχοντα. Αδερφέ Ρότσα. Αδερφέ.
2: Ακούω.
0: Έλα, λοιπόν, θέλω να μου πεις, αγαπητέ μου αδερφέ, διότι η κυρία Νίτσα θέλει να πάει εκδρομή την επόμενη Τετάρτη σε μια εβδομάδα, τι καιρό θα έχουμε την άλλη Τετάρτη?
2: Θα έχουμε βροχές.
0: Όχι ρε.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι αδερφέ Ρότσα.
2: Ναι.
0: Όχι, πάρ' το πίσω.
2: Βροχές και κρύο.
0: Πάρ' το πίσω αδερφέ, μην επίτηδες του λες τώρα.
2: Όχι, δεν του λέω επίτηδες.
0: Ποιος το είπε? Ο Στουγιάννης.
2: Μυθολογικό σταθμό.
0: Ο Θωμάς του Γιάννη.
2: Όχι, όχι, Θωμάς δεν ασχολείται με αυτά.
0: Διαφωνεί μαζί σου ο Μπαλάκας.
2: Κατόπιν συνεννοήσεω με τον μεγάλο μετεωρολόγο του Ιταλικού Πρακτορείου Αντρέα Πασπαλιάρη θα έχει βροχές.
0: Λοιπόν, διαψεύδομαι καθέτος και οριζοντίος, φίλε μου, και όπως λέει και ο μεγάλος Τάκης Παλάκας, ο οποίος χρησιμοποιεί το μεσαίο δάχτυλο, θα έχουμε ηλιοφάνεια την επόμενη Τετάρτη, αδερφέ Ρότσα.
2: Πάσε ένα στοίχημα.
0: Εγώ δεν του βάζω, ο Παλάκας θα του βάλει.
2: Όχι, μεταξύ μας μία σακούλα από τον Αντρέα.
0: Να γίνουν 2 σακούλες.
2: Μία σακούλα, μία. Μία. Ζωδέψουμε.
0: Λοιπόν, εγώ σε λέω ότι θα έχουμε καλό καιρό, αδερφέ.
2: Βροχή και κρύο.
0: Το μυαλό και μια νύρα. Συγγνώμη, με όλη την αυτή που σου αυτό.
2: Και του Μπουγιατζίου Κόπανος.
0: Και του Μπουγιατζίου Κόπανος, έτσι μπράβο. Και του Μπουγιατζίου Κόπανος, αδερφέ Ρότσα.
2: Μπράβο.
0: Μισό λεπτό, αδερφέ. Έλα, Αρβανιτάκο μου, έλα, κουμάντο.
3: Εξαιρετικές καλημέρες να δώσουμε στο μεγάλο στιχουργό και στο μεγάλο Λαμπόμπα, το είδωλο.
0: Καλημέρα και στο Λαμπόμπα, το είδωλο, λέει ο μεγάλος το πιστολέρο Αρβανιτάκος, φίλε. Καλώς το Ζουνέλ μου, το λεβέντι του καραμπού.
4: Καλημέρα σας, παιδιά. Λαλάλα. Λαλάλα, καλημέρα σας παιδιά. Τραλαλαλαλα, δε μωρέ, καλημέρα λεβέντες. Ζατς.
0: Ζατς, Μαρίτσα του Κυφτέ. Γεια σου, Αποστόλη Ζουζουνέλ. Αδερφέ Ρότσα, μισό, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να την, κυρία Νίτσα.
5: Γελάω.
0: Να, κυρία Νίτσα, διαφωνώ.
5: Έχω τύχει βροχή.
0: Ναι.
5: Τι να σε πω, τι να σε. Αλλά δεν είναι, όταν δεν έχει βροχή και έχει διακάδα, είναι άλλο πράγμα.
0: Κυρία Νίτσα, για πες λίγο στον αδερφό Ρότσα, πού θα πας την επόμενη Τετάρτη?
5: Θα πάω στο Σλίθρο και ενάμεσα Σλίθρο και Γιώκομο, και είναι ένα πιο όμορφο κλεισάκι, μικρό. Υπουργοϊπίκος τη λένε.
0: Αδερφέ, το ξέρεις?
5: Δεν το ξέρεις, είναι με το παλιό. Είναι με το
2: παλιό.
0: Α, μπράβο, και την Πέμπτη μετά θα πάει στον Άγιο Νεκτάριο στα Τρίκαλα.
5: Στα Τρίκαλα, ναι.
0: Α, κυρία Νίτσα μου.
5: Θα πάω ή δεν θα πάω, κατάλαβα.
0: Θα έχετε συνοδεία κάποιου δέσποτα, αγαπητή μου κυρία Νίτσα?
5: Όχι, θα είναι ο δεσπότης, θα πάμε και στο, πώς λένε, την Τετάρτη θα είναι ο δεσπότης θα πάμε.
0: Α, θα είναι ο δεσπότης πάνω εκεί που θα πάτε στους Σκλήθρο, είπες κυρία Νίτσα?
5: Όχι, ανάμεσα Σκλήθρο και Αγιώκομπο, δηλαδή στα κτήματα του βασιλιά να σε δώσω.
0: Α, τώρα μου έδωσες και κατάλαβα 100%
2: αγαπητή.
0: Στο Πολυδέντρη δηλαδή. Μπράβο, μπράβο αδερφέ Ρότσα. Μπράβο αδερφέ Ρότσα. Μπράβο. Άρα αδερφέ Ρότσα, δεν σου ξεφέρει τίποτα. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, αδερφέ Ρότσα. Αγαπητή μου κυρία Νίτσα, χαιρετήματα το Σάκη Μπόρο, τον Τάκη Μπαλάκα, τον Φάνη Κακαλάβα. Έτσι, τον μεγάλο γίγαντα Καμέα, Απόστολο Καμέα.
5: Άδια μαλλιά, Χαναγιά μου.
0: Κυρία Νίτσα, σ' ακούμε πολύ ευδιάθετη και χαρούμενη και μας...
5: Ακούω εσένα και γελάω.
0: Μα σ' ακούμε πάρα πολύ χαρούμενη, κυρία Νίτσα μου, και μας ενέδωσες.
5: Είμαστε έτσι.
0: Μπράβο.
5: Μπορεί να είμαι πεσμένη όταν σηκώνεσαι

0: Λες Παναγιά μου, βοήθαμε. Όταν σε ακούω, σαν να γελάω.
1: Κυρία, τι ώρα ξύπνησες, κυρία Νίτσα μου, λέει, πέντε σαν.
0: Άσε, πέντε ώρα τέταρτο.
1: Πέντε ώρα ξύπνησε, αδερφέ, ναι, ρώτησα, κυρία Νίτσα.
0: Και τώρα με θαλάσσι καιρός, πάλι εκείνη την ώρα, άσπαλο.
1: Έκανες καμιά βουλτίτσα χθες που είχαμε ηλιοφάνεια, κυρία Νίτσα?
0: Το πρωί που βγήκα.
1: Το πρωί.
0: Το απόγευμα καθόλου.
1: Το απόγευμα καθόλου, ε.
0: Ήταν, είχαν ξεκινήσει ένα κύκλο. Τι δεν μου απάντησαν, τι δεν.
1: Ο κύκλος πότε ξεκινάει, κυρία Νίτσα?
0: Ο πρώτος ξεκίνησε χθες, δεν ξέρω. Αν δεν μου πάρουν τηλέφωνο, δεν πρόκειται να πάω.
1: Αν δεν μας πάρουν τηλέφωνο, δεν
0: πρόκειται. Η πορεία αγάπη ξεκινάει την άλλη Τρίτη, αυτή που μας άρχισε.
1: Σε μια εβδομάδα ξεκινάει και η πορεία αγάπη.
0: Την εβδομάδα να πάω.
1: Αριστούργημα, κυρία Νίτσα. Και μετά την Τετάρτη και την Πέμπτη πάμε εκδρομή και γεια σας και χαρά σας και του Δεσποινάκη στα όνειρά σας.
0: Τα πείσανε, πείσανε. Πρώτο φω, θα είμαστε καλά.
1: Μπράβο, κυρία Νίτσα μου, μπράβο.
0: Σε όλους, όλους, όλους. Ξανθή, θέλω να πάρει τηλέφωνο τώρα.
1: Παρακαλείται η κυρία Ξανθή. Παρακαλείται η κυρία Ξανθή όπως επικοινωνήσει τώρα, παρακαλώ, με την κυρία Νίτσα. Τώρα, τώρα.
0: Τα χάσαμε, δεν πάρει, κατάλαβε.
1: Κυρία Ξανθή, παρακαλέσει όπω επικοινωνήσει τώρα, μόλι κλείσει η κυρία Νίτσα, επικοινωνήσει επιγόντω.
0: Γιατί δεν είναι εδώ, ρε παιδιά, τα κινητά προχθέ τα πήρε. Καλά, λέγε άνθρωπο. Αφού ξέρει, μία δεν την κλείνω. Για ποιο λόγο. Είμαστε γιατρό, θα καβάσουμε.
1: Ποιο σε πήρε τηλέφωνο, κυρία Νίτσα?
0: Τον τρενάρο μου πήρε εγώ τηλέφωνο.
1: Α, πήρε εσύ.
0: Του κόφου πλήνω το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Μας, με το πρώτο που χτύπησε, μας, τι να πω τώρα.
1: Καλημέρα και χαιρετίσματα, κυρία Νίτσα, από τον Αποστόλη του Ζουζουνέλ.
0: Καμάρια, καμάρια.
1: Το λεβέντι μας.
0: Κύριε, ευχαριστώ.
1: Το καμάρι του Σκλαβενίτη.
0: Μόλι με την καρδιά, μόλι με. Καρβανιτάκο τώρα σήμερα έχουν τον Αμερικάνο, έρχεται. Ήρθε, ήρθε.
1: Σήμερα φυλάει τον Αμερικάνο ο Αρβανιτάκο. Αρβανιτάκο φύλαξε τον καλά τον Αμερικάνο. Τον νερό που το ξηκούμπου του.
0: Δεν
1: θα ξεκινάει
0: τίποτα. Καλώ. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά μου.
1: Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου, Χρυσή, καλημέρα.
0: Δημητράκη, αγάπη μου, καμάρι μου, καμάρι μου. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, κυρία Νίτσα μου. Την κυρία Νίτσα μας, αδερφέ Ρότσα. Την κυρία Νίτσα μας και τα μάτια μας.
2: Λοιπόν, Νικολάκη, καλημερίζω.
1: Αδερφέ Ρότσα, είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι. Ευχόμεθα μια όμορφη Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη. Άρα, ευλογία από Παπα Βασίλη, ευλογία από Παπα Βασίλη από τη Φαλάνη. Παπα Νικόλα τον Δασόλοφο, Παπα Νικόλα Τσάτσα, Παπα Κυριντίνα το μισό. Το μισό το Βαρθολομαίο, Παπα Χρήστο, φίλε και ανάφτε λαμπάδε. Μαζί μα και οι παπάδε.
2: Κάργα, τα λέμε αύριο.
1: Καλημέρα, αδερφέ.
2: Bye bye.
1: Τσάω, αδερφέ, τσάω. Bye. Γεια σου, Παυλάρα Μπακαγιάννη Γίγαντα. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια σου, Χριστάρα μου. Ατελείωτε με τα ωραία σου. Γεια σου, Πεχταρά μου. Μιχάλη, καλημέρα. Παυλάρα, έρε, Παυλάρα. Έμπαινε Αρβανιτάκο και δώστα όλα τα γκάζια σου, Αρβανιτάκο Γίγαντα.
3: Φρούριο η Αθήνα, φρούριο. Έχουμε τον Αμερικάνο, τον φιλάμε, τον έχουμε μέσα.
1: Αμερικάνο, όμορφη ετών 19.
3: Παρήγγειλ μετά να φάει αυγά και γανιτά.
1: Αυγά, λουκάνικο. Από πού να. Αυγά με λουκάνικο, Αρβανιτάκο. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, έρε μεγάλε γίγαντα. Ατελείωτε Κώστα Κάτσι. Καλημέρα, χαιρετίσματα, Γιώργο Δημητρούλη. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με Αντώνη Μπούρα. Κωνσταντίνος Καταραχιάς, άρευ κομμάτο μου Λεβέντη Γίγαντα. Καλημέρα λες στο μεγάλο εκπαιδευτή κομμάτο Δημητράκη Βασιλείου. Παυλάρα Μπακαγιάννη, Αποστόλη, Δημήτρη, παρακαλώ.
4: Καλημέρα Λεβέντα, Βενίκο.
1: Καλημέρα κύριε Στέφανε, καλώς τον κύριε Στέφανο.
4: Πώς καλοξημερώσαμε, Νικόλα.
1: Καλώς τα Τρίκαλα, καλώς την Καλαμπάκα και τα ιστορικά μετέωρα. Καλημέρα κύριε Στέφανε Λεβέντη μου.
4: Πώς είμαστε?
1: Είμαστε μια χαρά, εσύ πώς είσαι σήμερα Τετάρτη, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε?
4: Και εγώ καλά, δόξα
1: τω Θεώ. Για μισό, μισό λεπτό, κύριε Στέφανε, δίνει το σύνθημα για τα παιδιά στη Λαϊκή σήμερα. Για άλλη μισό λεπτό, κύριε Στέφανε, παρακαλώ, παρακαλώ.
5: Κοιτάξτε, εδώ τα καλά αγκούρια.
1: Έλα, Παυλάρα, έλα, έλα, έλα.
5: Εδώ τα καλά αγκούρια.
1: Έλα, Σάκη Τζιλάκα. Έλα, Παυλίδη, έλα.
5: Καλά αγκούρια.
1: Έλα να δεις τι έχει σήμερα.
5: Κοιτάξτε, εδώ τα καλά αγκούρια.
1: Α, μπράβο.
5: Αυτά όλα είναι αγκούρια. Έχει τα καλύτερα αγκούρια, τις καλύτερες ντομάτες.
1: Μπράβο, Χριστάκι μου.
5: Κόκκινες, κόκκινες.
1: Κατακόκκινες.
5: Ένα φανταστικό.
1: Έλα να δεις εδώ το καλό μας το θερμοκήπιο του φίλου μας του Φάνη. Ναι, ναι, για πιάσ' του λίγο αυτό.
5: Λοιπόν, το αγκούρι είναι αυτό εδώ που έχει λουλουδάκι.
1: Έχει λουλουδάκι.
5: Και γίνεται μετά τόσο.
1: Πόσο γίνεται μετά, χρυσό μου?
5: Γίνεται μετά τόσο.
1: Πόσο γίνεται μετά το αγκούρι αυτό?
5: Γίνεται μετά τόσο.
1: Τι λες?
5: Και γίνεται μετά τόσο.
1: Μα, δώσαμε το σύνθημα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Πώς είμαστε, κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου?
4: Πολύ, πολύ καλά. Καλημέρα λίγο στο Ραφαήλ. Χαιρετίζω τον Αλβάνι.
1: Το κομμάντο μας, το γήπα του, της Τσαριτσάνης, το μεγάλο Ραφαήλ Ζήσαρο, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
4: Το Χριστάκι, τον αστυνομικό μας στην Αθήνα, καλημέρα.
1: Το κομμάντο, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Αποστόλη, καλημέρα, χαιρετίσματα πάρα πολύ. Κύριε Στέφανε, λέει, καλημέρα Όλεκ, τι κάνεις, πού είσαι. Κύριε Στέφανε, πώς είναι ο καιρός σήμερα στα Τερικαλά?
4: Καλώς είναι, χθες δεν είχαμε τόσο ζέστη όσο προχθές.
1: Χθες δεν είχατε, σήμερα πώς θα βλέπεις τα πράγματα, κύριε Στέφανε?
4: Πιθανόν, καλά, καλή μέρα θα έχουμε.
1: Αριστούργημα, κύριε Στέφανε. Ναι. Αριστούργημα, κύριε Στέφανε. Είναι
4: καλημέρα
1: το...
4: και στην κυρία Τούλα, στην κυρία Παρασκευή.
1: Α, μπράβο.
4: Στην κυρία Σωτηρία, καλημέρα.
1: Κύριε Στέφανε Λεβέντη μου, σήμερα Τετάρτη που τον έχουμε σε το κατάρτι, τι πυροβόλο σκέφτεσαι να μας ρίξεις ή έχεις σκεφτεί, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε?
4: Νίκο, να πατήσω λίγο το κουμπάκι.
1: Για να το πατήσεις να δούμε, κύριε Στέφανε. Για πα.

0: Νίκο.
1: Κύριε Στέφανε, πολύ δυνατό αυτό, κύριε Στέφανε.
0: Δυνατό είναι για τα μήλα από την Αγιά.
1: Όμω, για το φίλο μας τον Βαγγέλη του Φιτουντίδου, του Λεβέντη μας, με τα ηρωικά και ιστορικά μήλα από την, από την Αγιά.
0: Όχι, Αγιά, ναι.
1: Όχι, αυτός τα φέρνει από την Καστοριά και τα πηγαίνει στην Αγιά.
0: Τα
1: φέρνει από την Καστοριά τα μήλα και τα πηγαίνει στην Αγιά, κύριε Στέφανε.
0: Το άκουσε, Νικολάκη, το άκουσα.
1: Πότε του έχεις καταγράψει αυτό το αριστούργημα, κύριε Στέφανε, το να είχα ένα μήλο να ρίχνα?
0: Εδώ και 5 χρόνια περίπου.
1: Εδώ και 5 χρόνια, ποιος έπαιζε κλαρίνο, κύριε Στέφανε?
0: Ο Αριστόπουλος.
1: Άντε, ο Αριστόπουλος έπαιζε,
0: ρε. Ναι, ο Νίκος.
1: Α, ο Νίκος, όχι ο μπαμπάς του Κότσος.
0: Όχι, ο Νίκος.
1: Ο Νίκος,
0: ναι.
1: Α, μπράβο, κύριε Στέφανε, μπράβο. Άξιο, ναι. Πολύ ωραίο, κύριε Στέφανε, πάρα πολύ ωραίο. Άρεσε πάρα πολύ στο Γιαννάκη του Παυλίδη. Ενθουσιασμένος είναι και ο φίλος μου Ηλίας.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ τον κύριε Ηλία. Αυτός ο Αριστόπουλος είναι γυναίκα από τα κανάλια της Καρδίτσης.
1: Α, ο Νίκος ο Αριστόπουλος είναι γυναίκα από τα κανάλια από την Καρδίτσα.
0: Ναι, από τα κανάλια, ναι.
1: Η Μαρία από τα κανάλια που μας τον δένει σαν την Ανάλια, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
0: Ναι, Νίκο. Ακαδημίσου και του Γιαννούκα λίγο.
1: Γιαννούκα, πάρε την παλούκα και χαιρετίσματα άπαντες από το μεγάλο γίγαντα Νικήτα, πιάστονε και κοίτα.
0: Να βγει και η κυρία Τούλα να μας καλημερίσει.
1: Θα περιμένουμε την κυρία Τούλα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, αμέσως μετά από σένα στο 66-15-31, κυρία Τούλα μου, και την κυρία Παρασκευούλα μας στο 66-15-32. Παρακαλώ.
0: Αύριο θα σε τραγουδήσω τη Βάνα.
1: Τη Βάνα?
0: Βάνα γλυκιά μου αγάπη.
1: Βάνα γλυκιά μου. Αυτό που είχε πει ο Μανώλης Αγγελόπουλος, κύριε Στέφανε.
0: Λέει Βάνα μικρή.

0: Αύριο θα το πούμε όλο.
1: Και πώς διάλεξες τη Βάνα, κύριε Στέφανε, και δεν είπαμε να πούμε τη Ζιγουάλα ή τη Ματουβάλα?
0: Έτσι μου έτυχε.
1: Μήπως είχες τίποτα με καμιά Βάνα παλιά, κύριε Στέφανε?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι,
0: Δεν είχαμε αυτό το όνομα.
1: Δεν είχε αυτό το όνομα, Άρα, όχι. Κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου, μπράβο, μπράβο. Να σε καλά, κύριε Στέφανε.
0: Ευχαριστώ πολύ που με άκουσε, Νικολάκη.
1: Καλημέρα και καλή Τετάρτη, κύριε Στέφανε.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Γεια σου, κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου, γίγαντα. Ωραία, κύριε Στέφανε, γίγαντα. Κυρία Τούλα, αναμένουμε όπως και δίποτε, παρακαλώ. Το πεπώνει, παγώνει, του παγώνει, δεν πεπώνει. Είμαστε τρεις και ισομόνιδοι, το τρομπώνει, δαλακώνει. Χριστάρα, καλημέρα, γίγαντα. Παιδιά της ομάδας 4, γεια σου, Βασιλάρα, ατελείωτε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Νικολάκη.
1: Κύριε Παρασκευούλα μου!
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλώ την κυρία Παρασκευούλα μου, τη Χρυσή. Καλημέρα, κυρία Παρασκευούλα μου.
2: Καλημέρα και στον κύριο Στέφανο που τον άκουσα. Την καλημέρα μου να είναι καλά.
1: Πώς είμαστε, κυρία Παρασκευούλα μου?
2: Δόξα τω Θεώ, Νικολάκη.
1: Μπράβο, κυρία Παρασκευούλα, μπράβο.
2: Προσπαθούσα να σε βγάλω από την εβδομάδα, αλλά δεν μπορούσα, Νικολάκη.
1: Δεν πειράζει, σήμερα Τετάρτη, κυρία. Μέρα το Αντάρτη, κυρία Παρασκευούλα μου. Τι κάνει ο Κυρκώστας ο Λεβέντης μας?
2: Μια χαρά τον έχω, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Τα κουρτσούλια μας τι κάνει, κύριε Παρασκευούλα μου?
2: Καλά, καλά, καλά, Νίκο μου, καλά και τα κουρτσούλια.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Όλοι καλά. Την καλημέρα μου σε όλους. Και στα κορίτσια μου και στο Γιαννούκα και στην Κυρατούλα και στην Κυραμαρία.
1: Την Κυραμαρία, την Χρυσή μας, α, μπράβο.
2: Ναι, σε όλους, σε όλους, σε όλους, σε όλους. Και στον κύριο Κώστα με την Πόπη.
1: Τι κάνει η Πόπη και η Λεβέντισσα η Ρουίδα, κυρία Παρασκευούλα μου?
2: Μίλησα προχθές με τον Κώστα.
1: Α, μιλήσατε, μίλησες με τον Κώτσο του Λεβέντη?
2: Με τον Κώστα, μιλήσαμε εκεί.
1: Όλα καλά?
2: Όλα καλά.
1: Μπράβο, έτσι.
2: Στον αγώνα,
1: κύριε Παρασκευούλα. Στον αγώνα. Έτσι, μπράβο. Στον αγώνα. Στον αγώνα.
2: Ο Θεός να τους δίνει δύναμη. Και υγεία.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν μπαίνεις στον κύριο Κώστα, δεν βλέπεις την κυρανίτσα κάθε τόσο εκδρομή να πάτε κι εσείς καμιά εκδρομούλα?
2: Τι θες? Ο κύριο Κώστα δεν είναι φίλος στις εκδρομές.
1: Δεν το αρέσουν οι εκδρομές του κύριου Κώστα?
2: Όχι, όχι.
1: Είναι σπιτόγατος.
2: Ακριβώς.
1: Σπιτόγατος, κυρία Παρασκευούλα,
2: Ακριβώς, δεν πολύ πηγαίνει. Μόνο όταν πηγαίναμε για τα μπάνια μας.
1: Α, έτσι, μπράβο. Το καλοκαίρι, τότε, έτσι. Α, μπράβο, το καλοκαίρι, κυρία Παρασκευούλα μου.
2: Κοίταξε, θέλουμε στο σπίτι μας, όχι.
1: Ωραία, όπως γουστάρει ο καθένας, κυρία Παρασκευούλα μου. Όπως τη βρίσκει καλύτερα.
2: Όπως μπορεί.
1: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς. Όπως γουστάρει ο καθένας και τη βρίσκει καλύτερα, κυρία Παρασκευούλα μου.
2: Να είναι καλά και η κυρανίτσα και να πηγαίνει παντού η γυναίκα, όπου μπορεί. Να είναι καλά. Να είναι καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά, κυρία Παρασκευούλα μου. Καλημέρα και την αγαπημένη μας την κυρία Λόλα.
2: Βεβαίως, τη Λόλα μας.
1: Την κυρία Λόλα μας, αχ, τη Χριστουχέρα! Ναι, ναι!
2: Είναι σαν τα κουρίτσα μου είναι. Η Λόλα την έχω.
1: Δυο κουρίτσια και μία, η Λόλα τρεις. Άρε, κύριε Παρασκευούλα, πάρε!
2: Καθώς τη γνώρισα, είμαστε αχώριστοι.
1: Έχεις χρόνια που γνώρισες την κυρία Λόλα?
2: Βέβαια, καθώς παντρεύτηκε η Βάσο, μένει απέναντι.
1: Α, είναι γειτονιά, είναι γειτονιά, ναι. Είναι γειτονιά.
2: Ναι, είναι γειτονιά, είναι απέναντι. Και από τότε που γνωριστήκαμε, έχουμε εδώ και 30 χρόνια.
1: Και καλά, μπράβο, έτσι, μπράβο. Την καλύτερη παρέα βρήκαν εκεί πέρα. Μπράβο, την καλύτερη παρέα, κυρία Παρασκευούλα μου, Χρυσή. Μπράβο.
2: Νικολάκη μου, σε όλη την καλημέρα μας, σε όλη, Νικολάκη μου.
1: Να είσαι καλά, κύριε Παρασκευούλα. Μου και εσύ και ο κύριος Κώστας, καλή Τετάρτη με υγεία να έχουμε.
2: Και στον πρόεδρο
1: μου. Λεβέντης! Εδώ πατάει και εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος.
2: Να είναι καλά, να είναι καλά, να είναι καλά και παντού. Γερός και δυνατός να είναι και αυτό.
1: Έτσι, μπράβο, κυρία Παρασκευούλα μου.
2: Και εσύ, Νικολάκη μου, να είσαι γερός.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Παρασκευούλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παρασκευούλα μου, Λεβέντισσα. Να είσαι καλά. Καλημέρα, κύριε Παρασκευούλα μου.
2: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
1: Γεια σου, κύριε Παρασκευούλα μου, Κρίση. Γεια σου, κύριε Παρασκευούλα μου. Έλα, Βασιλάκη μου, έλα.

0: παιχταρά μου. Στο Βόλο εσύ τι κάνεις? Καλημέρα Τάκη, τα σέβη μας. Πρόεδρε!
1: Καλημέρα!
0: Πρόεδρε, χίλια χρόνια θα ζεις. Μόλις συλλέγαμε τώρα με την κυρία Παρασκευούλα.
1: Καλημέρα στην κυρία Παρασκευή, την άκουσα.
0: Τι κάνεις πρόεδρε, λεβέντη μου και καραμπουζουκλάρα μου?
1: Κάθε μέρα και καλύτερα, είπαμε. Αυτό και αυτό καλοπέρασε, αρκεί να το έχει επιδώσει.
0: Ωραία, μεγάλε πρόεδρε, τι κάνουμε σήμερα Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη, για που είμαστε πρόεδρε?
1: Είμαστε καθοδό για τον ωραίο Βόλο.
0: Αμάν, για τον ωραίο Βόλο, το μοντέλο του Βόλο που τρέλανε τον κόσμο όλο, τρέλανε μαζί κειμένα και τα όλα χαμένα που λέει και ο μεγάλο Κρίζε Μπέκη, ο καλλιτεχνάρα μα.
1: Καλημέρα στον Κρίζε Μπέκη.
0: Τι λέει, πώ τα περάσαμε χθε πρόεδρε Τρίτη?
1: Μια χαρά τα περάσαμε, έγινε βραδινό τσιμπούσι Παναγιώτης Περαιτήτης.
0: Έγινε φίλε μου κυνηγός και φύση στην τεράστια αυτή μορφή φίλε μου, το μεγάλο γίγαντα Παναή του Μερεντήτη.
1: Ναι.
0: Ήταν Σάκης Τσάκαλος.
1: Σταθερή αξία.
0: Άμα ρε φίλε, εκεί στη γωνία πρόεδρε.
1: Ήταν εξωτερικά του καταστήματος, στο μεγάλο τραπέζι απάνω στη...
0: Εξωτερικά εκεί στο μεγάλο τραπέζι, έτσι, με το εσπρεσάκι αναχύρας.
1: Και για να ελέγχει η κατάσταση.
0: Αμάνα, έβγαλε κανένα ρητό, είπε τίποτα, κανένα χρησμό εκεί καθώς καθόταν ο σοφός Σάκη.
1: Απλώς χαιρετηθήκαμε.
0: Δεν θα είχε έμπνευση χθες Τρίτη, φίλε μου, πιστεύω ότι του έρχεται η έμπνευση ειδικά την Τετάρτη.
1: Του έλειπε ο Παπαρίζος, γι' αυτό δεν είναι εκεί τώρα.
0: Του έλειπε ο Παπαρίζος, στο μυαλό μου δεν γνωρίζω, το έχω δώσει ο Παπαρίζος, περπατάω και σφυρίζω γιατί μαζεύει κάστανα ο Παπαρίζος τώρα, φίλε μου. Μαζεύει κάστανα, μετά πάει για καρύδια, μετά δεν ξέρει τι να πρωτομαζέψει.
1: Όταν είπε Παπαρίζο έχει πνεύσεις, τώρα είναι σε αποχή.
0: Μπράβο, θέλει να έχει τον Παπαρίζο από δίπλα. Μόλις έχει τον Παπαρίζο από δίπλα, του έρχεται η έμπνευση, φίλε μου, έτσι. Του κατεβαίνει.
1: Δεν ασχολήθηκε και ο φίλος μου Παναγιώτης χθες μαζί του, οπότε.
0: Αμάν, τον είχε γραμμένο ο Παναγιώτης.
1: Ναι.
0: Αχ, τον είχε υψηλογραμμένο λίγο,
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν πειράζει. Καλημέρα και στην ηρωίδα τη μαμά, την κυρία Μαρίκα από τη Γυρτόνη.
1: Καλημέρα και στην κυρία Μαρίκα, καλημέρα και στην κυρία Μαρία.
0: Την κυρία Μαρία, φίλε, βρήκα την κόρη της, την Ελένη, χθες. Έξω, βρεθήκαμε με την Ελληνίτσα.
1: Συνεπήρχατε.
0: Την πέτυχα χθες το μεσημέρι, εν κινήσει, αγαπητέ μου πρόεδρε, την Ελένη, την κόρη της κυρία Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβα. Είστε παιδιά καινούμενα, εσύ γι' αυτό.
0: Ο Γεματούλης, τι κάνει ο Βούλης?
1: Δεν ξέρω, δεν τον πάρω ένα τηλέφωνο, αλλά δεν τον έχω χάσει.
0: Μπουλουμπουλουμπουλου. Θα τον περιλάβει, λέει, τον κοντό μου, είπε ο Παπα-Νικόλας με τον Πετραχίλη, λέει, σήμερα. Θα τον πετύχω, λέει.
1: Του πήρε τηλέφωνο χθες το βράδυ, είναι Κυριντίνα.
0: Είχατε, είναι η τσάτσα Πάπα Κυριντίνα, το μισό του Μόκουβου, δεν είναι μια, δεν είναι δυο, δεν είναι όλο το χωριό, πρόεδρε.
1: Ναι.
0: Ωραία, πρόεδρε.
1: Καλημέρα.

0: ιστορικό νεοπεριβόλι, πυροβόλο. Ναι, άμα, αν φίλε, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με τον τεράστιο Αντώνη Μπούρα, από τα χαράματα, φίλε μου. Από τα χαράματα, πρόεδρε.
1: Φίλο μας τον Άγγελο τον Βαΐου, το φίλο μας τον Άγγελο που τον έχει κάγγελο.
0: Όχι, ο καλύτερο να τον έχει κάγγελο, Άγγελο σου Βαΐου, πες.
1: Ο Άγγελο σου Βαΐου είναι σταθερή αξία,
0: ρε. Σταθερότατη, έτσι, μπράβο, πρόεδρε. Γεια σου, Ζιγουτέχο Αλανιάρη.
1: Ζιγουτέχος, έχω ένα ζιγουτέχο στην ομάδα, ήρθε φέτος.
0: Α, έχει ζιγουτέχο στην ομάδα?
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να είναι γιος του ζιγουτέχου του Αλανιάρη.
1: Δεν ξέρω, δεν έψαξε το καιρό λίγο. Δεν
0: πρέπει να
1: το ψάξω.
0: Ο γιος του Ανδρέα του Εύα, πώς πάει το κουμαντό?
1: Κάθε μέρα και καλύτερα.
0: Πεχτάρα,
1: ετοιμαζόμαστε για τη μάχη της Νίκαιας.
0: Με ποιο παίζει την πρόεδρε?
1: Πέσει Νίκαια, Παναγρωτικό.
0: Ω, μεγάλη μάχη την Κυριακή του Σάββατο, πρόεδρε.
1: Κυριακή, 4.30.
0: Κυριακή, 4.30 η ώρα, παρακαλώ, στην Νίκαια με τον
1: Παναγρωτικό. Οπλίζουμε τα κοντάρια, πάμε για μάχη.
0: Ω, μεγάλη μάχη. Ξυφομαχίες και μετά αερομαχίες, πρόεδρε. Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Άρε, παρακαλώ, Γιώργο.
1: Μάχη ποδοσφαιρική.
0: Μπράβο, μπράβο. Χαιρετίσματα, Θοδωρής Σολωμός, ο τεράστιος γίγας.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή του Σολωμού, πιστεύω να γύρισε, να μην έμεινε στη σκιάδα και την κρατήσανε
0: εκεί. Αν και του κυνηγούσαν εκεί πέρα κατλισάρες, φίλε, την κατάφερε και ξέφυγε ο Θοδωρής Σολωμός.
1: Έκανε τρίπλα ιστορική θέλας.
0: Α, μπράβο, έκανε μεγάλη τρίπλα, φίλε μου, έτσι, και κατάφερε και ξέφυγε μέσα από τα χέρια τους, έτσι. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Άρε, πρόεδρε, γίγαντα!
1: Κύριε Πουλέτα, φιλαράκια που μας ακούνε, καλημέρα στα Ιδουλάκια, καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα του Πασπαλιάρη και την παρέα του.
0: Άξιος, τεράστιος Ανδρέας Πασπαλιάρης, ερωτιάρης και παιχνιδιάρης.
1: Να στείλει κανένα πισκέση εκεί πέρα στο φίλο μας τον Ρούτσο, γιατί...
0: Τον έστειλε ένα τσουβάλι χθες το μεσημέρι, του πήγε ένα τσουβαλάκι, πρόεδρε.
1: Μια χαρά, έχει να την κάνει τώρα, εντάξει.
0: Μια χαρά, πρόεδρε, μια χαρά, φίλε μου, έτσι. Να είμαστε καλά, καλή Τετάρτη, Γιώργο. Έτσι, να είσαι καλά, Γιώργο. Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε γίγαντα. Γιώργο, ρε προεδράρα μου, γίγαντα. Παρακαλώ.
2: Έλα, Νίκο.
0: Άρα, κυρατούλα.
2: Άρα, Νίκο. Και βιάζομαι κιόλα. Μην με κόβεις καθόλου.
0: Δεν σε κόβω καθόλου. Καλημέρα, κυρατούλα μου. Τι.
2: Τώρα που έλεγε να πάρω, εγώ γέμιζα τα μελιτζάνια.
0: Όπω.
2: Θα πάρω.
0: Άμα γέμιζε τα μελιτζάνια την ώρα που σε έδωσα το σύνθημα, κυρα.
2: Ναι.
0: Άμα.
2: Κύρα Παρασκευούλα, ήστρεξε πήρα εγώ.
0: Ναι.
2: Ανάψω το φούρνο να τα βάλω, γιατί περιμένω γυναίκα καθαριότητα σήμερα.
0: Α, έχουμε γυναική καθαριότητα σήμερα, Τετάρτη. Εμείς όταν ήμασταν στο στρατό, την καθαριότητα την κάναμε την Παρασκευή, κυρατούλα.
2: Κοίτα, Νίκο, δεν θα τα τελειώσουμε σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε εξωτερικά, παντζούρια, τέτοια. Άγιε μέρα μέσα είστε.
0: Α, τι ώρα έρχεται η γυναίκα?
2: 8.30 ώρα.
0: 8.30 ώρα, έτσι.
2: Γι' αυτό τώρα να βάλω και το φαγητό στο φούρνο.
0: Α,
2: να
0: μάλιστα.
2: Είμαι έτοιμη εδώ να συγχαιριστώ λίγο. Έφτιαξα και τον καφέ τώρα, όσο έλεγε. Να σε πω, εγώ είχα έξοδο πάλι πια.
0: Άμα, πού πήγες αγαπημένη μου κυρία Τούλα?
2: Εδώ, του πήγαν για κούλα. Μου φαίνεται που λέγαμε παλιά, ξεμπουρδάλιασα τώρα.
0: Ξεμπουρδάλιανες, κυρία Τούλα, ξεμπουρδάλιανες που λέγαμε, ξεμπουρδάλιανε.
2: Ναι, και λέγαμε που λέγαμε, αυτήν βγαίνει ολόξο, ξεμπουρδάλιασε.
0: Ξεμπουρδάλιανες, κυρία Τούλα, και καλά κάνεις.
2: Και να θέλουν να καθίσουν, δεν με αφήνουν τώρα. Δεν με αφήνει και η γιος τώρα, μη σπρώχει και αυτός.
0: Καλά κάνει, άμπραβο, καλά κάνει. Αξιπηράει στην κυρανίτσα, κυρατούλα μου.
2: Κυρανίτσα να παίρνει το γιο εκδρομές.
0: Μέχρι τι ώρα ξεμπουρδάλιανες χθες το βράδυ?
2: Νίκο, πήγαμε από τις 7 η ώρα, γενικού παρέα πάλι, πολύ 35-40 άτομα. Είμαστε ως τις 9.30 ώρα.
0: 35-40 γυναίκες, κυρατούλα.
2: Ναι.
0: Εκεί στην πλατεία?
2: Όχι, πιο
0: να.
2: Ήταν κυλίγοι άντρες.
0: Α, ήταν κυλίγοι άντρες εκεί, τι είχαμε, έτσι.
2: Να, μπράβο. Και δεκαριά άντρες.
0: Και δεκαριά δεκαριά άντρες.
2: Πιο πολύ γυναίκες.
0: Α, μα.
2: Καλά, τα περάσαμε, βγήκαμε λίγο. Ξεσκάσαμε, μωρά, Νίκο.
0: Και πολύ καλά κάνατε και πάρε. Μπράβο.
2: Καλημέρα στον κύριο Στέφανο που είπε να πάρω τηλέφωνο. Χθε δεν πήρα, δεν μπορεί.
0: Δεν πειράζει, κυρία Παρασκευούλα μου. Κυρατούλα μου, δεν πειράζει.
2: Παρασκευούλα, ναι. Καλημέρα, να είναι καλά. Στη Γερανίτσα να περάσει καλά, στις εκδρομές. Στο Στιχουργό. Σε όλους, μην ξεχνάω τώρα έναν.
0: Έτσι. Ναι. Έτσι, να είμαστε καλά. Να είσαι καλά, κυρατούλα μου, Χρυσή.
2: Υγεία πάνω απ' όλα και τα άλλα, όλα γίνονται. Θες να πας, κάπου πας, δεν θες.
0: Όπως του είπες, κυρία. Όπως του είπες, κυρία.
2: Αρκεί να είσαι καλά. Αυτό, Νίκο.
0: Άρα, κυρατούλα μου.
2: Και εσύ να είσαι καλά, Νίκο, πάνω απ' όλα, εσύ να μας ξυπνάς λίγο το πρωί.
0: Άρα κυρατούλα μου, λεβέντισα! Μπράβο!
2: Όχι, σκουνόμαστε το πρωί όλοι. Δεν θα κάνω σήμερα καμιά δουλειά. Πώς είμαι τώρα. Είναι χειρότερα. Σε ακούμε σε ένα ύστρα λίγο.
0: Ορμάτε, ορμάτε κυρατούλα μου, ορμάτε, ορμάτε! Μπράβο κυρατούλα, μπράβο!
2: Γεια σας, να είναι καλά όλοι.
0: Καλημέρα κυρατούλα μου. Καλημέρα.
2: Τα ωραία τραγούδια που μας λέει.
0: Άρα κυρατούλα μου, λεβέντισα. Τα λέμε ταχιά.
2: Και βαμπακιά που είπε χθες ήταν πολύ
0: ωραία. Κάτσε καλά.
2: Ναι. Είσαι ξεχασμένη. Μόλις την άκουσα ότι.
0: Να την βαμπακιά.
2: Τη θυμήθηκα, να την βαμπακιά. Άντε, καλημέρα.
0: Καλημέρα κυρατούλα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Τρίφωνα! Πού είσαι, ρε Τρίφωναρα! Άξιος!
3: Άξιος!
0: Άξιος!
3: Άξιος!
0: Πασφαλιάρης!
3: Πανάξιος!
0: Μερεντίτης!
3: Πανάξιος!
0: Καραπιάλας!
3: Άξιος!
0: Όπο, φοιτουντίνου, περίμενε! Στέλιος Δαρδακούλης! Άξιος! Στέλιο!
4: Έλα φίλε, καλημέρα!
0: Στέλιο, καλημέρα, Στέλιο!
4: Καλημέρα του Τρίφωνα που
0: έχεις! Στέλιο, καλημέρα! Τι γίνεσαι, Στελάρα μου, Δαρδακούλη, γίγαντα!
4: Όλα καλά, φίλε, όλα καλά!
0: Πώς καλοξημερώσαμε σήμερα στο ιστορικό και ηρωικό νέο περιβόλι!
4: Όλα καλά, καλά ξημερώσαμε! Καλά ξημερώσαμε.
0: Τι λέει του επιτελείου μας, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη, γίγαντα?
4: Φουλ επίθεση.
0: Φουλ επίθεση σήμερα, Τετάρτη, μέρα το Αντάρτη που τον έχουμε σαν το Κατάρτη, φίλε μου. Καλέ Στέλιο Δαρδακούλη, καλημέρα, χαιρετίσματα τον Μιχάλη τον Τάσκο, τον Λεβέντη από τον Κουτσόχυρο.
4: Καλημέρα και στο Μιχαλάκη, καλημέρα.
0: Από τον γίγαντα Τσεπέτο, Τσεπέτο, πάρτο στο κλαπέτο. Άξιος.
3: Άξιος,
0: έτσι.
4: Και τον Τζιμπέτο και τον Γιώργη και τον Κοσμίδη που τον άκουσα, καλημέρα.
0: Άξιος.
3: Άξιος.
0: Άξιος. Αρβανιτάκος.
3: Άξιος.
0: Άξιος. Έτσι. Έλα Στέλιο μου, Λεβέντη Άρχοντα, έλα.
3: Χρήστος ο Δε
0: Πανάξιος. Χρήστος. Ο Δε Πανάξιος. Α, μπράβο, έτσι. Συνεχίζουμε Στέλιο, συνεχίζουμε.
4: Το φίλο μας τον Καμέα, καλημέρα.
0: Χαιρετήματα στον Απόστολο Καμέα, καρδιά μας στον Καταδρομέα. Άξιος!
4: Έτσι, τα παιδιά εκεί στην Οδό Βόλου του Βασιλάκη, του Μίτσα, των Αϊδών και όλο του επιτελείου του εκεί. Το Βασιλάκη, του Κυρίτς, Τσόκη. Και στον κύριο Στέφανο και τον στιχουργό μας τον Λεβέντη που θα τον δούμε λίγο σήμερα. Θα περάσω να τον δω.
0: Α, θα γίνει σήμερα σκοτίνια σε ουρανό, δεν βγήκαν αστέρια, θα ξαναδίνουμε γαμπρό σε τι ήταν συμπεθέρια.
4: Θα περάσουμε να δούμε λίγο το φίλο του Γιώργη σήμερα.
0: Α, μας ενημερώσει σε τι κατάσταση θα τον βρει, αγαπητέ μου Στέλιο. Έτσι, να δώσει χαιρετήματα σε όλο το ελληνικό δαρδακουλέικο, Στέλιο.
4: Έγινε ρε φίλε, έγινε, καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμούς και εσύ, καλημέρα.
0: Καλημέρα Στέλαρα Γίγαντα, καλημέρα. Καλημέρα Στέλαρα Γίγαντα, νέο περιβόλι. Λαμπόμπα! Άξιος! Άξιος, αγαπητέ μου, άξιος! Παρακαλώ! Ναι!
5: Έλα ρε!
0: Φοιτουντίνο!
5: Έλα ρε, κάτω είμαι ρε!
0: Πού είσαι ρε!
5: Κάτω!
0: Από κάτω είσαι, πού είσαι από κάτω!
5: Απ' τη Σικιά!
0: Ποια Σικιά ρε, έχω, για κάτσε να δω, έχω, για περίμενε λίγο!
5: Για στην παράθυρο ρε!
0: Για να βγω λίγο στο παράθυρο, περίμενε να δω λίγο, περίμενε!

0: Από κάτω τον έχω. Α, έκλεισε τώρα. Έκλεισε. Τρίφουνα, έκλεισε ο Φιτοντίτου. Φιτοντίτου, άξιο. Hey, πολύ δυνατό παίκτη, Τρίφουνα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Μαρία!
1: Πού είσαι, τόση ώρα παίρνω. Ξαναπαίρνω με βάρκε στην αναμονή και κάθομαι μισή ώρα και περιμένω.
0: Άξια!
1: Άξια, μπει, πανάξια είμαι.
0: Κύριε Μαρία!
1: Έλα!
0: Βρήκα την Λινίτσα χθες το μεσημέρι.
1: Ναι!
0: Ναι!
1: Α, μπράβο, μπράβο.
0: Και μη μίλησε, στην αρχή δεν την γνώρισα, γιατί άμα τη δεις είναι να πάρεις πλάκα.
1: Ναι.
0: Πω, λέω, πτούφτου να με συμματιάσουν, λέω, Λινίτσα. Πτούφτου να με συμματιάσουν, κύριε Μαρία, τι λέω.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Σε πολύ καλή κατάσταση η Λινίτσα.
1: Καλά, πάνε στο σχολείο, δεν πήγαινε, πού ήταν.
0: Όχι, ήταν μεσημεράκι ήταν τώρα.
1: Α, θα έπαιρνε τα βιβλία για το κορίτσι.
0: Μπα, πιστεύω, ήταν γύρω στις 2 η ώρα, κύριε Μαρία.
1: Τότε τελείωσε.
0: Γύρω στις 2 η ώρα την είδα, κύριε Μαρία.
1: Ναι. Μπράβο, μπράβο, ωραία.
0: Κύριε Μαρία,
1: ναι.
0: Κάτσε να σου πει τώρα εδώ πέρα μια καλημέρα και η Φιλινάδα. Φιλινάδα!
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Φιλινάδα, καλημέρα.
0: Άξια! Γεια σας,
2: κύριε Μαρία μου, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, δόξα.
2: Γερίς, ακούω, δυνατή.
0: Μια χαρά την ακούω κι εγώ, αγαπητή μου Φιλινάδα. Λεβέντησα μπουμπουλίνα μαντόμα βρουγγέλους.
2: Α, τι καλύτερο, έτσι πρέπει να είναι.
0: Και εσύ, Φιλινάδα, είσαι βαρβάτη.
2: Βεβαίως.
0: Βαρβάτη, μπράβο.
2: Πώς λένε, και βουνά γυρίζω, λέει.
0: Και πολύ καλά κάνεις, Φιλινάδα, μπράβο, μπράβο.
2: Λοιπόν, πήρα ένα αυτό για να πω καλημέρα την κυρία Μαρία και σε όλους που μας ακούνε.
0: Να είμαστε, αλλά... να είμαστε καλά.
2: Η πιο αγαπημένη μου είναι η κυρία Μαρία.
0: Να, ρε, μπράβο, αδυναμία, αδυναμία.
2: Αδυναμία, αδυναμία, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καλημέρα, θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε, Φιλινάδα, να είσαι καλά, καλημέρα. Κυρία Μαρία, τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλά, Νικολάκη, με ετοιμάζομαι τώρα και νευρία, θα λέω, μπορεί να θα με φύγει.
0: Αμα, μην νευριάσεις, κυρία Μαρία, μην νευριάσεις.
1: Όχι, θέλω να τακτοποιήσω και τα κουτόπουλα μου.
0: Αμα,
1: να... Α, τα κουτόπουλα έχω και τα κορίτσια μου να τα τακτοποιήσω.
0: Α, τι έχουμε να τακτοποιήσουμε?
1: Τα κορίτσια. Τα κορίτσια, κότες.
0: Πόσες κουτούλες έχεις, κυρία Μαρία?
1: Α, πολλές, πέντε.
0: Πέντε, έχουμε και κόκκουρα.
1: Όχι, δεν το χρειάζεται, δεν ταΐζω και ταΐζω πέντζα.
0: Αμα, χωρίς κόκκουρα, ε.
1: Χωρίς
0: κόκκουρα. Χωρίς κόκκουρα. Πέντε κουτούλες.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα σε όλους. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στα παιδάκια μου. Καλημέρα.
0: Τον Τινούλη και τον Δημητρούλη. Και τον Τσίου εκεί πέρα και τον Παυλάρα.
1: Και τον Παυλάρα, βέβαια. Χωρίς τον Παυλάρα δεν γίνεται.
0: Βέβαια. Βέβαια, βέβαια.
1: Τι να κάνουμε, Νικολάκη, σε όλους την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στην Κυραντώνη. Στον Κυραντώνη.
0: Την Κυραντώνη να τη λεβέντησα. Την ηρωίδα μα.
1: Όλοι να είναι καλά.
0: Άρα, κυρία Μαρία μου.
1: Παρασκευούλα σε όλη τη κυρίσα μου και την χασομερά τώρα. Θέλω να το χτυπήσω.
0: Τι κουτούλε. Τις κουτούλες!
1: Κουτούλες, Νικολάκη, να είσαι καλά.
0: Τις κουτούλες, κυρία Μαρία μου, τις κουτούλες.
1: Καλημέρα,
0: κυρία Μαρία μου, χρυσή, καλημέρα. Καλημέρα την αγαπημένη μας. Τρίφωνα! Πασφαλιάρης!
3: Πανάσιος!
0: Μερεντίτης!
3: Πανάσιος!
0: Πρόεδρος!
3: Πανάσιος!
0: Αδερφός Ρότσα!
3: Πανάσιος!
0: Χρήστος Οδοντέ!
3: Πανάσιος!
0: Σπύρος από τη Μάνδρα!
3: Πανάσιος!
0: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα!
3: Πανάξιος! Γιάννης Πανάξιος!
0: Στο Γιάννης Πανάξιος! Τρυφωνάρα μου γίγαντα! Παρακαλώ!
4: Αλούρε!
0: Αμάν! Αμάν! Ο στιγουργός! Ο ένας!
4: Αλούρε!
0: Αλούρε! Ο ένας και μοναδικός! Ο ένας και μοναδικός!
4: Γιώργιος Βλαχόπουλος, στιγουργός Βράζα!
0: Άξιος!
4: Άξιος!
0: Αρβανιτάκος!
4: Άξιος!
0: Γκρυμπουγιάννης!
4: Άξιος!
0: Παναγιώτης Μαλάκος!
4: Άξιος!
0: Δημήτρης Κατσάρας!
4: Άξιος!
0: Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια!
4: Άξιος!
0: Χρήστος Σασούλης Μπατιστούτα! Ελαστήρ! Άξιος! Πανάξιος πες!
4: Πανάξιος!
0: Έτσι μπράβο! Φάρμα Πατσούρας!
4: Πανάξιος!
0: Ρε Φάρμα Πατσούρας γίγαντα!
5: Καλημέρα Νικόλα Άρχοντα!
0: Γεια σου ρε μεγάλε Φάρμα Πατσούρας! Για να δούμε και το παρακαλώ!
4: Άξιος! Άξιος!
0: Άξιος!
4: Πανάξιος!
0: Πανάξιος!
6: Καλημέρα κύριε Νικόλα Μωσέ.
0: Α, ο κύριε Ηλίας, Ηλίας Ζαμπλιάκης. Άξιος! Πανάξιος!
4: Πανάξιος!
0: Ηλία μου!
6: Έλα κύριε Νικόλα
0: Μωσέ. Ηλία μου, πού είσαι φίλε μου Ηλία. Καλημέρα Ηλία μου.
6: Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Καλημέρα φίλε μου, τίποτα δεν γίνεται. Βράζει και γίνεται Ηλία, τίποτα.
6: Τι βράζει, μιλάμε, έγινε... Ταχεία βράση.
0: Ταχεία βράση, αλλά Χρήστος Στασούλης Μπατιστούτα, ελαστήρικα. Αμάν, ρε.
6: Αμάν.
0: Καλημέρα, Χρήστος Φίλων από τα ηρωικά Φάρσαλα. Άξιος.
4: Άξιος.
0: Αρβανιτάκος.
4: Άξιος.
0: Αρβανιτάκο, ποιον έχεις αυτού, ρε. Να το σου Αρβανιτάκος. Τον βλέπεις, τον βλέπεις Τρίφωνα. Ε, πώς τον βλέπεις. Παλικάρι.
4: Παλικάρι.
0: Παλικάρι. Αρβανιτάκο, πες εσύ παλικάρι.
6: Να τον βάλουμε
4: και εσύ παλικάρι, Αρβανιτάκο.
0: Ηλία μου, πού να τον βάλουμε.
6: Να τον βάλουμε μια θλιασκόρδα τον Αρβανιτάκο. Να, τον
0: αγαπητέ μου Αρβανιτάκο, μια. Κυλοτάρχης.
4: Άγιος.
0: Κώστας Πατριάρχης.
4: Πανάξιος.
0: Πανάξιος, έτσι μπράβο. Έτσι. Λομπάρτο, λίγο άξιος.
6: Όχι, Λομπάρτο είναι έργο.
0: Πολύ άξιο, έργο τέχνη. Πανάξιος. Σάκη Τζιλάκα. Πανάξιος, έτσι.
6: Κορυφή.
0: Κορυφή. Ηλία μου.
6: Σούπερ Μάριο Κοσμίδη.
0: Πρόεδρος Κοσμίδη.
4: Πανάξιος.
0: Μερετήτη.
4: Πανάξιος.
0: Άμπραμπο. Πασφαλιάρης.
4: Πανάξιος.
0: Πανάξιος. Ωραία, μεγάλε. Άρε, μεγάλε. Ωραία, ηλία μου, τι γίνεται,
6: έλα,
0: φίλε μου.
6: Νίκο μου, έλα, Νίκο μου.
0: Πώς είσαι, ηλία μου.
6: Τώρα σ' ακούω καλύτερα, φίλε.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, φίλε μου, ηλία. Θείος Λόρδη.
6: Πανάξιος.
0: Άξιος. Άρε, Τρίφωνα, πόσο καιρό έχουμε σύντομη, ρε. Τριφωνάρας, αγαπητέ μου ηλία, Τριφωνάρας.
6: Δυνατός παίκτης.
0: Πολύ δυνατός παίκτης, Τρίφωνα, είσαι ατελείωτος, είσαι Τρίφωνα, Φτού να μην συμματεκιάσω. Φτού. Ηλία μου, τι έχουμε σήμερα, Τετάρτη, ημέρα το Τετάρτη, που την έχουμε σαν το Κατάρτη.
6: Ό,τι έχουμε κάθε μέρα.
0: Ό,τι έχουμε κάθε μέρα, φιλαράκι, έτσι. Καλημέρα από τον μεγάλο εξολοθρευτή Σάκη Τζιλάκα.
6: Φίλε.
0: Με το Λέλο.
6: Μια ιστορία μόνος.
0: Α, είναι ο Σερίφης Αρβανιτάκος μαζί με τον επιστηρητή Καρόζα. Αυτός είναι ο Καρόζας. Με έστειλε μια φωτογραφία, αγαπητέ μου Ηλία Τζαβλιά, και του κομμάτου Χρήστος Αρβανιτάκος.
6: Ο Αρβανιτάκος παραπέμπει για το Συρτέβιο.
0: Μπερδέθηκα
6: εγώ και ένα λάθος.
0: Να του πάμε για το
6: Παραπέμπεται.
0: Για το Δεκέμβριο.
6: Λογικά, να κλείσει και χρονιά.
0: Τότε εκεί που είναι και τα μελομακάρονα.
6: Έτσι λέει.
0: Για να του λέμε την κουρμάρα σου καμάρονα και τώρα μελομακάρονα. Ωραία, φίλε μου ηλία. Άρε, φίλε μου. Τι κάνετε τα κονσέρια, φίλε μου ηλία.
6: Έχουμε έρθει να το δω τα παιδιά. Εντάξει, καλά είναι. Να είναι καλά.
0: Εκείνο του, του καλόπιδου, εκείνο του μελαχρινό, του μελαμψό, του παλικάρι. Αυτό το αγόρι με τα μάτια, τα μελιά, ο Παυλίδης, τι κάνει.
6: Πού ξέρω, Νίκο, χάθηκε τελείως. Χάθηκε.
0: Και του τραγουδούσε άλλη. Αυτό το αγόρι με τα μάτια, τα μελιά, τρία τσόνια και δυο πλιά. Τι χαμένο, φίλε, έτσι μπράβο. Ξεκινάμε ηλία του Σαββατοκυριακό.
6: Πάνω Σαββατοκυριακό.
0: Ταλό.
6: Ναι. Ρεπό αυτήν την εβδομάδα.
0: Ρεπό αυτήν την εβδομάδα και μπαίνουμε γερά τάλο Σαββατοκυριακό. Έτσι μπράβο. Τι λέει ο μεγάλο εκεί, ο τερματοφυλακάρα μα, ο Παριζιάνο. Σε δαιμονιώδη φόρμα, φίλε.
6: Ναι, φίλε, ναι.
0: Ούρε μεγάλη ηλία μου, γίγαντα! Ηλία μου!
6: Έλα, Νίκο μου, λοιπόν, άντε, καλημέρα.
0: Ηλία μου, καλημέρα, καλή Τετάρτη. Ηλία, άξιο!
4: Άξιο!
0: Άξιο! Μπράβο, ηλία!
6: Πολλέ καλημέρε.
0: Γεια σου, ηλία μου, αρχηγάρα μου. Κουτσομέρκο κυλοτάρχη. Άξιο! Στη Γουργέ! Την Ινδιάνα παρήγγειλε σήμερα ο μεγάλο Ραφαήλ Ζήσαρο.
7: Καλημέρα, Ραφαήλ.
0: Μια φορά ακόμα στη χουργία αν έχεις. Άξιος. Στη χουργία. Το Σπύρο.
7: Κοπέλα μου λέει Σπύρο. Και το φορά θα Σπύρο.
0: Μπάκμαν. Άξιος. Για τον Μπάκμαν ρίξε ένα τσαπρού στη χουργία.
7: Τσαπού πρρρρρ.
0: Τσαπρού τσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπτσαπ
7: ντε.
0: Ντε. Άξιος.
3: Άξιος.
0: Λέλε στη γουργάρα μου εκεί κατά. Στη γουργιά το κατάρι.
7: Καλό, είσαι πολύ βαριά στις κόσμι κατάρι πια.
0: Με ρωτάνε τα παιδιά, τα κομμάτα από την Αθήνα στη Γουργέ, είσαι αυτή τη στιγμή με το στυλό στο χέρι για να γράψεις ένα νέο αριστούργημα? Όχι, δεν είναι με το στυλό στο χέρι ο στιγουργός αυτή τη στιγμή. Παπαρίζος.
7: Γεια σας, Παπαρίζο.
0: Δαλακώνης.
7: Γεια σας, Δαλακώνης.
0: Μπράβο, μπράβο Τρίφωνα, μπράβο Τρίφωνα. Πασφαλιάρης.
3: Πανάξιος.
0: Πανάξιος. Για να το κοιτώ, παρακαλώ.
8: Νιάου.
0: Νιάου.
8: Νιάου.
0: Γάβγισε το λίγο. Γάβ, γάβ.
1: Ρίξει και ένα καλό για τον Παναγιώτη τώρα.
0: Α, Παναγιώτης Άγιος.
3: Πανάξιος.
0: Πανάξιος. Παναγιώτης Καλφούτζος.
3: Άξιος.
0: Στέλιος Τσίρκας. Ψιλοάξιος. Ψιλοάξιος. Παύλος Νάκος.
3: Άξιος.
0: Παυλάρα.
1: Καλημέρα αγόρι μου.
0: Παυλάρα μου, καλημέρα Παυλάρα μου. Στέλιος Τσίρκος. Ο λίγον άξιος.
1: Ο λίγον άξιος. Την κέρασε και του καφέ και να πρέπει.
0: Ο λίγον άξιος, φίλε μου. Ο λίγον, φίλε μου, άξιος. Ωραία. Παυλάρα μου, τι γίνεται, πως είσαι ρε.
1: Σπύρος Μάντρα.
0: Σπύρος, πρόεδρος από τη Μάντρα.
3: Άξιος.
0: Άξιος, έτσι. Πρόεδρος.
3: Άξιος.
0: Παναγιώτης Άγιος.
3: Άξιος.
1: Πόσο είναι στα... Γιάννης Γιάκος.
0: Ω, παπάρια άξιος.
1: Πόσο νηδείς, ξέρεις πόσο νηδείς.
0: Άρα πήρε μου, άρα πήρε μου. Στέλιος Τσίρκας, ο λίγον άξιος. Ο λίγον άξιος. Πού είσαι Παυλάρα μου, Παυλάρα μου.
1: Πού να είμαι, εδώ Λάρισα, εδώ, γύρω γύρω εδώ πέρα.
0: Φεύγεις Τρίφωνα. Αποχωρεί ο Τρίφωνας, αγαπητέ μου Τρίφωνα, έλα χαιρέτα τον κόσμο, χαιρετά.
3: Γεια σας. Πανάξει όλοι!
0: Πανάξει όλοι! Μπράβο Τρίφωνα! Πότε θα έχουμε τη χαρά Τρίφωνα να σε ξαναδούμε!
3: Όταν θα έχω ευκαιρία!
0: Όταν θα έχει η ευκαιρία ο Τρίφωνας άξιος!
3: Άξιος!
0: Μπράβο Τρίφωνα!
1: Άξιος!
0: Ωραία! Παυλάρα μου Λεβέντη Γίγαντα! Παυλάρα μου Πεχταρά μου!
1: Τι άλλο ρε φιλαράκι, πώς είσαι!
0: Είμαστε την ευλογία, αγαπητέ μου Παυλάρα, την ευλογία του Κώστα του Πατριάρχη. Αυτό το παιδί φίλε στο Βόλο είναι σήμερα ο Πατριαρχάρας, ο Λεβέντης μας.
1: Αυτό το παιδί με το φιδί σε το κορμί.
0: Αυτό το παιδί, ρε μεγάλε, ρε ατελείωτε Παυλάρα, έτσι μπράβο. Αυτό το παιδί με το φιδί σε το κορμί φίλε μου, έτσι μπράβο.
1: Φιδί σε το κορμί.
0: Ναι, έτσι μπράβο, να είχαν οι καρδιές σαμπάρες, να μας την πέφτουν όλες οι κουβάρες. Έτσι μπράβο. Ναι, έτσι μπράβο, για να μην. Ποιον βρήκες?
1: Το Μαυρατζάδη το αυτοκίνητο στην Καρδίτσης.
0: Ποιος?
1: Μια καλημέρα.
0: Ποιος?
1: Μαυρατζά το αυτοκίνητο, Καρδίτσης.
0: Γεια σου Μαυρατζά γίγαντα.
1: Γεια σου Μαυρατζά.
0: Μαυρατζά. Μαυρατζάς.
1: Είναι ο πατέρας του Μαυρατζά, είναι από το Κλαρίνο.
0: Είναι ο πατέρας με το Κλαρίνο ρε.
1: Ναι.
0: Γεια σου ρε πατέρα με το Κλαρίνο σου. Γεια σου ρε Μαυρατζά γίγαντα με τις κλαρινάρες σου.
1: Τι λέει άλλο ρε φίλε, πώς είσαι εσύ?
0: Είμαστε καλά φίλε μου, καλά έκου φίλε. Παυλάρα Νάκο.
1: Καλημέρα σε όλο το team, καλημέρα εκεί στον πρόεδρο, την πρόεδρο. Γενικό γραμματέα, γενικό κριτήρα, γενικό...
0: Α, μπράβο, έτσι, μπράβο, έτσι, όλο το επιτελείο, όλο το επιτελείο φίλε μου, έτσι.
1: Τον κύριο του Τολίδη.
0: Αχ, Θύμιο. Θύμιο, καλό μου αγόρι.
1: Την κάλτσα λίγο Θύμιο, πιο ψηλά.
0: Αχ, την καλτσούλα πιο ψηλά χρυσό μου.
1: Λίγο, όχι αυτή είναι ζέτη.
0: Λίγο πιο ψηλά την καλτσούλα χρυσό μου. Εκεί τη συγκαμένη κουμότρια την πήρε πθηνά το μάτι του Σταύρακα.
1: Εγώ δεν την είδα καθόλου του Σταύρακα, εκεί δεν έχει πόρεφε. Ναι. Έχω πολύ καιρό να το δω του Σταύρακα.
0: Εκεί τη συγκαμένη κουμότρια, πού είναι αυτή η συγκαμένη?
1: Έχω να το δω, είσαι με δύο μήνες.
0: Πω, τόσο καιρό, ρε!
1: Ναι, και λένε τα παιδιά, πού δεν πέρασε στους κύριους καθόλου, λέει πνάει ο Θωμάλε.
0: Πού είσαι, μωρέ, συγκαμένη κουμότρια, πες τον.
1: Περνούσε και γάβγησε, τώρα λέει τι κάνει.
0: Πάει, deep, συγκάει και deep, φιλαράκι.
1: Πάει. Έχει, αλλά έχει αλλάξει ρότα.
0: Έχει, ναι, ή άλλαξε ζώο.
1: Ξέρω εγώ τι να πει,
0: ρε Παυλάρα μου, Παυλάρα μου, γίγαντα.
1: Κύριε καθηγητά, το κουδούνι.
0: Αχ, κύριε καθηγητά, το κουδουνάκι σας, κύριε καθηγητά μου, κύριε γορίτσα μου, το κουδουνάκι σας. Ding dong, ding dong. Παύλα, αγαπητέ μου Παύλα Ρανάκο, όπως και δίποτε, είτε θα περάσει από ειδικό συμβούλιο. Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια και πέντε μάτσα ραπανάκια, φίλε μου.
1: Να καθίσει εκεί στο Δομοκό, προσεμέρι, τι καθόλου που
0: θα κάνει. Να κάτσει εκεί στο Δομοκό. Έφαγα παστίτσιο και έκανα κορμί φιδίσιο, λέει ο μεγάλος, ο γίγαντας, ο αρχηγάρας μας, ο πατριαρχάρας. Μαλαμά.
8: Νίκος Χαϊδάς, άξιος. Ρότσας, άξιος. Νάκος, τσαπρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ
0: Ωραία, τσαπρού εσύ, στη χουργία πέσω τσαπρού. Α, μπράβο. Και για τον κολοβό πες τον τσαπρού, αλλούρε. Αλλούρε. Άρα με καλέ. Παυλάρα, πού είσαι σήμερα και πού είσαι, ρε.
9: Βάλα, ρε, σου λέω ότι θα πάω σε λίγο κάτω, φιλέ, στο Αγραντερό εκεί, γιατί χθες είχαμε πολύ φουτιά στο Αγραντερό.
0: Ωμπο, χαιρετήματα να δω στο Λαμπέρι του Λεβέντη και του Γιανακάκηδε, του Καραμπουζουκλίδε.
9: Πήρε ένα κουκιστήριο και φουτιά.
0: Ναι, ρε.
9: Πήρε μια κουμπίνα που μαζί με
0: τα παπάκια.
9: Μια χειρουργία.
0: Τι γίνεται, ρε, φίλε, χαμό, τι γίνεται, ρε. Τι είναι αυτό το πα.
9: Του κουκιστήριου ήταν δίπλα από τη Βιολάντα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Εκεί ήταν στο λόγο.
0: Κάκι την είπε, Παυλάρα.
9: Μπουρλότο, δεν τα ξέρω, δεν ξέρω αν κάει κουλουσιό.
0: Μπουρλότο, ε.
9: Ναι. Είχαν μέχρι τις 3.30 ώρα πριν όλα ζωή τα κλινιστικά εκεί.
0: Το Μαλαμά, το Μαλαμά. Το Μαλαμά να φωνάξουμε, το Μαλαμά. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, φίλε μου, ότι έχει περάσει από το συμβούλιο για να κυκλοφορήσει συλλεκτικό και επιτυακό γραμματόσημο ο Παναγιώτης ο Άγιος.
9: Μπράβο. Αυτό είναι μια ευχάριστη νότα.
0: Μια ευχάριστη νότα, έτσι, μπράβο.
9: Ναι, ναι, ναι, μέσα στην κατάσταση
0: που γίνει. Α, μπράβο, έτσι. Μη μου του φέρετε εδώ το γραμματόσημο, μη πει ο Βαρθολομαίος, θα το πιτάξω.
9: Μα θα το μοιράζει μαζί με το αντίδωρο.
0: Μα. Μεγάλε Παυλάρα, γίγαντα! Παυλάρα!
9: Μαζί με το αντίδωρο την Κυριακή θα έχουμε και. Θα έχει δίπλα καλαθάκι το οποίο θα έχει κρεματώσει. Και το δίνει δωρεάν.
0: Και έτσι, μπράβο. Έτσι, τα Χριστούγεννα μαζί με ένα μελομακάρονο και ένα γραμματώσιμο με τον Παναγιώτη τον Άγιο.
9: Έτσι. Θα είναι επιτικό.
0: Α, μπράβο. Να είμαστε καλά, πρώτο ο Θεός, αγαπητέ μου φίλε, Παυλάρα Νάκο.
9: Θα εκτυπωθεί μία και καλή και τέλος.
0: Θα εκτυπωθεί, φίλε μου, έτσι, μπράβο. Συλλεκτικό, επαιτειακό.
9: Επαιτειακό, λέει, επαιτειακό, τι θα γίνει.
0: Από όλα, από όλα τα καλούδια, αγαπητέ μου, Παυλάρα.
9: Με αρχές του κράτους θα γίνει αυτό.
0: Με σφραγίδα, με σφραγίδα.
9: Βέβαια.
0: Ούλε Παυλάρα μου, γίγαντα.
9: Έγινε, Νικολάκη μου, τα λέμε καλή.
0: Καλό δρόμο, προσοχή στον δρόμο, φιλαράκι μου.
9: Και το νου σας, ρε μάλια.
0: Το νου σας, ρε μάλια, το νου σας. Το νου σας, γεια σου ρε Παυλάρα, γίγαντα. Γεια σου ρε Παυλάρα. Αλεξούδης. Πού τους του γάμω. Αλεξούδης. Περίμενε, στη γουργία που είσαι, Αλεξούδη μου, πες.
10: Αλεξούδη, πού είσαι, δηλαδή μου.
0: Αλεξούδης, τι έγινε.
10: Αλεξούδη, πού είσαι.
0: Κάτσε, πω, για εδώ, να τους. Έλα, Νίκο.
11: Έλα, μόνο, καλημέρα.
0: Έλα, Αλεξουδάρα μου, έλα. Κάτι πρέπει να έκανε, κάτι μαγικά πρέπει να έκανε εκεί ο Θύμιος τώρα και δεν μπορούσα να συνδέσω, ρε.
11: Έχει ο Θύμιο, ρε, όλο τέτοιο μας κάνει, ρε,
0: κάποτε. Κοπέλα μου, με λένε Θύμιο και θα σου δώσω και ενθύμιο. Τι κάνουμε, Νικόλα, Αλεξουδάρα, γίγαντα.
11: Καλά, παλικάρι μου, καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Πού είσαι, μπουγατσούλα μου, πού είσαι, παλικάρι μου, πού είσαι, χρυσό μου.
11: Εδώ Λάρισα, Νικόλα, εδώ Λάρισα είμαι.
0: Είμαστε καλά, Νικόλα, άρχοντα.
11: Καλά, παλικάρι μου, καλά, δόξα τω Θεώ. Στον αγώνα το έχουμε. Το πάντα. Εσύ τι κάνεις, εγώ είμαι καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, Νικόλα μου, τι δρομολόγιο έχεις σήμερα, αρχηγάρα μου.
11: Εδώ Λάρισα, Νικόλα, Λάρισα, Μπελώνα.
0: Ούρε. Γύρω-γύρω, φιλαράκι, γύρω-γύρω. Τι λέει μια πόλη, μια ομάδα, 5 τζατζίκια, 10 πατάτα τη φιλαράκι.
11: Ποιος την βλέπει,
0: πες φιλαράκι μου, άρε μεγάλα Αλεξούδαρε, γίγαντα, άρε Αλεξούδαρε.
11: Προλαβαίνουμε, τι κάνει το μωράκι μας, τι κάνει το μωρό μας, το τυπιούλι μας, είναι καλά το παλιτέρι μας.
0: Μεγαλώνει και απλώνει φιλαράκι, όσο νυχτώνει ο Θύμιος τον απλώνει.
11: Αχ το μαντάρι μου, αχ το παλιτέρι.
0: Όσο νυχτώνει ο Θύμιος τον απλώνει.
11: Η άλλη πιτελό μου, τι έπαθε, έχεις αφανίστηκε.
0: Ρε φίλε, δεν ξέρω τίποτα τι κάνει η συγκαμένη κουμότρια.
11: Φύγε σιγά και τόσο πολύ που δεν μπορεί να βγει και έξω.
0: Πού ξέρω, ρε φίλε. Πού ξέρω. Χαμένη τύπη είναι η συγκαμένη κουμότρια.
11: Ναι, ναι. Κάτι έπαθε αυτή.
0: Και ρώτησα και τα λαγωνικά εκεί πέρα γύρω γύρω. Δεν του πήραμε ψηνά το μάτι, λέει. Συγκαμένη κουμότρια, λέει. Ξεφωνημένη κουδουνίστρα. Τύπη για τύπη, ρε φίλε. Τύπη για τύπη, σε λέω, Νικολάκη μου.
11: Λέει να έχει πρόβλημα, να έχει τίποτα εκεί να. Τα υδραυλικά του να έχουν πρόβλημα, τίποτα πάει.
0: Ξέρω εγώ, τα πίσω μην τον πειράξα τίποτα. Απ' τα πίσω μην έχουμε κανένα άνοιγμα τίποτα, φίλε.
11: Λες από τα φωτάκια, από τα στριγκάκια να τον πήρανε εκεί πίσω καθόλου και δεν θα την τυριγούσαν.
0: Μην τον έμεινε κανένα χούι από τα πολλά φωτάκια. Πού να ξέρεις τώρα, όσα ξέρουν οι κουκκίνες δεν τα ξέρω ο κόσμος όλος, Νικόλα.
11: Έτσι,
0: όσα ξέρουν οι κουκκίνες δεν τα ξέρω ο κόσμος όλος, Νικόλα.
11: Την είναι από την κόλλα μου.
0: Hey, καλημέρα από τον Βαλεντίνο, Βαλεντίνο Κάργα.
11: Βαλεντίνο, Καραμπιπέρι, εκεί όλα τα παιδιά, Λομπάρντο, τον Όλεγκ.
0: Ε, Κάργα, χαιρετίνουμε τα Νικόλα Αλεξούδα, ρε γίγαντα.
11: Νικόλα μου, χάρηκα που σ' άκουσα, αγόρι μου, να είσαι γερός.
0: Και εσύ να είσαι καλά, Νικολάρα μου, καλή δύναμη, καλό δρόμο και πάντα προσοχή στον δρόμο.
11: Πες το Θημιώλη, πού είναι το παλικάρι, να το ακούσουμε με τη φωνούλα του, πού είναι, πες το να βγει λίγο,
0: το περιμένουμε το χρυσό μου, το περιμένουμε Νικό, το περιμένουμε.
11: Νικόλα μου, καλημέρα αγόρι μου,
0: καλημέρα. Καλημέρα παιχταρά μου, καλημέρα Νικολάρα μου, Αλεξούδη γίγαντα, αρχηγάρα μου. Γεια σου ρε Δημήτρη Μελεπτιάδη, άρχοντα, αγαπητέ μου Λούτσα Μπάλα και Ταραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα. Πριν από λίγο αναφώνησε ο Τρίφωνας που ήταν στο κεντρικό ραδιοθάλαμο, άξιος. Γεια σου Δημήτρη. Σιγουριέ! Ρίξε ένα τσαπρού για το Λούτσα Μπάλα και Ταραμπάλα, Βαγγέλα Καραπιάλα. Αλούρε! Ρίξε και το καντάρι, Σιγουριέ! Έλα πρόεδρε! Ναι!
11: Έλα! Προχθές ξέρω να σου πω, είχα συνάντηση με Στέλιο Τσίρκα στο Χατζηγιάννη.
0: Ο λίγον άξιος που είπε και ο Τρίφωνας πριν από λίγο, ο λίγον άξιος.
11: Ακριβώς διαγώνια όμως έχει μια φίλη μου στο απέναντι γραφείο.
0: Τι είχε στο απέναντι πρόεδρε?
11: Έχει μια φίλη μου στο απέναντι γραφείο.
0: Α, μάνα, πρόεδρε, ο χλελέκια μάνα. Απέναντι στο απέναντι γραφείο, ο λίγον άξιος. Και στη Δόμνα, άξιος πρόεδρε, άξιος.
11: Ναι, ομορφαίνει το γραφείο.
0: Ο λίγον άξιος είπε ο Τρίφωνας, ο λίγον άξιος.
11: Πρέπει να τον δώσουμε περισσότερο βαρύ.
0: Να τον δώσουμε, μην ανησυχείς τώρα, θα το δει το σύστημα, πάρει φόρα από το Μεζούρλου και έλα με την όπιστενα. Άρε πρόεδρε, καλή συνέχεια Γιώργο. Παρακαλώ.
12: Αλούρε.
0: Αλού. Ε, Τάσο. Έλα ρε Τάσο μου, καλημέρα κολοφωτιά μου.
12: Τι γίνεται, καλημέρα.
0: Τι να γίνει Τάσο, τι κάνεις, πως είσαι?
12: Καλά είναι πω.
0: Τι λέει, πως καλό ξυπνήσαμε σήμερα Τετάρτη ρε μεγάλε Τάσο κολοφωτιά άρχοντα.
12: Ωραία.
0: Τι κάνει κυρία Βαΐτσα, κυρία κολοφωτίνα μου?
12: Καλά είναι.
0: Δυνατή, όλα καλά?
12: Όλα καλά.
0: Τι λέει το επιτελείο εκεί πέρα ρε αρχηγέ μου?
12: Τι να πει, πάμε για το χωριό λίγο.
0: Α, θα γίνει απάνω, γιατί με έλεγε και ο Άκης και ο Νάκης, ετοιμάζεσαι τώρα για το χωριό?
12: Σε λίγες μέρες θα πάμε να μαζέψουμε ελιές.
0: Α, ξεκινάει, από πότε ξεκινάει το μάζεμα των ελιών?
12: Σήμερα θα πάω να μαζέψω για να φτιάξω λίγες ελιές.
0: Α, πας σήμερα έτσι, απάνω κάργα σύντροφε στην ηρωική σικιά.
12: Βέβαια.
0: Όπω τεινάζει ο Λάζος εκεί πέρα, ο Ρούμπος, ο Ξυχούμπουτος τώρα, ο Μανάκος εκεί, άρχισε τα τεινάγματα.
12: Μαζεύουν τώρα, μαζεύουν. Κάνει καλό καιρό.
0: Έχει καλό καιρό, έτσι, έχει καλό καιρό την εβδομάδα αυτή η μεγάλη Τάσο κολοφωτιά. Ο Γρηγόρης τι κάνει,
12: Καλά είναι.
0: Χαιρετήματα πολλά έχει από τον εσύ, τι λες, θα γίνουμε επιτέλους εραστές Γιάννης Βαλσάμες.
12: Του Γιαννάκου.
0: Ναι.
12: Χαιρετήματα. Δώσουν τα χαιρετήματα.
0: Τα του μεταφέρω, αγαπητέ μου Τάσο κολοφωτιά, και λαμβάνει τα μηνύματά σου τώρα ο χορευτής μας εκεί, του κομμάρι μας, αγαπητέ μου Τάσο κολοφωτιά.
12: Το Στελάρα, πήρε Στελάρα.
0: Τα είπαμε αργότερα με το Στελάρα, ναι. Λαμβάνει πάντως τα σήματά σου, χαιρετήματα, έχεις από το 6 δρόμο κρυφό σχολείο Στελάρας.
12: Βέβαια. Μόμα, κάργα,
0: ρε φίλε, ιστορικές στιγμές φίλε μου Τάσο κολοφωτιά, ιστορικές στιγμές φιλαράγι μου, ναι.
12: Βέβαια είναι κουλάκι.
0: Άρε Τάσα ρε.
12: Τα λέμε.
0: Να είστε καλά φιλαράγι μου, καλή δύναμη, χαιρετήματα στην κυρία κολοφωτίνα.
12: Χαιρετήματα της έχεις.
0: Άρε μεγάλε άρχοντα. Γεια σου ρε Τάσο άρχοντα. Καλημέρα σε όλα τα λεμπεντόπεδα Φαρσάλων Δράμας, καφέ Κένζο. Γεια σας αρχηγή μου, γεια σας. Γεια σου ρε Βασιλάρα Γρηγορίου, παρακαλώ.
13: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
0: Άρε κιλουτάρχη, πού είσαι γαμώ την τρέλα μου?
13: Τι κάνεις φίλε μου, δεν μπορείς να μου κάνω φιλαράκι, προσπαθώ του πρωί.
0: Έλα κιλουτάρχη μου, έλα στεφανάρα μου, έλα λαμπόμα μου, έλα κουτσομερκάρα μου.
13: Τι κάνουμε?
0: Του πητάμε και του πηγαίνουμε. Γεια σου Παναγιώτη, το παλούδι.
13: Αυτό το κάνουμε όλα τα χρόνια. Όλα
0: τα χρόνια χαιρετήματα πολλά, σκυλοτάρχη μου, από τον τεράστιο Χρήστο Αρβανιτάκο.
13: Καλημέρα στον Αρβανιτάκο, τον άκουσα το πρωί.
0: Άμα τον δεις.
13: Καλημέρα στον Χουργό, καλημέρα στον Τάσο, τον Κολοφωτιά που τον ακούσαμε τώρα.
0: Το μεγάλο Τάσο, καλημέρα, μας,
13: καλημέρα στους καθηγητές που έρχονται να διδάξουν.
0: Έτσι,
13: να τα χρυσά παιδιά του Λιβαδίου.
0: Τα χρυσά παιδιά του Λιβαδίου, έτσι. Η Μαργαρίτα ποιο έχει εκεί πέρα που το έχει ο Γιώργος,
13: τον Αντώνη.
0: Τον, α, τον Αντώνη, Σάκη, Γιάννη, Σάκη Τζιλάκας. Σάκη.
14: Σάκη. Είμαι ο στιχουργός, είναι με μία μπατονέτα στο χέρι και καθαρίζει το αυτή.
0: Αμάν, τι είπες, Σάκη?
14: Αυτή τη στιγμή ο στιχουργός είναι με μία μπατονέτα στο χέρι και καθαρίζει το αυτή.
0: Πέρασε από εκεί και τον είδε, Σάκη? Πέρνα, πέρασε ο Σάκης. Άμα.
13: Ναι, φυλάκι, άμα δεν καθαρίσει το αυτή, ο στιχουργός πώς ακούσει τον ήχο για να κάνει αριστερογύρματα.
0: Άμα δεν καθαρίσει το αυτή, αγαπητέ μου Σάκη Τζιλάκα, όπως θα είπες, τεράστια λαμπόμπα. Κιλοτάρχη μου, γίγαντα.
13: Καλημέρα στο μεγάλο πρόεδρο Σάκη και στον άλλο μεγάλο πρόεδρο Γιώργο Κοσμίδη που τον ακούσαμε πριν.
0: Καλημέρα από την Ελαστήρα, από τον μεγάλο Χρήστο Τασούλη Μπατιστούτα, από τον μεγάλο Δημήτρη Κατσάρα, το Μαελάρα.
13: Κυρία, είναι εδώ, κύριε Γιώργο σήμερα.
0: Ε? Όχι, όχι, δεν
13: είναι. Είναι στο άλλο χωριό σήμερα.
0: Είναι Αρμένιο σήμερα.
13: Α.
0: Τι κάνει η Ευαγγελία?
13: Μια χαρά είναι.
0: Την άκουσα τη φωνούλα από μέσα, Ευαγγελία, καλημέρα! Πω, άρε, πόσες ώρες μάθημα έχουμε, Ευαγγελία, σήμερα?
15: Έξι.
0: Έξι.
13: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Α, τι, τώρα τα πάσεις στο σχολείο, κυλοτάρχη μου.
13: Άλλη φορά εγώ, άλλη φορά είναι τα πόδια.
0: Α, μπράβο, έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
13: Είναι και μεγάλα,
0: τρίβει
13: τώρα.
0: Πω, πω.
13: Πάκι μου το μηχανάκι.
0: Εν τω μεταξύ, μου λέει ο Γιώργος, έχω κι άλλο καρανίκα, δυο καρανίκες, λέει.
13: Δυο.
0: Πού ξέρω, έτσι με πει κι άλλος καρανίκας, είναι δυο καρανίκες. Δεν ξέρω τώρα, εν τούτου Νίκα λέω έχουμε...
13: Α, μπορεί να έχει στο γυμνάσιο τον άλλο τον αδερφό του.
0: Α, μαν, κυλοτάρχη!
13: Έλα.
0: Σολομός!
16: Έλα, έφλα, έφλα, λιτάρχη!
13: Θοδωρή, πάντα λίγο στο λιμάνι.
0: Θοδωρή!
16: Ήρθα στα κλέφτηκα τη Δευτέρα, φίλε.
0: Α, μαν, ρε Θοδωρή, Σολομάρα μου.
13: Α, Θοδωρή.
0: Τώρα πότε θα ξαναπάς, μεγάλε Θοδωρή, Σολομάρα?
16: Σήμερα είμαστε για Δεσκάτη Γρεβενών, από τη Σκιάθο στη Δεσκάτη σήμερα.
0: Πώς θα πέρασες τη Σκιάθο για πες μας τι γίνεται και κουνιόταν οι βάρκες, αγαπητέ μου Σολομέ?
16: Όλα ήρεμα, Νίκο, πήγαμε έτσι για αποστολή γρήγορη και γυρίσαμε.
0: Είχε κίνηση στη Σκιάθο ο Θοδωρής Σολομάρα?
16: Έχει κόσμο ακόμα, αλλά σε μεγάλη ηλικία τώρα, Νίκο.
0: Α, τώρα επέσανε μεγάλες ηλικίες, αγαπητέ μου Σολομέ.
16: Ναι, ναι, εντάξει, τώρα αυτοί έχουν και λεφτά. Καλά, ναι.
0: Είναι οι κουταλάδες και οι λεφτάδες που έλεγε και ο αείμνηστος ο κ. Αντώνης. Ναι.
16: Μπύρα, κάργα, μπύρα και κρασί.
0: Μπύρα και κρασί, κάργα γίνεται εκεί πέρα τώρα. Κουταλάδες και λεφτάδες. Είσαι για Δεσκάτη σήμερα, Σολομάρα μου.
16: Ναι, καλημέρα στο φίλο μας, ο Γιαννούκα.
0: Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα.
16: Στην κυρία Βασιλικούλα.
0: Την κυρία Βασιλικούλα στον Τύρναβο, την αγαπημένη μας, την ευχαριστώ πολύ.
16: Ακούγαμε τον Άκη κάθε πρωί μας.
0: Έλα, λαμπόμπα.
13: Σήμερα μετά από το μεσημέρι στη Δεσκάτη θα τραγουδάει ο μεγάλος Μιχάλης Παπαμαθαίου.
0: Α, σήμερα λέει τραγουδάει στη Δεσκάτη ο Μιχάλης Παπαμαθαίου, λέει.
16: Α, ο φίλος ο Μιχάλης, μπράβο.
0: Α, τι πανηγύρι έχει εκεί, Στέφανη, και τραγουδάει?
13: Δεν ξέρω, εκεί είναι μια μάρτυρα που έβαλε ο Μιχάλης
0: Παπαμαθαίου. Έχει ξεχαρμάνιασμα σήμερα με τον Μιχάλη του Παπαμαθαίου.
13: Με την Αριάτικο.
0: Ωραία, μεγάλε Σολομάρα μου, γίγαντα!
16: Στον Αποστόλη, στο Δήμο, την Εγάνη, καλημέρα.
0: Χαιρετήματα πολλά στον Αποστόλη.
16: Σε όλη την παρέα που μας ακούει και στον κύριο Ζαμπλιάκη Ηλία.
0: Ένας και μοναδικός ο Ηλίας, υπερπολιτελείας, φίλε μου.
16: Εχθές είχαμε το βράδυ συγκέντρωση για τις χωρούς. Εκεί ο Δήμος μας μαζεύει όλους τους συλλόγους. Ο κύριος Ζαμπλιάκης οργανωμένος, σε χαρτί γραμμένα, τι ήθελε να πει.
0: Όλα σε χαρτί, φίλε, έτσι, μπράβο. Ατελείωτος, φοβερός και τρομερός, φίλε μου, θα τον ρίξω ο Μέγι γίγαντα.
16: Ό,τι κάνει, το κάνει με πράξεις.
0: Α, μπράβο, έτσι, μπράβο. Μπέρε, Σολομέ, πέστα, Σολομάρα μου, πέστα, πέστα.
16: Γεια σου, Νικόλα μου, γεια σου.
0: Καλημέρα, καλό δρόμο, Σολομέ. Καλημέρα, Σολομάρα μου. Κυλουτάρχη.
13: Καλημέρα, σαν Λουγκόρμο. Καλημέρα, πούμε στον Παναγιώτη τον Άγιο, στον Παύλο τον Άκο, στον μεγάλο πατριάρχη μας.
0: Κώστας Πατριάρχης από το Βόλο, φίλε, Γαζόνι.
13: Καλημέρα,
0: αγαπητέ μου γήπατη του Ολύμπου, έχεις χαιρετήματα και από τον έτερο γήπατη Τσαριτσάνης, Ραφαήλ Ζήσαρο.
13: Καλημέρα στον Ραφαήλ, καλημέρα στον αδερφό Ρότσα.
0: Την ευλογία του, την ευλογία του Παπα-Νικόλα, του Παπα-Βασίλη, από τη Φαλάνη.
13: Καλημέρα στην Παρασκευή, καλημέρα στην κυρία Νίζα, καλημέρα στην κυρία Μαρία, στην Ελληνική.
0: Α, μπράβο, την αγαπημένη μας.
13: Πες την κυρία Μαρία να προσέχει λίγο τον Άγγελο του Μπάρδα, γιατί είναι πολύ καλό παιδί.
0: Τον Άγγελο του Μπάρδα.
13: Ναι,
0: θα λαμβάνει τα σήμερα.

0: Α, δώσ' τον αγώνα.
1: Τι κάνεις ρε συνέλληνα?
0: Ήρθε η τετραδίζα, πάει και η βδομαδίζα.
1: Ήρθε η τετάρτη μέρα του αντάρτη που τον έχουμε σαν το κατάρτη. Λουτσαμπάλα και τραμπάλα με βαγγέλα καραπιάλα.
0: Θα πάω στα παιδιά μετά.
1: Να δω συγχαιρετήματα στα παιδιά στη Λαϊκή Συνέλληνα.
0: Ναι, ναι, είναι και οι φίλοι μας εκεί από την Αγιά με τα μήλα.
1: Πω.
0: Ιβάνα, πώς τη λέγανε.
1: Ιβάνα, αυτή είναι από πάνε ρε. Δεν θυμάμαι τώρα. Βουβάλα Βαλανίδα Μαγούλα στο διάδρομο 5.
0: Αχ, είναι στο Βασιλόπουλο και κοντά.
1: Άμπραβο, στη γωνία εκεί με τον Άραβα.
0: Τα λέμε, Νίκο.
1: Γεια Συνέλληνα! Γεια Συνέλληνα, γίγαντα! Χαιρετήματα! Αχ, Θύμινο, θέλει να σε ακούσει. Θύμινο. Κάτι κάνει ο Αλεξούντης τώρα. Θύμινο. Αχ, Θύμινο. Αχ, Θύμινο.
2: Τι ακούγεσαι.
1: Αχ, Θύμινο. Τι κάνεις, Θύμινο? Και μιλάει η Μπουγατσούλα πριν από λίγο. Θέλω να ακούσω τον Θύμινο.
2: Θέλετε να σας δώσω και ενθύμιο?
1: Έλα καλό, κοπέλα μου, με λένε ενθύμιο και όπου να είναι θα σας δώσω και ενθύμιο. Ρα ενθύμιο.
2: Τι Μπουγατσούλα τηλέφωνο.
1: Η Μπουγατσούλα σήμερα τα είπαμε, θέλω να ακούσω το θύμιο. Νάτος ο θύμιος, Νικολάκη μου, νάτος. Νάτος. Νάτος ο θύμιος ο βαρβάτος. Νάτος.
2: Καλό, τι άκουσα λίγο του Λαπόπα, είναι σε μεγάλη φόρμα.
1: Ο τεράστιος κοιλοτάρχης, ο κήπας του Ολύμπου, το ερωτικό είδωλο της περιοχής και όχι μόνο Στέφανος Λαπόπα, γαζώνει.
2: Χαρτί και τα λέει όλα, καλημέρα.
1: Όσο νυχτώνει, ο Λαπόπα τον απλώνει, αγαπητέ μου Θύμιο το Τουλίδη. Τι κάνουμε, τι κάνει ο Παναγιωτάκης, ο Δημητράκης, η μαμά Ξανθή του Μαρινάκη.
2: Καλά, δόξα φιλαράκι, δόξα. Λίγο με το ζόρι σηκώνει κάθε πρωί.
1: Δεν πειράζει, φίλε, τι κάνουμε τώρα. Εντάξει.
2: Λίγο καλοριφέρ χθες να σπάσει λίγο η υγρασία έτσι.
1: Ανάψαμε καλοριφέρ, φίλε.
2: Λίγο, Νίκο, γιατί μέχρι 6 Νοεμβρίου έχω με την παλιά την τιμή, έτσι μη πιμπούν.
1: Άμα είναι με την παλιά την τιμή, φιλαράκι, μπράβο. Αναψέτο το κινητό στο φαρμακείο που λέει. Μπράβο.
2: Κάτι μα να σπάσω λίγο, λέω, γιατί έχουμε παλιά την πηγή. Και δεν μιλήσα τη τόσο και δεν μιλήσα τίποτα, μου λέει.
1: Άμπραβο. Ωραία, στη μια να μου λεβέντη, γίγαντα.
2: Θα είμαστε καλά, φιλαράκι, καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια που μας ακούνε. Από τους μικρούς μέρους τους μεγάλους, αύριο πάλι.
1: Να είμαστε καλά, Θύμιο μου, έτσι, μπράβο. Καλημέρα, καλή δύναμη και καλή Τετάρτη σε όλο το επιτελείο. Θυμιάρα μου, λεβέντη, άρχοντα.
2: Υγεία σε όλους, Νίκο, καλημέρα, φιλαράκι.
1: Καλημέρα, Θυμιάρα μου, καλημέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει. Καλημέρα στον Κυρτάσο, το λεβέντι του Καραμπουζουκλή μας. Χαλκίδα, γεια σου ελευθερία μου, καλημέρα. Γεια σου ελευθερία μου, καλημέρα. Γιάννης Κοστούλας, ομάδα ανακύκλωσης. Καλημέρα στο Ρίγκο, το μεγάλο εκτελεστή. Και Αντώνη Πανταζή, λέει ο μεγάλος Γιάννης Κοστούλας ο λεβέντης. Γεια σου Βαλεντίνο μου, λεβέντι, καλημέρα. Χρήστος Φίλων Φάρσαλα, άξιος.

0: φιλάρα μου, Λούτσα μπάλα, γιτρα μπάλα, καλή Τετάρτη. Η μέρα του Αντάρτη, τον έχουμε σαν του Κατάρτη. Αλλού ρε, Σαφίδης, σιγά σιγά στον δρόμο. Αλλού.
1: Σιγά σιγά και με τον Μαλακό. Γεια σου ρε μεγάλε Κώστα Νικολάου, παρακαλώ.
2: Είμαι
1: ναι.

0: Άξιος, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή Τετάρτη, πατριαρχάρα μου, Άξιος, Άξιος.
0: Όλους, καλημέρα, αδερφέ.
1: Καλημέρα, πατριαρχάρα μου, καλημέρα, ούλε. Γεια σου, ρε Κώστα Νικολάου. Άρα πάμε Μακεδονία κάργα λοιπόν, κυρίες κύριοι αγαπητά παιδιά. Τσαγκάνα μαγκάνα ο Τσούτσου και κανέλα του Νανίφρο τραβάει φτιόλο τη βιλίνγκ λιλίνγκ κόρη κόρη και τσιχλιά χλάπα τη χρούμπαντε. Σήμερα Τετάρτη, μέρα το Τάρτη που τον έχουμε στο Κατάρτη. Φτάσαμε στο τέλος, υποβάλλουμε τα σέβη μας. Έρχεται βάσο οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρώτο Θεός. Καλημέρα.

4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσύνη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση.

0: μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα Mini Samplé, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Ντομιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
9: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
8: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
9: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
8: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
9: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
8: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
10: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
11: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
12: Πω πόνο στη μια.
13: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
12: Όχι και ένα.
13: Γιατί? Έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
12: Έχω φάει.
13: Σιγά.
12: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
13: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
12: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
14: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
15: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
14: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
15: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
16: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
17: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
18: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
17: Τι το δίνεις?
18: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
19: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
20: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
21: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

95,1 FM Stereo. Πάρ' το αλλιώς, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς, ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς, με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδάρ. Πάρ' το αλλιώς, με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά. Πάρ' το αλλιώς, με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα. Λοιπόν, είμαι καλά σήμερα. Πρώτον, είμαι καλά γιατί χθες ήμουν πάρα πολύ τυχερή μέσα από την ατυχία μου την προχθεσινή. Που σας είπα έτσι που φιληθήκαμε δύο κυρίες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με το αυτοκίνητο εννοώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί χθες Νίκο μου συνάντησα το απόγευμα δύο πολύ αγαπημένους μου φίλους. Και τα είπαμε φιλικά, αδερφικά και δεν σου λέω τι, ας πούμε. Ένας καταρχάς ο Στέφανος ο Παζαρτζίδης. Αγαπημένος μου φίλος που με στηρίζει από την πρώτη μέρα που ήρθα στη Λάρισα από το αλλαγές 1999 προς 2000. Που επέστρεψα στη Λάρισα από τα πρωτεύουσας. Και είναι φίλος μου 27 χρόνια, αδερφός. Και δεύτερον, άλλος αγαπημένος φίλος, ο οποίος αυτή η φιλία ξεκινάει από τα παιδικά μας χρόνια, γιατί ήταν οικογενειακοί φίλοι γονείς μας κλπ. Ο Βασίλης Αντωνούλης, που όλο μιλάμε με τον Βασίλη και δεν τον έχουμε δει, τον συνάντησα χτες, τυχαία βέβαια, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ έτσι αδερφική και οι δύο συναντήσεις, αδερφικές, φιλικές, αλλά με δυνατούς δεσμούς. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, Νίκο μου, και μ' αρέσει και εγώ είμαι νεγάκι και ποιο άλλο λέει προσωπικές στιγμές. Μου λέει κάποιος, λέει τα προσωπικά σου. Ρε παιδιά, άμα δεν λέω τα προσωπικά μου σε εσάς, πώς θα μπορώ να κρίνω ακόμη και εσάς, να κάνω διάλογο με εσάς, να κάνω τα. Τι έχουμε να κρύψουμε άλλωστε, ούτε Predator έχουμε, Νίκο μου, έχουμε. Δεν έχουμε εμάς, θα ακούσει τώρα το Predator.
1: Δεν ξέρω αν μας παρακολουθάει κανένα.
0: Και άμα μας παρακολουθάει, τι θα κερδίσει.
1: Πολλά.
0: Καλά που θα κερδίσει πολλά. Σιγά τώρα, ο μέγας παράγοντας που επηρεάζει ο πιο αθώος και αγνός άνθρωπος και ο πιο καλόκαρδος. Λοιπόν, τίποτα δεν έχουμε να κρύψουμε, μια χαρά είμαστε, πεντακάθαροι, πιο καθαροί και σαν τον ήλιο, έτσι. Και φωτεινοί, άκου. Λοιπόν, εγώ όμως θα σου πω τώρα δύο προγνώσεις καιρού, δύο προβλέψεις καιρού. Έχω σήμερα Φάνη Χατζηγρίβα, ο οποίος κύριος Χατζηγρίβας κάνει μια πρόβλεψη ακόμη και για τον Νοέμβριο και λέει θα έχουμε μια πόλη με τα όλα του το χειμώνα. Θα έχουμε χιόνια ακόμα και στην πόλη της Λάρισας.
1: Άμα, τι λέμε.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, εμένα αυτό με στεναχώρησε κύριε Χατζηγρίβα. Και θα πω γιατί με στεναχώρησε. Είμαστε σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης. Η μεγαλύτερη κρίση είναι στην ενέργεια. Έτσι, καύσιμα, πετρέλα, βενζίνες, ξύλα, καυσόξυλα, φυσικό αέριο που έφτασε πάλι στα 73 ευρώ το αυτό, 101 το πετρέλαιο το αυτό. Λοιπόν, και εσύ μου λες τώρα κύριε Χατζηγρίβα ότι θα έχουμε βαριχημονιά με χιόνια που θα πιάσουν και, και τον τόπο. Την τελευταία φορά που είχαμε χιονόπτωση, εγώ έπαθα ζημιά καταστροφή.
1: Με
0: δηλαδή.
1: Το Θεό δεν μπορείς να τα βάλεις βάσο.
0: Δεν μπορείς να τα βάλεις, αλλά όμως γιατί μου προβλέψεις από τώρα για τον Νοέμβριο, ρε Νίκο?
1: Και άλλοι έχουν κάνει εκεί, λέει κάποια μοντέλα.
0: Βγήκαν.
1: Κοίταξε κάποια μοντέλα από το εξωτερικό κτλ.
0: Αυτό
1: λοιπά,
0: είπε, ναι, αυτό.
1: Ναι. Λένε ότι θα είμαστε Ζάτσο Μαρίτσα του Κιφτέ.
0: Όχι, ρε φίλε, εγώ αρνούμαι να το δεχτώ. Είμαστε ακόμα στις αρχές Οκτωβρίου. Τι έχει ο μήνας δηλαδή σήμερα, 7. Ωραίο νούμερο το 7. Και επίσης να πούμε ότι μια χαρά μας δίνουν εμένα τον καιρό για σήμερα. Πάμε στα σίγουρα, Νίκο, στα σήμερα. Που λέει θα έχουμε.
1: Εμείς βλέπουμε ηλιοφάνεια. Μέρα με τη μέρα που λέει το τραγούδι, αγαπητοί.
0: Φασούλη το φασούλη, ρε Βύθι το ρε Βύθι.
1: Φασούλη το φασούλη δεν γεμίζει το σακουλιβάσο.
0: Είπες να το είδες να πω γεμίζει, είδες να πει γεμίζει. Το κόψε εκεί, το κόψε. Ναι, λοιπόν, σήμερα είναι πριν μέχρι να βρει τον καιρό να πω ότι είναι μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Και έχουμε θέματα σήμερα από τη Λάρισα, έχουμε κουρέτα, έχουμε Παπαστεργίου, έχουμε Δημοτική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή, έχουμε κι άλλα και τι δεν έχουμε. Και έχουμε και μία καταγγελία ενός επαγγελματία από το κέντρο της πόλης. Εκείνα τα διαβάζω στα τοπικά site, έτσι. Λοιπόν, εγώ το μόνο που θέλω να πω σε αυτή την καταγγελία του συμπολίτη μας, ο οποίος γράφει ένα άρθρο. Θες να πω αυτό μέχρι να βρεις τον καιρό ή τον
1: βρεις? Εγώ τον καιρό τον έχω έτοιμο. Λοιπόν, πατριώτες, έχουμε και λέμε σήμερα Τετάρτη 7 του μήνα, ηλιοφάνεια 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Αύριο 5η 8 του μήνα ηλιοφάνεια παρακαλώ και αύριο 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Παρασκευή 9 του Οκτώβρη ηλιοφάνεια κάργα 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε λίγο σήμερα για το Σάββατο, γιατί σήμερα μας ταλάζει λίγο για το Σάββατο 10 Οκτώβρη, που βλέπουμε να ξεκινάει με συννεφιά και γύρω στις 9 το πρωί θα έχουμε μια βροχή, έτσι ψιλοκαλή βροχούλα, μετά θα συννεφιάσει, αλλά από τις 3 και μετά έχουμε βροχή το Σάββατο. Έτσι δείχνουν τουλάχιστον, γιατί χτες το Σάββατο μας
0: κοίταξε λίγη βροχούλα να έχουμε. Εμένα προσωπικά, ας πούμε, ναι, αυτή την περίοδο μου αρέσει ένα ψιλοβρόχη.
1: Δεν είναι ψιλοβρόχη, είναι πιο δυνατό, είναι δυνατό βροχή.
0: Δεν θέλω δυνατή βροχή, γιατί βλέπεις τώρα μαζεύουν οι παραγωγοί.
1: Να ακυρωθεί παρακαλώ ο καιρός.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
1: Σάββατο επαναλαμβάνουμε, ξεκινάμε με συννεφιά. Γύρω στις 9 η ώρα έχουμε μια δυνατή βαρβάτη βροχούλα. Μετά συννεφιά και το απόγευμα μέχρι τις 6-7 η ώρα έχει βροχή.
0: Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε βροχή.
1: Το Σάββατο. Μη συγχωρήσει,
0: εσύ χθες μου όπως οι βροχές είναι από Δευτέρα.
1: Έτσι έδειχνε χθες, σήμερα βλέπουμε άλλαξε το
0: Σάββατο.
1: Παιδί να δούμε και αύριο τώρα, εντάξει, γιατί αυτό ξέρεις μέρα με τη μέρα αλλάζουν. Πάντως από εκεί που θα είμαστε 29 με 30 την Παρασκευή, το Σάββατο δείχνει να πάμε στις 23 βαθμούς Κελσίου. Ενώ μας έδειχνε να είναι πολύ καλό το Σαββατοκύριακο χθες, σήμερα αλλάζει. Λοιπόν, Σάββατο
0: αν συνεχίσει
1: είπαμε...
0: έτσι, μπορεί να πιάσει και από Παρασκευή ή μπορεί να πιάσει από Πέμπτη που λέει ο κύριος
1: Καρδίδης. Παρασκευή έχει.
0: Γιατί 20... ο Τσατραφίλιας είπε ότι μέχρι σήμερα καλό καιρό.
1: Παρασκευή
0: εδώ
1: έχει 29 με 30 βαθμούς τουλάχιστον σήμερα.
0: Πολύ καλά σε βρίσκω.
1: Με τα σημερινά δεδομένα. Το Σάββατο όμως είναι άστα να πάνε, 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Μπράβο.
1: Κυριακή 11 του μήνα τώρα βλέπουμε σχεδόν έθριος καιρός 24 βαθμοί Κελσίου. Δευτέρα 12 του Οκτώβρη ηλιοφάνεια 25 βαθμοί Κελσίου και μια πρώτη ματιά τώρα σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα για την ερχόμενη Τρίτη 13 του Οκτώβρη συννεφιά με το θερμόμετρο να είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
0: Σε βρίσκω καταπληκτικό.
1: Λίγο μπερδεμένα τα βλέπω σήμερα.
0: Κοίταξε να δεις, μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια το μόνο που με χαλάει εμένα είναι η βροχούλα, μην κάνει ζημιά στους παραγωγούς μας, γιατί είναι περίοδος που μαζεύουν τα καρύδια. Να φανταστείς, προσπαθούσα να επικοινωνήσω σήμερα με έναν υπάλληλο εργαζόμενο προϊστάμενο στην υπηρεσία Πρασίνου, αλλά επειδή ο άνθρωπος έχει και καλλιέργειες, μάλλον έχει πάρει την άδεια και κάνει την αποκομιδή των καρπών του και ήταν δύστοκο το να συνομιλήσουμε. Λοιπόν, στα είπα αυτά. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα τοπικά μας. Έχουμε την απευθείας μετάδοση της Δημοτικής Επιτροπής, που βλέπουμε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Επιτροπή. Αντέδρασε ο κύριος Σούλτης στη Δημοτική Επιτροπή. Με λιγμό τον είδα τον κύριο Τεζούδη να προσπαθεί να φύγει, να στρίβει δια το αραβόνος και λέει μπορούμε να συζητούμε άλλες στιγμές τα... γιατί λέει μέσα από τη Δημοτική Επιτροπή προσβάλλονται τα προσωπικά δεδομένα. Ένας δε δικηγόρος εκεί της νομικής ομάδας του Δήμου είπε ότι πρέπει να το ερευνήσουμε το θέμα. Γιατί ρε παιδιά, η Δημοτική Συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ίδια θέματα δεν έχει μέσα. Η Επιτροπή τι κάνει, Νίκο μου, εισηγείται τα θέματα τα οποία κυρίως επικυρώνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή να μετακινηθεί ένας κάδος, να έρθει ένα πρόστιμο σε κάποιον πολίτη κλπ. Παιδιά, για τι μιλάμε για προσωπικά δεδομένα, όταν όλα αυτά και όλα τα θέματα είναι ημερήσια. Υπάρχει ημερήσια διάταξη. Μπορεί όποιος θέλει πολίτης να δει τα θέματα της Δημοτικής Επιτροπής και τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί κύριε Σούλτη μου, που εσύ κύριε Σούλτη μου σε ενοχλεί η βιντεοσκόπηση όταν όλα τα θέματα. Γιατί αυτή ήταν η ιστορία, να μην βιντεοσκοπεί τη συνεδρίαση. Κάποιοι, εγώ τελικά ξέρεις τι κατάλαβα, Νίκο. Φοβούνται να εκτίθενται κάθε στιγμή, διότι ο λόγος, ο πολιτικός, έχει και βαρύτητα. Αν δεν έχεις δυνατό πολιτικό λόγο, βέβαια σε ενοχλεί να είναι δημόσιος ο λόγος σου. Αλλά εγώ άλλο θέλω να πω. Γιατί ενοχλεί, Νίκο μου, όλα δεν μιλάμε για διαφάνεια. Δηλαδή ένας πολίτης όταν κάνει ένα αίτημα στο Δήμο είναι παράνομο, είναι να το κρύψει? Είναι προσωπικό δεδομένο ότι εγώ θέλω να φύγει από εδώ ο κάδος, ας πούμε, γιατί έχω κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή νοσοκομείο ή παιδικό σταθμό όπου ενοχλεί και δεν πρέπει γιατί είναι εστία μόλυνσης. Είναι προσωπικό δεδομένο να προσφύγει ένας πολίτης για μια παράβαση που θεωρεί ότι δεν έκανε και να συζητηθεί στη Δημοτική Επιτροπή ή στο Δημοτικό Συμβούλιο? Γιατί, ας πούμε, δεν εκτίθεστε, κύριε Σούλτη και κύριε Ζαρζόνη, σε περίπτωση που αυτό γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση, και εκτίθεστε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής? Αυτή είναι η δική μου ερώτηση. Μπορεί να είμαι και λάθος. Πάντα εγώ έχω ένα μπορεί. Μπορεί να είμαι και λάθος. Αλλά μέχρι τώρα δηλαδή τι σας έφτυγε? Κατάλαβες, Νίκο? Δηλαδή έχεις να κρύψεις κάτι? τα προσωπικά δεδομένα του πολίτη που προσφέγει στο Δήμο με αίτημά του είναι ήδη δημόσιο έγγραφο. Δεν είναι προσωπικό δεδομένο. Δεν πήγε και έκανε lifting στο πρόσωπο και να μην το καταλάβει φιλενάδα. Μην τρελαθούμε τώρα. Άντε τώρα. Άντε τώρα. Πριν πάμε στο θέμα που με ενόχλησε πολύ. Τι έγινε ρε εσύ, ο Παπαστηριού δεν προκαλεί συνήθως.
1: Υπάρχει μια μεγάλη κόντρα μεταξύ του Υπουργού και του Περιφερειάρχη εδώ και καιρό.
0: Ναι, αλλά πάντα με ευγένεια. Δηλαδή για να ξεφύγει ο Παπαστεριό Δημήτρης να μιλήσει και να πει αφήστε τον να κάνει το ποδήλατό του και λοιπά, για ξεκαβαλή και μα ακούσαμε και τι δεν ακούσαμε έτσι. Λοιπόν, και απαντάω ο κύριος Κουρέτας ότι κάποιος φοιτητής μιλάμε, μ' αρέσει η απάντηση του κυρίου Κουρέτα. Δεν ξέρω από πού ξεκινάει και ποιος είναι ο διάλογος ο πολιτικός, αν το θεωρήσουμε πολιτικό αυτόν τον διάλογο μεταξύ Παπαστεργίου και Κουρέτα, αλλά εμένα μου άρεσε η τελευταία απάντηση του κυρίου Κουρέτα στον αγαπημένο μας φίλο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον οποίο Νίκο μου ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ήρεμος, ήπιον τόνων, ένας ιδιαίτερα δημιουργικός άνθρωπος, ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός άνθρωπος και πάση περιπτώσει η επιλογή του Μητσοτάκη να τον βάλει σε αυτή την νευραλγική θέση και τον έχει φέρει σε δύσκολα. Έτσι, σε πολύ δύσκολο έχει φέρει.
1: Ναι, τώρα τον έχει
0: διότι
1: τον
0: δεν είναι μόνο.
1: Και τώρα τον έχει
0: τον κατεβάζει υποψήφιο.
1: Υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο.
0: Να σου πω κάτι, το δικαιούται. Ναι. Στην τελευταία ανάλυση. Είναι μέσα στην ομάδα των αγαπημένων υπουργών. Αλλά εγώ άλλο θέλω να πω. Κάθε φορά που βλέπει έναν καλό εργαζόμενο υπουργό, ο Μητσοτάκης του φορτώνει κι άλλα. Ξέρεις ότι εκτός την ψηφιακή πολιτική έχει πάνω του και όλο το εθνικό κτηματολόγιο. Αμέ, το ήξερες αυτό?
1: Τι αν κάνουμε, βάσου, άμα γίνεις υπουργός, πολλά θα
0: έχεις. Έκανε και δηλώσεις. 1η Ιανουαρίου θα γίνει το ξεκινά το πρόγραμμα προστασίας των παιδιών έως 15 ετών από τα social media.
1: Να το δούμε και να
0: το
1: πιστεύουμε.
0: Να το δούμε και. Εν πάση περιπτώσει, εγώ εκεί πιστεύω ότι χρειάζεται και την αρρωγή των γονέων. Έτσι. Λοιπόν, απαντάω ο κύριος Κουρέτας και λέει ο κύριος Κουρέτας. Χθες πήγα, λέει, να κάνω, λέει, το πρώτο μάθημα στο Πανεπιστήμιο. Γιατί ως γνωστόν η ιδιότητά του είναι καθηγητής Πανεπιστημίου. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Λοιπόν, πήγα να κάνω. Και ένας φοιτητής, λέει, στο δρόμο μου είπε, κύριε Κουρέτα, τι λέει ένας Παπαστεργίου, πρόσεξε, Νίκο, σου λέω και τις λεπτομέρειες. Τι λέει ένας Παπαστεργίου, λέει, για εσάς, ότι κάνετε πολύ ποδήλατο και να ξεκαβαλικέψετε? Και απαντάω ο κύριος Κουρέτας, άκου να σου πω αγαπητό μου παιδί, εγώ είναι πράγματι, λέει, έχει δίκιο αυτός ο κύριος Παπαστεργίου, ότι κάνω χιλιόμετρα ποδήλατο. Που λέει η ζωή μου είναι ποδήλατο, το μεταφέρω εγώ έτσι, κάνω και τη μεταφορά της έννοιας του άρθρου απάντησης του κυρίου Κουρέτα. Ναι, λέει, εγώ, λέει, κάνω χιλιάδες χιλιόμετρα, παρά το γεγονός ο κύριος Παπαστεργίου που είναι από τα Τρίκαλα και που είναι η πόλη, η πράσινη πόλη με τους μεγάλους ποδηλατοδρόμους κλπ. Φαίνεται ο κύριος Παπαστεργίου κάνει πάρα πολύ λίγο ποδήλατο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λέει στο τέλος, άντε, καλή σας μέρα, στο καλό να πάτε και ο καθένας με το δικό του αγώνα και το δικό του ποδήλατο. Έτσι κάπως έτσι τελειώνει. Τώρα δεν έχω αποστηθήσει και απ' έξω, δεν είμαι και ηθοποιός να αποστηθήσω απ' έξω όλη αυτή τη συζήτηση. Ένα θέμα που μας ανησύχησε και που νομίζω θα μας ανησυχήσει και το επόμενο διάστημα, και αυτό το έχω αντλήσει από τοπικό site, βέβαια που το βρήκε στο Βήμα της Κυριακής. Στο Βήμα της Κυριακής γίνεται ένα μεγάλο αφιέρωμα για την κομπίνα, για να το πω έτσι απλά και ελληνικά, που έχει γίνει με την ανάθεση για τα νέα, τα έξυπνα υδρόμετρα στις εταιρείες ίδρευσης, ΔΕΙΑΠ, ΔΕΙΑΘ, μεγάλες εταιρείες. Μέσα λοιπόν στο παιχνίδι αυτό είναι και η ΔΕΙΑΛ. Δεν ξέρω αν έχουν άλλοι δήμοι εταιρείες ίδρευσης στο νομό Λάρισας, αλλά το άρθρο ξεκινάει με τη Λάρισα και μετά το επεκτείνει στο νομό Λάρισας. Τώρα, αν φωτογραφίζουν το νομό Λάρισας ή αν φωτογραφίζουν τη Λάρισα συγκεκριμένα, δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα. Αλλά ξέρετε, το θέμα είναι να μην πετάξεις λάσπη στον ανεμιστήρα. Θα πεταχτεί παντού. Λοιπόν, λένε ότι έχει γίνει διαγωνισμός για αγορά έξυπνων υδρομέτρων. Εγώ να σας πω, έχω έξυπνο υδρόμετρο στο σπίτι μου, από αυτά τα καινούρια. Δεν ξέρω πότε μπήκε, πάντως μπήκε, είναι καλό, είναι ψηφιακό, δείχνει την όποια διαρροή, διευκολύνει και την εταιρεία τη ΔΕΙΑΛ σε ένα θέμα διαρροής που είχα και είδα ότι έχω έξυπνο, γιατί δεν ξέρεις, δεν ψάχνεις να βρεις τώρα τι υδρόμετρο έχεις στην οικοδομή. Είδα λοιπόν ότι πράγματι η πιο μικρή διαρροή ακόμα και τη σταγόνα, το έξυπνο υδρόμετρο την πιάνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί προχωρούμε σε λειψιδρία και πρέπει να είμαστε προστατευμένοι πολίτες. Ωραία σας τα είπα τα λογάκια. Το θέμα λοιπόν είναι τώρα ότι αυτά τα έξυπνα υδρόμετρα, για να τα αγοράσει η εταιρεία ίδρευσης ή όποια εταιρεία, έτσι, Αθήνα, Νομό Λάρισας κλπ, η εταιρεία ίδρευσης μας λέει ότι τα αγόρασαν, αυτή η κομπίνα που βγήκε στην επιφάνεια από το άρθρο του Βήματος της Κυριακής, με 300% υπερτιμολόγηση. Ό,τι και να λέμε. Λοιπόν, θέλω αυτό να το συζητήσω και με τον Νίκο, να μας πει και ο Νίκος ποια είναι η δική του γνώμη και αν έχει πάρει το αυτί του, γιατί αυτός είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Εν πάση περιπτώσει, Νίκο μου, συζητώ για το θέμα με τα υδρόμετρα και την κομπίνα που φαίνεται να απασχολεί και τη Λάρισα από το Βήμα της Κυριακής, που λέει ότι γίνανε υπερτιμολογήσεις στα έξυπνα υδρόμετρα 300%.
1: Α, μάλιστα, να σου πω τώρα.
0: Δημοτικά, τι να με πει, όταν πληρώνουμε δημοτικά τέλη και πληρώνουμε τα υδρόμετρα. Ναι. Τι να με πει, όταν αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και.
1: Έξυπνα είναι αυτά τα υδρόμετρα, βέβαια.
0: Είναι όντως καλά, εγώ το έζησα, το είδα. Δηλαδή και σταγόνα να έχει διαρροή στο σπίτι σου, τη δίνει. Έτσι, και φαίνεται αν είναι από την παροχή ή αν είναι από την ίδια την ΔΕΙΑΛ. Αλλά το θέμα είναι ότι 300% πάνω αύξηση στο υδρόμετρο που χρόνουν στον κάθε πολίτη σε τελευταία ανάλυση. Γιατί αυτά τα έξοδα, Νίκο μου, μετακυλίονται και στον καταναλωτή. Έτσι δεν γίνεται πάντα? Ένα αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε με τα έξυπνα υδρόμετρα. Α, δούμε τώρα τι θα δώσουν οι έλεγχοι που θα γίνουν και στην Λάρισα. Έτσι λέει το άρθρο της Νίκο μου. Άλλο θέμα από τη Λάρισα. Όχι από τη Λάρισα, από τον Τύρναβο. Νίκο μου, χάσαμε την Πόπη. Έχει βγει αμπεραλέρ. Έλα ρε Νίκο, τώρα δεν ξέρεις ποια είναι η Πόπη. Η Πόπη είναι η Προβατίνα, κατοικίδιο.
1: Α, την Πόπη λες, την Προβατίνα, βάσου. Α, ναι, και... την είδα την Πόπη. Ναι,
0: και η Μάρο υποφέρει, γιατί ήταν δύο κατοικίδια.
1: Κοίταξε να δεις, αυτά άμα πηγαίνει μαζί βάσου, ξέρεις να πούμε.
0: Έξι χρόνια μαζί. Άκου να δεις, εξαφανίστηκε η Πόπη, η Προβατίνα.
1: Χάσαμε την Πόπη.
0: Ναι. Όπου η Πόπη είναι.
1: Η Πόπη λέει, όπως είναι το όνομά της, χάθηκε στην περιοχή του Ηνωπίου και οι άνθρωποι που τη φρόντιζαν ζητούν τη βοήθεια όσων ενδεχομένων την έχουν δει, λέει. Το ξεχωριστό, λέει, στην ιστορία, λέει, είναι πως η συγκεκριμένη Προβατίνα δεν μεγάλωνε σαν ζώο εκτροφής. Εδώ και 6 χρόνια ζούσε σαν κατοικίδιο, ήταν εξοικειωμένη, λέει, με τους ανθρώπους και αποτελούσε ουσιαστικά
0: μέρος
1: της καθημερινότητας της οικογένειας, που την είχαν κοντά. Στην ανάρτηση αναφέρεται μάλιστα πως η Πόπη ήταν ιδιαίτερα δεμένη με τη Μάρο, η οποία ήταν η άλλη Προβατίνα.
0: Όχι, η Μάρο είναι το αλογάκι.
1: Α, ήταν αλογάκι. Πόνι κιόλας. Ναι, πόνι. Λοιπόν, με τη Μάρο, τη φοράδα που εμφανίζεται μαζί, λέει, σε μια φωτογραφία με τα δύο ζώα να είναι αχώριστα. Το ζωάκι ακούει στο όνομα Πόπη, είναι εξοικειωμένο με τους ανθρώπους, μιας και την είχαμε κοντά μας σαν κατοικίδιο για 6 χρόνια. Αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκκληση. Όποιος την έχει δει, λέει, στην περιοχή του Τυρνάβου ή γνωρίζει κάτι για το που μπορεί να βρίσκεται, καλείται να ενημερώσει τους ανθρώπους που την αναζητούν, την Πόπη. Τη βλέπω την Πόπη εδώ, ένα πολύ ωραίο αρνάκι, κάνει παρέα μαζί με τη Μάρο, ένα πάρα πολύ ωραίο πόνι, φοραδούλα μικρή, να πούμε.
0: Και ξέρεις,
1: μερικές φορές όταν δένεσαι με τα ζώα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πλάκα μου κάνεις τώρα, εμένα
1: είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Εμένα το λέω. Εμένα μου είπε κάτι, είχαμε ένα προβληματάκι με το Ραμόν, με το γερμανικό πειμενικό που έχω στο σπίτι, που είναι ένα καταπληκτικό, είναι σαν άνθρωπος. Κάτι είχε ένα προβληματάκι και μου λέει ο Νίκος, να είναι καλά ο κτηνίατρος, μου λέει, κοίταξε να δεις, πιθανόν να του λείπουν, μου λέει, κάποιες βιταμίνες ή μπορεί να έχει στεναχωρεθεί για κάτι. Και άρχισα εγώ όλη μέρα, βολτούλες στο Ραμόν, τι κάνεις Ραμόν, πως είσαι Ραμόν, εξαφανίστηκε το πρόβλημα. Λίγο να μην τους δώσει σημασία, Νίκο μου, και αυτά έχουν ψυχή, ξέρεις, συνέστημα. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο ωραίο. Διάβασα ένα άρθρο σε τοπικό site, που ένας πολίτης, επαγγελματίας πολίτης στο κέντρο της πόλης, καταγγέλει στην ουσία τα παρκόμετρα, την ελεγχόμενη στάθμευση αλλά και τη δυστοκία για στάθμευση των αυτοκινήτων. Εγώ λοιπόν θέλω να πάω σε αυτόν τον υπέροχο επαγγελματία πολίτη, γιατί λέει θέλει να έχει ένα πριβέ χώρο μπροστά από την επιχείρηση του Νίκο, για να μπορεί το όχημά του να κάνει φορτοεκφορτώσεις, να κάνει παράδοση παραλαβή κλπ. Ακούστε να δείτε, αγαπητέ μου φίλε. Καταρχάς, το εμπορικό κέντρο της πόλης της Λάρισας, αν και ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι η πρώτη που διαφωνώ για τη σκληρή αυτή πεζοδρόμηση που έχει κάνει ο κύριος Καλογιάννης και η ΣΥΝ αυτό το προηγούμενο διάστημα, και που δυστυχώς δυστυχώς έτσι έρχεται τώρα κάποιος πολίτης να καταγγέλει αυτά τα οποία έχουμε πει εμείς χιλιάδες φορές. Το κέντρο της πόλης έχει γίνει άφυλο από την από την πεζοδρόμηση, τη σκληρή αυτή πεζοδρόμηση, και τις, δεν ξέρω με ποιο συγκοινωνιολόγο έκανε την πρόταση τότε και το πρόγραμμα ο κύριος Καλογιάννης, με τις μονοδρομήσεις δρόμων. Έχουν κλείσει τις εισόδους στην πόλη, έχουν απαγορεύσει τις εξόδους στην πόλη. Αν πας στη Γεωργιάδο αεροδρομίου, θέλει 40 ώρες με τα καινούργια έργα, που καλύτερα όπως ήταν, καλύτερα πώς να σας πω, χωραφόδρομος, παρά αυτό που έχουν κάνει. Και έρχεται λοιπόν Νίκο με ένας κύριος επαγγελματίας τώρα και λέει ότι εγώ, λέει, δεν μπορώ να δίνω, λέει, τα 80 λεπτά την ώρα για να παρκάρω. Ρε φίλε, εσύ που έχεις επιχείρηση, τι θέλεις, να πηγαινοφέρεις τα προϊόντα, άρα δεν σου κάνει το κέντρο. Αν κάνεις φορτοεκφορτώσεις, δεν σου κάνει το κέντρο. Πρέπει να πας, αφού δεν περιμένεις πελάτη να σου χτυπήσει την πόρτα. Το εμπορικό κέντρο της Λάρισας είναι για να έρθει ο πεζός, να έρθει αυτός που θα κατέβει με το λεωφορείο, να έρθει αυτός που θα μπορεί να παρκάρει για μία ώρα το αυτοκίνητό του, να κάνει τα ψώνια του να φύγει. Δεν είναι για τους επαγγελματίες. Εδώ καταγγέλουμε σαν πολίτες την παράνομη καταπάτηση του οδοστρώματος, την παράνομη. Χθες μου λέει μια φίλη, Νίκο, έτσι, έχεις δίκιο, μου λέει. Έχω δει, μου λέει, επιχείρηση που έχει με αλυσίδα, Νίκο, δεμένα στο οδόστρωμα, ποδήλατα και μηχανάκια κατεστραμμένα για να κρατάει τη θέση. Με αλυσίδα, Νίκο. Καρφωμένη στην άσφαλτο, ναι.
1: Λοιπόν, γιατί δεν πάει να τη βγάλει.
0: Ποιος θα πάει να τη βγάλει.
1: Γιατί
0: ποιος, τι έχουμε, ποιον έχουμε.
1: Δημοτική,
0: ποιος τολμάει. Είναι και ψηφαλάκια. Άμα καταστρέψουμε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν τα στάγματα στο κέντρο.
1: Πάμε έτσι, τότε...
0: Τώρα είναι η άλλη περίπτωση αυτή.
1: Άμα το πάμε λοιπόν, έτσι, αναρχία κάργα.
0: Αγαπητέ μου φίλε, επιχειρηματία του κέντρου της πόλης. Όχι φίλε μου, αν θες εσύ να πηγαίνεις το πρωί και να παρκάρεις έξω από το μαγαζί σου και να περιμένεις να έρθουν οι πελάτες της πόλης και να μην έχουν που να παρκάρουν για να σου αφήσουν τα ωραία τους χρηματάκια, κάτι κακό συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, από τη στιγμή που έχουμε τα κακά δεδομένα, μια άφιλη πόλη, μια αφιλόξενη πόλη για τους επιχειρηματίες, για μίλαμε τον εμπορικό σύλλογο της Λάρισας, για δες πόσο κατέβηκε ο τζίρος με τις χιλιάδες πεζοδρομήσεις και τις μονοδρομήσεις. Και στο κάτω-κάτω στο πω, Μάνικο, κι εγώ, άμα δεν βρω να παρκάρω με τα 80 λεπτά σε θέσεις στάθμες, που ευτυχώς πλέον κάπου βρίσκεις, παλιά δεν έβρισκες με τίποτα, έτσι. Λοιπόν, δεν θα πάω στο κέντρο, Νίκο, να ψωνίσω. Και που είμαι άνθρωπος που αγαπά πολύ την τοπική αγορά και θέλω όλα μου τα ψώνια να τα κάνω από καταστηματάρικες ντόπιους, συντοπίτες μου. Α, μην τρελαθούμε τώρα. Άντε, ευτυχώς πέρασε ωραία χθες. Παιδιά, εγώ να πω ότι και μόνο που έχω να και συζητώ με ανθρώπους, αγαπημένους μου ανθρώπους, σου είπα χθες πέρασε υπέροχα. Στέφανος Πατζαρντίδης, Βασίλης Αντωνούλης, που βρέθηκαν στο δρόμο μου, φτιάξαν την ημέρα και τη διάθεση. Στέφανε, Βασίλη, σήμερα είμαι πολύ καλύτερα. Ενώ χθες είδατε ότι ήμουν αυτό, σήμερα είμαι πολύ καλύτερα, γιατί πάνω απ' όλα μένουν οι αξίες, και όπως οι δυνατές φιλίες, οι διαχρονικές φιλίες είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, πάει και αυτό το σχόλιο που ήθελα να κάνω για τον υπέροχο αυτόν κύριο. Είπαμε, λοιπόν, θα σε πάω σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι ίσως το πιο σοβαρό θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην επικαιρότητα σήμερα.
1: Για να δω τώρα αν ταυτιζόμεθα, γιατί εγώ είμαι από χτες ήδη συγκλονισμένος.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Ναι, ναι.
0: Για το θέμα των εκατομμυρίων της συναυλίας Καρβέλας Βύση.
1: Συγκλονισμένος.
0: Εγώ το είπα.
1: Ναι, ναι, ναι. Συγκλονισμένος.
0: Ακούστε, δεν συλλογνώμαι εγώ με το Χαϊδά.
1: Συγκλονισμένος είμαι, αγαπητοί μου Βάσο.
0: Είναι χι... Μπράβο,
1: ήξερα. Είχα και ένα ταραχώδη ύπνο το βράδυ.
0: Ήμουνα σίγουρη.
1: Ότι δεν μπορούσα να κλείσω μάτι. Λοιπόν, γίνεται ο κακός χαμός τώρα μεταξύ αυτών οι οποίοι ήταν κόλος και βρακί εδώ για πολλές δεκαετίες.
0: Μα ήταν το θέμα της Άιριζος. Ναι, δεν μπορούσε
1: και
0: να παντρευτεί ο Καρβέλας και ήταν πάντα
1: η σημερινή ανακοίνωση της Άννας Βύση, η οποία λέει ντροπή.
0: Όχι, και το Καρβέλα να βίνεις.
1: Ναι, αυτή
0: που
1: είναι
0: εκτροχιαστή είπε.
1: Ναι, ναι, ναι, η σημερινή τώρα λέει ντροπή, ναι, στάση του Καρβέλα λέει. Ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και απείλησε ότι δεν θα γίνει συναυλία. Η Άννα Βύση απάντησε στον Νίκο Καρβέλα για τη συναυλία στο ΆΚΑ, κάνοντας λόγο για απέτηση 1,5 εκατομμύρια ευρώ και απειλές. Σε αιχμηρό τόνο κινείται η ανακοίνωση με την οποία η Άννα Βύση απαντά, λέει, στον Νίκο Καρβέλα, έπειτα από τη δημόσια τοποθέτησή του για τη συναυλία στο ΆΚΑ. Η τραγουδίστρια αντικρούει όσα υποστηρίζει ο πολιετής την ενός συνεργάτης, κάνοντας λόγο για υποκρισία, λαϊκισμό και προχωρά σε σοβαρές καταγγελίες. Μεταξύ άλλων ισχυρίζεται ότι λίγες μέρες πριν τη συναυλία εκείνος απέτησε, λέει, 1,5 εκατομμύριο ευρώ και την απείλησε ότι θα την καταστρέψει προσωπικά και καλλιτεχνικά. Ακούς πράγματα.
0: Ακούς εκεί να δεις.
1: Ακούς
0: πράγματα.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, Βάσο. Τώρα. Δηλαδή, άκου, δηλαδή τώρα ο Καρβέλας με τη Βύση που. Τι να πεις τώρα. Της απέτησε, λέει, 1,5 εκατομμύριο ευρώ και την απείλησε, λέει, ότι θα την καταστρέψει προσωπικά και καλλιτεχνικά.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα περιγράφει, λέει, την βαθιά προσωπική της απογοήτευση για έναν άνθρωπο που επί δεκαετίες θεωρούσε φίλο, συνεργάτη και οικογένειά της. Αναλυτικά η ανακοίνωση, λέει, της Άννας Βύση, λέει, ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή.
0: Είδες. Εγώ, να, εδώ τα έγραψα. Πολύ πιο απλά. Λέω, απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Κάτσε ρε Βάσο τώρα.
0: Απείλησε, λέει, να μελιστεύσει, λέει, η Βύση.
1: Δεν το λέει. Εσύ, τώρα, ναι, άκου, ναι, να δεις τώρα. Εσύ μιλάς για συντριβή, λέει, εγώ μιλάω για ντροπή, λέει.
0: Ναι.
1: Πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά, λέει.
0: Απάντησε,
1: λέει, η Άννα Βύση.
0: Εντάξει,
1: ο Νίκος Καρβέλας, λέει, πριν τη συναυλία, λέει, άφηνε όλους και κυρίως εμένα να πιστεύουν πως ήταν περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζα. Κάτι που και ο ίδιος θεωρούσε, κτλ. Ήταν πλήρως σύμφωνος, λέει, για το όραμα του ΆΚΑ, αυτό που σήμερα υποτιμικά αποκαλεί φαραωνικό υπερθέαμα.
0: Έτσι.
1: Τι γίνεται, ρε.
0: Έτσι, εγώ στο λέω, άστα. Νίκο, άστα. Τα είπε και η απόλυτη, αλλά η απόλυτη είπε στο τέλος.
1: Πάει ο θεσμός της οικογένειας, της φιλίας. Τελείωσαν όλα μας.
0: Το δυστύχημα δεν είναι, λέει, το 1,5 εκατομμύριο. Το προσπέρασε αυτό η Βύση. Είναι, λέει, ότι τώρα γνωρίζω κάτι που δεν γνώριζα μετά από 50 χρόνια. Και εγώ μεταξύ παρακολούθησα μια συνέντευξη του Καρβέλα που έδωσε. Νομίζω στο Θόδωρο. Δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να σας πω. Που το ρώτησαν τώρα στα βαθιά του γεράματα. Το ρώτησαν, ας πούμε, αν έχει ποτέ εξαρτηθεί από οτιδήποτε. Τώρα δεν πάω από περισσότερο, είναι πρωινή εκπομπή. Εγώ,
1: όχι,
0: λέει, ποτέ,
1: δεν έχω ούτε
0: ποτέ
1: αυτό, τίποτα.
0: Τίποτα. Δεν έχω πιει, δεν έχω κάνει, δεν έχω καπνίσει, δεν έχω εκείνο. Ποτέ τίποτα. Τότε, φίλε, κάτι άλλο έχεις πρώτα. Τότε θες γιατρόπουλο στο χωριό μου. Λοιπόν, πάει και αυτός. Ο οποίος άνθρωπος δεν έχει την. Ξέρεις ότι υπάρχει αρρώστια που δεν έχουν κάποιοι το αίσθημα της ντροπής.
1: Και λέει, καταλήγει στο εξή. Τελικά για μένα, λέει, ίσως το πιο δυνηρό από όλα. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο όνειρο από όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα προς τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ.
0: Is don't exist που λένε. Λοιπόν, άκουτα να σου πω άλλο θέμα. Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι, εσύ σίγουρα θα ξέρεις, γιατί εσύ είσαι και ιστοριοδήφης. Λοιπόν, πήγα, λέει, 2 φορές για θεραπεία αναζωογόνησης, λέει, πασίγνωστος καλλιτέχνης, στη Γιάφκα, την παραιατρική Γιάφκα, τους γνωστούς ζεύγους, το προφυλακισμένο στην Καρνάδου, στο Κολονάκι. Πες μου τώρα, πήγα, λέει, δεν πήγα, λέει, γιατί η κυρία Γάκα, λέει, στην κατάθεσή της ονοματίζει νοικοπλέον και επώνυμους, ιδιαίτερα επώνυμους, καλλιτέχνες όπου κάνανε το πρόγραμμα της πλασμαφαίρεσης. Και το οποίο, λέει, το κάνει πράξη, Νίκο, από το 2022, 4 χρόνια τουλάχιστον. Έτσι. Το θέμα είναι ποιος είναι αυτός ο γνωστός καλλιτέχνης. Δεν μπορεί να μην μας το πεις αφού το κατέθεσε.
1: Δεν έχει βγει το όνομά του.
0: Δεν έχει βγει ακόμα.
1: Όχι.
0: Πάλι πώς κατέθεσε μήνυση, δεν διάγραψε αυτό.
1: Μπορεί να είναι αυτό, αλλά
0: κατέθεσε μήνυση.
1: Άμα το μάθουμε εδώ, το έχουμε για χήμα και τσουβαλάτα.
0: Έγινε. Εντάξει, είμαστε σε αναμονή, φίλες μου και φίλοι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τα αστεία μας. Λοιπόν, τα αστεία μας, αλλά τα ωραία μας, ξέρετε ποια είναι? Το Olympus Forest Park. Και όταν λέμε ότι το Olympus Forest Park είναι για μας η λύση, είναι η διέξοδος, είναι η διαφυγή, όχι μόνο για μας, αλλά είναι για μας και για τα παιδιά μας. Και όταν σας λέω για μας και για τα παιδιά μας, πραγματικά έτσι, για να λέμε και τις αλήθειες, Νίκο, δεν υπάρχει καλύτερη λύση για όποια ηλικία και αν είστε, αγαπητοί μου φίλοι, είστε παιδί, είστε εφηβός. Για να, λέω παιδί για να έχετε και τη δυνατότητα του να προτείνετε. Είσαστε ενήλικας, είσαστε νέος, είστε μεσηλικάς, είστε ηλικιωμένος. Έχετε μία λύση και μία διάξοδο. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί στον τόπο μας, γιατί έχουμε το Olympus Forest Park. Όταν κάνω ιδιαίτερη αναφορά στο Olympus Forest Park, μιλώ για οξυγόνο, μιλώ για περιβάλλον, μιλώ για φύση, μιλώ για βουνόνικο. Διότι πάμε στα 300 μέτρα υψόμετρο στον Πυργετό, όπου πραγματικά, εντάξει, ο Πυργετός είναι για μένα ένα σημείο αναφοράς, γιατί είναι ίσως ένα από τα ρότερα μέρη του τόπου μας. Είναι στους πρόποδους του Ολύμπου, έχει τη δική του ιστορία, Νίκο μου, και είναι πραγματικά, όσοι έχουν τη δυνατότητα να ζουν εκεί, είναι πάρα πολύ τυχεροί για μένα. Είναι υγεία. Λοιπόν, έχουμε το πάρκο, το Olympus Forest Park. Τι είναι το Olympus Forest Park? Είναι η καθημερινή μας διέξοδος. Και αν εμείς που το έχουμε στα 20 λεπτά από το σπίτι μας δεν είμαστε κάθε μέρα εκεί, φαντάσου Νίκο μου, σε καθημερινή προσέλευση που είναι αθρώα, έτσι ο κόσμος που έρχεται από Πιερία, από Μακεδονία, από Θεσσαλονίκη, από παντού, γιατί δεν υπάρχει άλλο τέτοιο πάρκο μέσα στη φύση που να έχει, προσέξτε τώρα, εντάξει, έχει βοτανικό κήπο, δεν το συζητάμε, έχει αρχαιολογικό εργαστήριο. Καταλαβαίνετε τι είναι να πάρετε το παιδάκι σας από την οθόνη, από τον καναπέ ή από το κινητό τηλέφωνο και να του δώσετε τέτοιες δυνατότητες? Να δώσετε στο παιδί σας τη δυνατότητα της διεύρυνσης της σκέψης, του πνεύματος και της υγείας και του οξυγόνου. Λοιπόν, αρχαιολογικά, όπως είπα, εργαστήρια, σπιτάκι δραστηριοτήτων, κάνουν τα πάντα. Ανάλογα, κάθε εβδομάδα υπάρχει και μια νέα δραστηριότητα. Καφέ εστιατόριο για όλους εμάς και για τα παιδιά, παιδική χαρά, εναέρια τροχαλία, γιγαντιαίο σκάκι, ποδήλατα βουνού, μουσείο, θέατρο, φαρμαζόν. Τώρα, φαρμαζόν, έτσι, α, το ακούτε και είναι απλό. Ξέρετε τι είναι να πάει το παιδάκι σας, ή και εμείς οι μεγάλοι, να ταΐσουμε το ελαφάκι. Δηλαδή, να εξοικειωθούμε, Νίκο, με τα ζώα, με ζώα που πιθανόν κάποια παιδιά να μην έχουν δει ποτέ. Λοιπόν, και επίσης έχουμε και το γήπεδο για αυτούς που θέλουν να κάνουν τις αθλητικές τους δραστηριότητες, και πίστα κάρτ, η οποία πίστα κάρτ όχι έχει αναβαθμιστεί, ότι έχουν έρθει καινούργια κάρτ, όχι ότι μπορεί να κάνετε τα παιδιά σας, οι μικριότεροι, οι μεγαλύτεροι, να κάνετε τη δική σας διαδρομή. Δεν είναι ο περίπατος στο δάσος, δεν είναι το περιβάλλον, δεν είναι ότι γίνονται κυριολεκτικά εν τη πράξη ανασκαφές για να μάθουν τα παιδιά μας και τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας, αλλά και να μάθουν τη δυνατή ιστορία του τόπου μας. Τη δυνατή ιστορία του τόπου μας. Καλέστε λοιπόν και κλείστε θέση. Σας το λέω αυτό εκ των προτέρων για δύο πράγματα. Καλέστε στο 2410-536-004, 2410-536-004, για ένα και μόνο λόγο καλέστε. Για να ρωτήσετε τι δραστηριότητες έχουμε τώρα τις επόμενες ημέρες, αλλά και για να κλείσετε θέση. Γιατί όταν είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι δραστηριότητες, δεν περνάει ούτε κουνούπι. Άστε που δεν το θέλουμε, αλλά δεν περνάει.
1: Λοιπόν,
0: ο κύριος Κυρανάκης, Νίκο μου, μίλησε και είπε ότι δεν πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα τελικά ο Σαμαράς. Όποιος πήγε,
1: από ό,τι λένε πληροφορίες βάσου, σήμερα 29 Νοεμβρίου θα το ανακοινώσει.
0: Λοιπόν, ναι. Γι' αυτό είπα τη λέω, Κυρανάκης. Όποιος πήγε να διασπάσει τη Νέα Δημοκρατία έχασε. Και εγώ, Νίκο, έχω μία υποψία ότι κάτι δεν θα πάει καλά μέχρι τέλους με τον κύριο Σαμαρά. Βέβαια, ο κύριος Δρυμιώτης ξαναμίλησε. Ο οποίος κύριος Δρυμιώτης επιμένει ότι το Πασόκ, ο Ανδρουλάκης, θα περάσει τον κύριο Τσίπρα. Θα ζητήσω, λέει, συγγνώμη αν πάρει πάνω από 12% ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή θεωρώ και εγώ ότι υπάρχει αυτή η φθορά.
1: Πάντως χθες ένας δημοκράτης μου έλεγε, ο Δρυμιώτης λέει, είναι πιο Νέα Δημοκρατία και από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Μπορεί και να είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί και να είναι. Άλλο, αλλά είναι ένας άνθρωπος που μπορεί. Δεν, μπορεί. Εγώ δεν πιστεύω τώρα, αυτό. Γιατί και ο καθένας θα πει τα δικά του.
1: Το άλλο,
0: ο κύριος Δημιώτης όμως είναι ένας πολύ καλός στατικολόγος, ναι, ναι. Νίκο, και ένας πολύ καλός αναλυτής, πολιτικός αναλυτής.
1: Αυτό το μεγάλο που έγινε, λοιπόν, και αλλάζουν πολύ τα πράγματα τώρα εν ώψη των εκλογών, είναι ότι φαίνεται ότι τα βρήκαν ο Μητσοτάκης με το Μαρινάκι.
0: Πλάκα κάνει.
1: Λοιπόν,
0: άμα έγινε αυτό, θα βγει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Λοιπόν, τι με
1: τρελαίνει
0: τώρα. Όλα τα μέσα του, λοιπόν, Μαρινάκη πολεμάνε το Μητσοτάκη.
1: Είναι καλεσμένο στο Μαξίμου.
0: Θέλω να δω τι θα κάνει η Γιάμαλη. Άμα είναι αυτό και ισχύει, λοιπόν, θέλω να δω τη Γιάμαλη του Σαββατοκύριακο.
1: Ο Μητσοτάκη,
0: η οποία είναι κομματικό σκυλό.
1: Δείχνουν ότι πλέον τα βρίσκουν Μητσοτάκης με Μαρινάκη. Ο Μητσοτάκης είχε ρίξει πολλές άγκυρες.
0: Αυτό, Νίκο, μου είπες τη μεγαλύτερη είδηση.
1: Ο Μητσοτάκης είχε ρίξει πάρα. Γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα. Έτσι. Και οι εκλογές είναι μακριά και έχουμε να δούμε πολλά ακόμα.
0: Όχι, εγώ δεν είπα για πρόβλεψη, είπα για τη φυσική φθορά που έχουμε. Έτσι
1: ακριβώς.
0: Έτσι
1: ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, αυτή η προσέγγιση που έγινε από το Μητσοτάκη στο Μαρινάκι είχε με θέμα για το γήπεδο του Ολυμπιακού, που τον κάλεσε ο Μητσοτάκης τώρα και θα πάει στο γραφείο, στο Μαξίμου, και θα βρεθούν από κοντά.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Τώρα εγώ θα κάνω πολιτική ανάλυση. Αν και οφείλω να πω στο φίλο που σου είπε για τον Δρυμιώτη, οφείλω να πω ότι επειδή εγώ έχω σπουδάσει στατιστική και το ξέρεις, μεταξύ άλλων, έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος για μένα είναι πολιτικός αναλυτής μεγάλου κύρους είναι ο Δρυμιώτης. Και για μένα θα είναι ένας άνθρωπος που πάντα θα παρακολουθώ, γιατί είναι και εκτίθεται. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που εκτίθενται. Και είδες τι είπε, θα ζητήσω λίγη συγγνώμη σε περίπτωση να κάνω λάθος. Ο Δρυμιώτης είναι αυτός που όταν οι δημοσκοπικές εταιρείες.
1: Τότε που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε.
0: Να σου εξηγήσω. Ο Δρυμιώτης όμως, να μην ξεχνάμε την ιστορία του κάθε πολιτικού και να βγάζουμε λάσπη. Ο Δρυμιώτης όμως είναι ο άνθρωπος. Ο Δρυμιώτης είναι ο άνθρωπος. Α, μην έχω την άποψή μου, ρε Νίκο. Ο Δρυμιώτης είναι ο άνθρωπος που έχει κάνει προβλέψεις παρά τις δημοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες τον είχαν στο στόχαστρο. Και ακριβώς ήταν η μεγάλη αποτυχία στην προπροηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, που καμία δημοσκοπική εταιρεία δεν έφτασε το 40%, αυτό το περίεργο 40% του Μητσοτάκης. Είναι ο μόνος που το έλεγε. Λοιπόν, και ίσως εξ αυτού να τον λένε και δεξιό. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αν δεν υπήρχε η Ελλάς, ο Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο. Μπας και βγει εδώ ο Δρυμιώτης αληθινός που είπε ότι δεν θα έχει μεγάλη δυναμική. Γιατί να μην έχει δυναμική? Εγώ γιατί πιστεύω το Δρυμιώτη. Παρακολουθώ όλα τα πάνελ και το ξέρετε ότι έχω θέμα με τις πολιτικές συζητήσεις. Δεν έχω δει ένα εκπρόσωπο της Ελλάς μέχρι σήμερα που να με πείσει. Γιατί οι άνθρωποι είναι άπειροι. Έκανε μια καλή επιλογή ο Τσίπρας να πει ότι δεν θέλω καμένα πολιτικά χαρτιά. Δεν δέχτηκε καμένα πολιτικά χαρτιά. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα μια έτσι αναστάτωση στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν βρίσκουν ταυτότητα και όσοι έχουν μείνει, γιατί κανείς δεν τους παίρνει, προσπαθούν να αναστηθούν. Θεωρώ όμως από την άλλη, τα καινούργια αυτά αδούλευτα πολιτικά στελέχη που εμφανίζει ο κύριος Τσίπρας δεν έχουν το μέγεθος και τον όγκο να αντιπαρατεθούν με άλλα πολιτικά στελέχη. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις, Βασίλη, αυτή είναι η δική μου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: TRT 95,1 FM Stereo. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
1: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και σαλτζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπλοεία.
0: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
1: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φινγκ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
0: Σύρμα, σειρματόσχηνα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
0: Ο καλός σας συνεργάτης.
2: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
3: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
2: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
3: Τι το δίνεις?
2: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
3: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
1: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
4: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
5: Πω πόνο στη μια.
6: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
5: Όχι και ένα.
6: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
5: Έχω φάει.
6: Σιγά.
5: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
6: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
5: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
5: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
5: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
7: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
9: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
10: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
9: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
10: Αξιόπιστος. Το όνομα
8: τα λέει όλα.
11: Καλώς το να και ασάργησε.
12: Παρηγγειλές.
11: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
12: Είσαι φίλος.
11: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
10: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: FM Stereo.
1: Άντε να σας πω γρήγορα τις πολιτικής επικαιρότητας. Να σοβαρέψω λίγο. Ο κύριος Μαρινάκης πήρε θέση για τα καρφιά του κυρίου Γεωργιάδη. Είδατε χθες που είχαμε πει ότι ο κύριος Γεωργιάδης απορεί για κάποιους της κυβέρνησης που δεν πήγανε στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας τα 52 χρόνια που γίνανε προχθές. Λοιπόν, και καταγγέλει ο κύριος Γεωργιάδης λέγοντας ότι έχει γυρίσει γη και ουρανό για να φτάσει στα γενέθλια όσα έχει υποχρέωση σαν πολιτικό δυνατό στέλεχος. Τώρα, πότε έγινε πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Γεωργιάδης, δικό του θέμα. Λοιπόν, λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι κανείς δεν έλειπα δικαιολόγητα από την εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας.
2: Έτσι,
1: ναι, ναι, αυτό για την απουσία του Δένδια. Κανείς.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Και έχουμε και πρόταση Μητσοτάκη. Παιδιά, τώρα, πού πάμε?
2: Πού πάμε, ρε?
1: Η χαρά της, του εργολάβου. Λοιπόν, είπε ο κύριος Μητσοτάκης και τι πρότεινε. Δύο πράγματα, Νίκο μου. Το πρώτο, στο σύνδεσμο ελληνικών βιομηχάνων που είχαν χθες την ημερίδα τους, μίλησε και είπε ότι θα υπάρξει άμεση στήριξη στη βιομηχανία με επιδότηση ρεύματος που θα κοστίσει στην κυβέρνηση 95 εκατομμύρια ευρώ. Ρε Μητσοτάκαρη, τι με νοιάζει εμένα η βιομηχανία? Είναι η βαριά βιομηχανία που εσύ απευθύνεσαι, είναι ζημιογόνα? Γιατί δεν καταλαβαίνω κάτι. Αυτοί μετακυλιούν τα έξοδα στον καταναλωτή. Άρα, αν αυξηθεί η ενέργεια και οι μεταφορές, η αύξηση θα πάει στο προϊόν, το οποίο θα πληρώσω εγώ πελάτης. Γιατί να πληρώσεις τη βιομηχανία με 95 εκατομμύρια και δεν τα μοιράζεις στον κοσμάκι? Δεν καταλαβαίνω. Βρε Βασίλη, εσύ που ξέρεις από οικονομία όσο κανένας, είναι δυνατόν τώρα να μου λέει εμένα ο Μητσοτάκης ότι θα δώσει 95 εκατομμύρια ευρώ στη βιομηχανία, η οποία μετακυλεί τα κόστη της στον καταναλωτή και όχι στον ίδιο το δόλιο τον καταναλωτή? Γιατί, ρε Νίκο, έχει πληγεί καμία μεγαλοβιομηχανία?
2: Ναι, να το βλέπω εδώ πέρα πώς θα μοιραστούν τα 95 εκατομμύρια ευρώ στην ελληνική βιομηχανία για το ακριβό ρεύμα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκαρος.
1: Ναι. Λοιπόν, αλλά είπε και κάτι άλλο, το οποίο αυτό ήταν το κακό του Μητσοτάκη. Να σας πω το καλό. Γιατί αυτό είναι καλό αν γίνει. Λοιπόν, πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Τα κτίρια μόνο για μακροχρόνια ενοικίαση, δηλαδή αν κάποιος κάνει εργολαβία ένα κτίριο που θα το εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, εσύ αγοράζεις, ρε παιδί, με ένα διαμέρισμα. Έτσι, και υποτίθεται ότι για να μπορέσεις να έχεις περισσότερα τετραγωνικά και περισσότερα ωφέλη, γιατί εκεί θα υπάρχει όφελος στην οικοδομή, έτσι, είσαι υποχρεωμένος τα πρώτα χρόνια, 3, 4, 5, δεν ξέρω πόσα θα ορίσει ο νόμος, να είναι μισθωμένα για να λυθεί το θέμα της στέγης. Έτσι. Με κίνητρο, προσέξτε τώρα, για να γίνουν αυτές οι οικοδομές για μισθωμένα

0: θα το κάνει, Νίκο. Αυτοί που να κάνουν επενδύσεις. Αν είναι να προσθεθούν δύο όροφοι, οπότε να ωφεληθεί και ο αγοραστής αλλά και ο κατασκευαστής. Και αυτό με τους ορόφους δεν το έχω καταλάβει ποτέ, για να σου πω την αλήθεια. Γιατί το θέμα έχει σε κάθε οικοδομή, Νίκο μου, το θέμα έχει πόσο γερά θεμέλια θα βάλεις. Και τι δυνατότητες έχεις για να αναπτυχθείς. Και οι ουρανοξύστες κάποια θεμέλια έχουν για να είναι ουρανοξύστες. Δεν είμαι κατασκευαστής, αλλά κάνω απλές ερωτήσεις, ανθρώπινες. Λοιπόν, είπε ο κύριος Μητσοτάκης και άλλο θέμα. Θα τρελαθούμε, λέει ο Βασίλης. Θα τρελαθούμε, δεν λες τίποτα. Ας είδες πως εκτονωνόμαστε, τι θα κάνουμε εδώ. Λοιπόν, συνεχίζω. Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Σήμερα πάντως έχω μια διάθεση χιουμοριστική. Το βλέπεις τι ειδήσεις έχω επιλέξει. Δεν είναι μόνο ζήτημα, λέει, για την Ελλάδα. Ας αυτά έχει δίκιο τώρα εδώ που τα λέμε. Για τα γλυπτά του Παρθενώνα, είναι ζήτημα για την Ευρώπη. Γιατί αυτά είναι λάφυρα πολέμου, παιδιά. Και είναι κλοπές. Και κάποια στιγμή και η Βρετανία, η οποία τα τελευταία χρόνια παραπέει και πολιτικά, αλλά και ουσιαστικά και οικονομικά. Αλλά αν θέλετε και ο Βρετανικός λαός έχει λίγο ξεφύγει, έτσι. Γι' αυτό δεν βρίσκεις Βρετανό που να μην είναι μέθυσος. Εν πάση περιπτώσει, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: μονόδρομος η πολιτική αλλαγή. Δεν θα ψηφίσουμε το μέτρο με τις 120 δόσεις. Προσέξτε τώρα, δείτε τι γίνεται. Και ο Τσίπρας, λέει, αν δεν ήμουν εγώ, δεν θα υπήρχε αντίπαλος για τον Μητσοτάκη. Και ο Ανδρουλάκης λέει: μονόδρομος η πολιτική αλλαγή. Δεν θα ψηφίσουμε το μέτρο με τις 120 δόσεις. Γιατί να μην το ψηφίσεις? Αιτιολόγησέ το, γιατί υποτίθεται ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει τις περισσότερες τροπολογίες στη Βουλή. Γιατί ό,τι συζητά και αποφασίζει η κυβέρνηση, λέει: α, το είχαμε καταθέσει εμείς. Α, το είχαμε πει εμείς. Τώρα λοιπόν, αφού δεν θα ψηφίσει 120 δόσεις που πιθανόν να ευνοούν πάρα πολλούς οφειλέτες, ειδικότερα επιχειρήσεις οι οποίες είναι προς τη Δύση της εταιρείας, οφείλουν οι 120 δόσεις για να μπορέσει ο άνθρωπος και να συνταξιοδοτηθεί κλπ. Γιατί? Και πάμε τώρα να μιλήσουμε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί πολύ Ρούμπιο είχαμε χθες και σήμερα. Εγώ απέφυγα να σας μιλήσω για πολύ Ρούμπιο. Ναι, Υπουργό Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά εντάξει, προς όφελός μας είναι, γιατί έχει θυμώσει πάρα πολύ, έχει εκνευριστεί πάρα πολύ άγκυρο ο Ερντογάν. Μόνο γι' αυτό εγώ χαίρομαι που ήρθε. Η κύριε Μπερλιγκίλ Φόλ καλωσόρισε τον Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η σχέση, είπε ο κύριο Ρούμπιο, Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, η σχέση, είπα, και Ελλάδα δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη. Κλειδώνουν λοιπόν F-35 και νέες συμφωνίες για όπλα. Λοιπόν, έχουμε θέματα. Σφίγγει ο κλειός για τους influencer και τον παράνομο τζόγο. 18 μηνύσεις, Νίκο, σε influencer.
1: 18 influencers του παράνομου τζόγου, λέει. Τα λαμπερά προφίλ των celebrities. Πώς λειτουργούσαν ως κράχτες. Πώς έστειναν story με δίθεν τυχαίο αφήγημα και όθησαν, λέει, 900.000 Έλληνες να ξοδεύουν 2.000 ευρώ ο καθένας σε στοιχήματα.
0: Μάλιστα.
1: Πράγματα και θάματα γίνεται, Μπάσο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ σύντομα θα τελειώσουμε και θα πούμε ότι δεν θέλω να φύγω από το γήπεδο. Με συγκίνησε πάρα πολύ ο Μέση, το τελευταίο ταγκό του Μέση στην Αργεντινή, με δάκρυα και αποθέωση. Και ήταν πάρα πολύ συγκλονιστικό, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, προσοχή, αγαπητοί μου φίλοι, προειδοποίηση της ελληνικής αστυνομίας για SMS. Απάτη με δίθεν πρόστιμα και παραβάσεις του ΚΟΚ. Λοιπόν, αν σας έρθει SMS που να λέω ότι χρωστάτε, γιατί είχατε μια παράνομη στάθμιση ή παραβίαση φωτεινού σηματοδότη, αυτό που λέει ο Νίκος, μην ανοίγετε τίποτα. Βρε, ακόμα και αληθινό να είναι, μην ανοίγετε τίποτα. Έχουν υποχρέωση να βρουν άλλο τρόπο να επικοινωνήσουν μαζί σας.
1: Μην ανοίγετε τίποτα.
0: Αν είναι αληθινό, μην ανοίγετε καμία πλατφόρμα. Μην ανοίγετε να δείτε τι χρωστάτε, γιατί θα μπουν στα προσωπικά σας δεδομένα. Και μην κάνετε βεβαίως το λάθος να πληρώσετε. Και εδώ έχουμε και το θέμα με τον κύριο Καμπούρη και την σύζυγό του. Έκοβαν εικονικά λόγια ακόμη και στο Λάος. Έκανε δηλώσεις τώρα το πρωί ο Καρατζαφέρης και είπε ότι ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και παίρνονται.
1: Δικό του παιδί είναι ο Καμπούρης.
0: Δικό του παιδί, αλλά λέει του έκλεψε το Λάος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα δει η αστυνομία, γιατί έκοβαν ακόμη. Μιλάμε, Νίκο, 5 εκατομμύρια ζημιά στο δημόσιο.
1: 5 εκατομμύρια βάσο. Ναι, ναι, ναι.
0: Και ήταν και η γυναίκα του συνελήφθη.
1: Τρεις λαϊκοί τραγουδιστές, λέει, και άλλοι γνωστοί καλλιτέχνες της παραδοσιακής μουσικής ήταν αυτοί που βάλαν το κερασάκι στη δικογραφία, λέει, του Προέδρου του Λάου Σκαμπούρη και τη συζύγου του σαν αργικά μέλη, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, ο Σώτης Βολάνης και η Κέλλη.

0: Γελεκίδου. Στο προηγούμενο διάστημα κλήθηκαν σαν μάρτυρες από τα στελέχη της οικονομικής ασφαλής κτλ. Κτλ. Κτλ.
1: Καλημέρα σας. Γκουνέλα, εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει να επεκτείνει να ανανώσει είναι να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα, από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο.
2: Ναι.
1: Στον Όμιλο Γουλιώνη μένουμε και πάμε στο Pet Market του Γουλιώνη. Βόλο 11 Λάρισα, τα πάντα όλα σε τροφές, σε αξεσουάρ, σε υπηρεσίες καλοπισμού υγιεινής, αλλά και δωρεάν συμβουλές, γιατί στον Όμιλο Γουλιώνη ξέρουν όσο κανείς άλλος καλά τη δουλειά τους. Και delivery 2414-015-900. Κέτερινγκ Καψιόχας, σας έχω πει, το νούμερο 1 για όλη τη Θεσσαλία. Και όχι μόνο στους χώρους για τις εστιάσεις, γάμους, βαφτίσεις κλπ. Που είναι κορυφαίοι. Που είναι κορυφαίοι, γιατί όταν ο άλλος φεύγει χαμογελαστός και επιστρέφει στο κέντρο Καψιόχας, κάτι καλό έχει κάνει ο Γρηγόρης και η Εύη, έτσι. Λοιπόν, για γάμο, βάφτιση, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, με στα δύο κτήματα που μπορείτε να φιλοξενηθείτε, κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές, αλλά και το κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή.

0: και δεν βρίσκεται ανταγωνιστής του catering καψιόχας. Πάμε παραδοσιακό στην Άπολη, πρώτη ημεραρχία. Αδερφάκι, παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Στολίδι, κόσμημα. Γιάννουλη, παραδοσιακό στη Γιάννουλη, Κοζάνη 40. Τι να πούμε τώρα, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, σε ευχαριστώ φίλε μου. Αγαπητοί μου φίλοι, γιατί εδώ το θαύμα και στην ποιότητα και στις γεύσεις συνεχίζεται. Ένας Γιάννης Παπαγεωργίου κορυφαίος, ο οποίος πραγματικά κρατά τα πάντα όλα, όλα. Ακόμα και ο γύρος κοτόπουλο, γύρος χοιρινό με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας. Τι άλλο θέλουμε. Καλέστε 2410-254-255. Λοιπόν, αυτά τα νέα μας. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο έχουμε συζήτηση. Αύριο. Λοιπόν, μην φύγετε από κοντά μας. Ακολουθεί ο αγαπημένος
1: το πυροβόλο της αθλητικογραφίας Βάσο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Να είστε καλά φίλοι και φίλες μου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια αύριο το πρωί μετά τις 8. Γεια σας.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
4: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
5: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
4: Τι το δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
6: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
7: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
8: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
9: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
11: τον αξιόπιστο.
12: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
13: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
12: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
13: Αξιόπιστος. Το όνομα
10: τα λέει όλα.
14: Καλώς τον Άκια άργησε.
15: Παρηγγειλές.
14: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
15: Είσαι φίλος.
14: Όχι εγώ, ο Λίλος.
15: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
14: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
15: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: The Boss. Άρα μεγάλε τσέπ. Καλημέρα Φορτσαντίνο, τεράστια γίγαντα καραμπουζουκλέοντα και μερακλέοντα.
1: Καλημέρα σας Πατριάρχη.
0: Έτσι αγαπητέ μου Φορτσαντίνο, ένα υπέροχο πουλοβεράκι.
1: Μια υπέροχη μέρα σήμερα.
0: Μια υπέροχη μέρα σήμερα.
1: Ηλιόλουστη.
0: Με πολύ ωραίο, πολύ ωραίο γυαλί έχεις φίλε καταρχά.
1: Γυαλί τι είναι.
0: Έχεις πολύ ωραίο γυαλί.
1: Από τον Κινέζο.
0: Σιγά μην είναι από τον Κινέζο.
1: Ναι, από τον Κινέζο έβαλα. Άξιος.
0: Άξιος λοιπόν. Είσαι πανάξιος.
1: Αδελφέ Ρότσα, λοιπόν, έχεις μας άξι μάτια σήμερα.
0: Διότι το υπέροχο αυτό πουλοβεράκι φτουφτού να με σε ματιάσω φίλε. Έτσι αγαπητέ Κόκο. Πέντε μάρκες, μία δεξιά, μία αριστερά και μία στο κέντρο. Άπεχτος παρακαλώ. Άπεχτος. Άπεχτος.
1: Για να δούμε μήπως κάνουμε το Σάρα σήμερα εδώ τώρα. Οι μπέιμπιδες του Φιλιδόπουλου καλπάζουν ενωταχώς. Πάμε για να σου δούμε. Καλά έλεγες θέση. Πάμε για να σου δούμε. Δεν έλεγε γιάτσι. Ποιος ευκρατής το είπε. Ποιος το είπε αυτό το πρωί. Μπορεί και τη Μαρκό λέει η ΑΕΛ. Γιατί όχι. Ο Χριστάρας ο Αρχοντούλης ρε, το γράφει.
0: Τι κάνει αυτό το παιδί ρε.
1: Ρε Χριστάρα
0: τι
1: μου.
0: Τι κάνει αυτό τη ψυχούλα ρε.
1: Να τον βγάλουμε λίγο.
0: Τι στον κάνει αυτός ο παλαμιώτης. Το παιδί από το Παλαμά, τι κάνει.
1: Να πούμε βέβαια ότι και χθες έτσι και σήμερα ήταν η μέρα μνήμης. Η χθεσινή όπως τονίσαμε για τον Ανδρέα τον Ζέρμα. Στην οικογένεια, τη μεγάλη οικογένεια της ομάδας μας. Της αγάπης, του έρωτα και της λατρείας. Εκεί στη Βυσσινή γειτονιά των Αγγέλων. Σαν χθες, έτσι όπως το τονίσαμε χαρακτηριστικά. 30 χρόνια πέρασαν. Ένας ακόμα αδαμάντινος χαρακτήρας και ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο Ανδρέας ο Δουζέρμας, έφευγε από τη ζωή αδικοχαμένα. Και από εκεί ψηλά σίγουρα στη γειτονιά τη Βυσσινή των Αγγέλων, και αυτός θα θέλει από το δικό του μετερίζει να επιστρέψει και πάλι η μεγάλη κυρία του ελληνικού ποδοσφαίρου στα μεγάλα σαλόνια. Λοιπόν, ορίστε και το Μαρκό, έτσι. Μαρκό Λάρισα. Το Μάρκο που λέει και ο.
0: Ο Τάκης ο Μιχούλης. Το Μάρκο. Μάρκος και Άννα.
1: Μάρκο. Λοιπόν, 3 παρατέτα το Κυριακή. Απευθείας από την ΕΡΤ 2. Για να δούμε.
0: Την ΕΡΤ 2 Plus. Plus Plus.
1: Περιμένουμε και το ρέφερι. Λοιπόν,
0: σιγά σιγά και με το μαλακό Φορτσαντίνο.
1: Θα έχουμε και επιστροφές όπως λέει το ρεπορτάζ. Θα προσπαθήσουμε και σήμερα φίλε μου Γιώργο. Ο Γολέσος έχει σπάσει το ρεκόρ στα μηνύματα το πρωί.
0: Φίλε, είναι μεγάλος παίχτης στα μηνύματα.
1: Και μεγάλος παράγοντας.
0: Μεγάλος παράγοντας και που ένας να δεις ακόμα παράγοντας. Τι μέλη γενέστε.
1: Εγώ νομίζω είναι στην Α1 σκάδρα η νίκη. Α2 είναι. Θέλει...
0: Κάθε χρόνο και κατηγορία Φορτσαντίνο. Κάθε χρόνο και κατηγορία Φορτσαντίνο.
1: Δεν μου λες.
0: Δεν σου λέω.
1: Το είπες και το είπατε και χθες με τον Βουλάκια. Γιαμάλ και Κέιν θα διεκδικήσουν τη χρυσή μπαλά, αδερφέ.
0: Α, δεν το έχω προσέξει το θέμα, αγαπητέ Φορτσαντίνο. Δεν το έχω προσέξει.
1: Δίνω ραντεβού στο άρωμα, λέει. Ψεύσε. Δίνω ραντεβού στο άρωμα. Το άρωμα 2 παρα 10 κλείνει.
0: Ο παίχτης.
1: Ναι. Ο παίχτης. Ο Γιώργος ο Γουγολέτσος. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32. Έχουμε και...
0: Καλημέρα τον τεράστιο γίγαντα Χρήστο Τασούλη, τον επωναζόμενο Μπατιστούτα.
1: Τα καλύτερα παιδιά. Καλημέρα και στη Μαρμάριανη, στο φίλο μου το Χαϊδούλη που μας ακούει εκεί με τους συνταξιούχους. Από το πρωί ακούμε τον Νικόλα το Χαϊδέρη και που πάει ο Μπούρας και καταπροχθεί στα σουβλάκια.
0: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με Αντώνη Μπούρα.
1: 1,70 το σουβλάκι, τεράστιο.
0: Ο Μουράρος που τραγουδάει φέτος,
1: Μουράρος είναι. Κοίταξε, ο Μουράρος κάνει τουρνέ, πώς το είναι αυτό. Κάνει εμφανίσεις, παιδί.
0: Έκτακτες εμφανίσεις.
1: Ναι, ναι, πάντα έτσι με την φωνή.
0: Αγαπητέ Χρήστο Τασούλη, τα ξέρω.
1: Τα καλύτερα παιδιά. Ο φίλος μας ο Μουράρος.
0: Αμάν.
1: Είναι και φανατικός ακροατής του ραδιοφώνου τη
0: στιγμή. Μεγάλος καλλιτέχνης, φίλε, τεράστια μορφή ο Μουράρος. Και μεγάλος οδηγός και μεγάλος καλλιτέχνης. Έτσι, μπράβο.
1: Και από τα καλά παιδιά.
0: Γεια σου Δημητράκη Βασιλείου, γεια σου Γιώργο Νότα, γίγαντα.
1: Και δουλευταράς, έτσι. Ο Μουράρος. Και ο θανατικός ακροατής. Λοιπόν, έχουμε 4 δωράκια να δώσουμε σήμερα.
0: Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, για να δω τι έχω. Αυτά τα δώσαμε χθες ή όχι.
1: Όχι, δεν τα δώσαμε.
0: Όχι. Λοιπόν, έχουμε από χθες ένα καφέ και 3 ατομικά γλυκά. Τα παίρνει ένας.
1: Ωραία.
0: Ένα καφέ και 3 ατομικά γλυκά. Πάει. Και σήμερα έχουμε 2 εκμεκ και μισό κιλό βουτήματα. Τα παίρνει άλλος.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Όχι, ένα πει. Καφέ και τρία ατομικά γλυκά.
2: Άρα να τα δώσουμε σε δύο,
0: σε δύο... Σε δύο άτομα, ναι.
2: Σε δύο ακροατές.
0: Ναι, ναι, σε δύο ακροατές. Ή ακροάτριες. Λοιπόν, το καλάθι ένα έχει δύο εκμεκ και μισό κιλό βουτήματα και το καλάθι δύο ντίνο έχει τρία ατομικά γλυκά και ένα καφέ. Γραμμή στον αέρα.
2: Για να δούμε μήπως... Καλημέρα στη γραμμή, ναι.
3: Γεια σας, Τριγιά.
0: Καλώς τον Γιώργο από το ηρωικό Μακρυχώρι.
3: Τι λέει?
0: Α, ωραία, Γιώργο.
2: Εδώ, Γιώργο.
0: Πώς είναι σήμερα το ηρωικό και ιστορικό Μακρυχώρι, Γιώργο?
3: Μια χαρά, μια χαρά. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Κικούδη του Χρήστο.
0: Το Χριστάρα τον, τον από τον ΟΤΕΠ, λες, έτσι?
3: Ναι.
2: Α, το τερματοφύλακα, ρε. Τα καλύτερα παιδιά, μας ακούει στον δρόμο.
0: Από τα καλύτερα παιδιά, φίλε. Και...
3: Τον είχαμε στο Μακρυχώρι.
2: Ναι, ξέρω, μας το έχεις πει.
3: Και τώρα τον έχουμε βοηθό τερματοφύλακα εδώ.
0: Έπαιζε τερματοφύλακα στο Χρήστος, ε?
2: Ναι. Μακρυχώρι έβγαλε και το μεγάλο νήσι, καρέ.
0: Τα πιάνε όλα, Γιώργο.
3: Ήταν καλός, πολύ καλός.
0: Καλός, ε. Μάλιστα.
2: Έπαιξε και στην ΑΕΛ ο Λικούδης, ε. Έπαιξε και στην ΑΕΛ.
3: Δεν μας δίνουν εισιτήρια τελικά, ε.
2: Τι εισιτήρια να δώσουμε?
3: Δεν
2: βλέπεις εδώ το κάνα το μάτι στο Μαρκόπουλο τώρα. Φτιάξαν το γήπεδο τα καρπακόλα για να παίξουν εκεί και αυτά.
0: Τι πόσα άτομα περί, 1500?
2: Τι να λέμε. Εμείς όταν πήγαμε μια Τετάρτη εκεί στο Μαρκόπουλο, γάμα εθνική που είμαστε.
0: Τι πάει ο Ντενός. Είχαμε νικήσει 0-1.
2: Ναι, γάμα εθνική.
0: 0-1.
2: Άκουτε να σου πω. Με το Γουλέτσο πρέπει να είναι. Είναι κάτω προ το αεροδρόμιο, προ τα κάτω.
0: Δεν πήγε με τον Παπαπούλου.
2: Καλημέρα, ρε Μπούρα. Ήταν και ο Παπαπούλου, δεν είναι κανένα.
0: Μπούρα, πού είσαι τώρα, Μπούρα.
2: Ήταν λιόμινη η εξέδρα, ρε.
0: Λιόμινη.
2: Και μόλι κάνα σχολήκαν τα λάνια τα δικά μα.
0: Γεια σου, Μανώλη, από τη Φαλάνη.
2: Ελάρα,
0: Γιάννουλη.
2: Αγαπώ όπου παίζει μαζί σου κι εγώ. Στι χαρέ και στι λύπε κοντά. Μοναχά, Λαρίσα. Κόντεψε να πέσει η εξέδρα, ρε.
0: Ορμαντίνο. Ορμάει ο Τίνος, Γιώργο.
3: Ναι,
2: δεν ήταν και ούτε καλωσέ διάσημο που είναι σίγουρο τουλάχιστον.
0: Αυτό βράκα να πούμε.
2: Ήταν μια μπαχαντέλο, κύριε Σκαλουσιάτελο.
0: Μια μπαχαντέλο, Κωνσταντίνο. Ναι, ναι.
2: 66-15-31, 66-15-32. Προσπαθήσουμε να βγάλουμε το ζήτημα στο Στυλιανό. Είναι στις εξαμενές συνέχεια, λέει, το πρωί. Βγάλε λεφτά, πρόεδρε, βγάλε λεφτά.
0: Βγάλε λεφτά, πρόεδρε.
2: Λοιπόν. Και εκφράστηκε και με τα πιο καλά λόγια ο... Δεν θυμάμαι, ρε Γκουγκουλέτσο, σταμάτα με τα μηνύματα τώρα. Στείλ του.
0: Γκουγκουλέτσο, πε τον γιατί δεν θυμάται. Δεν θυμάται.
2: Τώρα με τα μηνύματα.
0: Θύμησε τον λίγο.
2: Αφού εγώ δεν σου είπα πρώτο. Καθώ αναπαυτικά σε κυζηρίζαν όλη την Ελλάδα, άντε.
0: Γκουγκουλέτσο δεν θυμάται καλά. Τακτοποίησε τον λίγο.
2: Κυζέρσα όλη την Ελλάδα, ρε. Όλη την Ελλάδα.
0: Αυτά είναι. Τινό, μπράβο, Τινό.
2: Όλη την Ελλάδα, ρε. Άγιο ο Θεό, Άγιο Ισχυρό, Άγιο Αθάνατο, ελέγχουν οι μα. Γυρίσαμε, γυρίσαμε λίγο. Άρα, η φάτσα έσαι ρε μούτρο.
0: Κατέβασε ρολά ο μεγάλος Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής θες. Ναι. Έχει παίξει 21 χρόνια στην εθνική, έδωσε 208 αγώνες, 126 γκολ, 67 ασίστ, ένα παγκόσμιο κύπελο πήρε και δύο Κόπα Αμέρικα με την εθνική ομάδα της Αργεντινής ο Μέση.
2: Θα συνεχίσει το ποδόσφαιρο όμως στην Αμερική.
0: Ναι, σταμάτησε από την εθνική ομάδα.
2: Ναι.
0: Παίζει στο Αμέρικα τώρα.
2: Ναι.
0: Στο Μαϊάμι.
2: Ίντερ Μαϊάμι. Ίντερ Μαϊάμι λέγεται, πώς λέγεται. Ναι.
0: Γεια σου, ρε μεγάλε Καρακώστα, η τεράστια μορφή της ΑΕΛ που πρέπει να κυκλοφορήσει και αυτός, θα πούμε στον κύριο Στυλιανό, να του κυκλοφορήσει ένα συλλεκτικό γραμματώσιμο για με τα Χριστούγεννα τώρα το μεγάλο Πάκμαν.
2: Πάκμαν, Άρχοντας.
0: Θα το προτείνουμε.
2: Συγχάρα λέει, δεν μπορεί να κάνει κανένα άλλο τίποτα. Λέει, τα έχει πάρει με 108 όλα και στα
0: λοιπόν, ο Πάκμαν πόσα χρόνια είναι στην ΑΕΛΕ? Πάκμαν πόσα χρόνια είναι στην ΑΕΛΕ?
2: Έχει αρκετά, εντάξει.
0: Για πες μας λίγο, ρε Πάκμαν.
2: Μετά εποχή Σωτηρούλη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
2: Εποχή Πιλαράκη.
0: Πόσα χρόνια είσαι εθνικό?
2: Όλοι θα φύγουν, ο Πάκμαν δεν φεύγει.
0: Α, μπράβο. Και στο τέλος μένουν ο Πάκμαν και οι Κατσαρίδες.
2: Το λιοντάρι, ο Μάρκο, ρε, δεν μας είπε.
0: Σπυράρα.
2: Ο Σπυράκλας μας το είπε, λέει για το Μπάκμαν. Όλοι θα φύγουν, ο Μπάκμαν δεν φεύγει τίποτα.
0: Έτσι είναι σαν τις Καταρίδες, φίλε. Κωνσταντίνο.
2: Θα κάνουμε μια προσπάθεια να του βγάλουμε τον κύριο Στυλιανό. Το...
0: Να κάνε.
2: Το έχεις τηλέφωνο.
0: Πώς δεν το έχω. Τι λέει, 2,5 χρόνια, ρε. Τι λέει, μας δουλεύεις, ρε. Μας δουλεύεις, Μπάκμαν. Μπάκμαν, ξύπνα, ρε. 25 χρόνια θες να πεις ή 2,5.
2: Θα κάνουμε μια προσπάθεια, πατριάρχη μου, γλυκέ μου. Πήρανε.
0: Σπάς το, γράψε το ολογράφο σπάκμα, γιατί έτσι όπως το γράφεις να πούμε, δεν τον παίρνω χαμπάρι να πούμε. Γράφεις σε μεξικάνικα να πούμε, κατάλαβες.
2: Κάνουμε μια προσπάθεια, μήπως κατευθείαν το βγάλουμε έτσι, μήπως το πιάσουμε στον ύπνο.
0: Λες να το πιάσουμε στον ύπνο, Κωνσταντίνο. Πιάνεται ο πρόεδρος στον ύπνο, ρε.
2: Σε καμιά δεξαμενή, απάν.
0: Γεια σου, ρε Βασιλάρα, στην κουργάρα μου. Μεγάλε.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Είμαστε, το περίμενε. Για να δούμε, μήπως είμαστε τυχεροί, κυρίες και κύριοι, θα κάνει μια απόπειρα ο Πατριάρχης και τελευταία, δεν βαλιά
0: στα κάνε τα μαγικά σου, Πάκμαν.
2: Κάνε τα μαγικά σου να τον βγάλουμε, να ακούσουμε έτσι και το δικό του σχόλιο. Λοιπόν, είπαμε 3 παρατέρα, το ορίστηκε κανονικά.

0: Κωνσταντίνο θα μα πάρει αυτό.
1: Θα μα πάρει,
0: όχι. Ναι. Είναι σε μια μυστική αποστολή ο Τσιτσάρα.
1: Είναι μυστικότατο ο Ζήσο Τηλιανό.
0: Ναι.
1: Ο οποίο δεν χάνει παιχνίδι μέσα έξω έτσι από την ομάδα μα. Ο μεγαλομέτωχο μαζί με του συνεργάτε του, με το επιτελείο του. Παρακολουθούν βέβαια και τα παιχνίδια των τοπικών κατηγοριών.
0: Γεια σου, ρε Ζουπού, αλανιάρι.
1: Έχει πέσει φυλάκια στον. Πού ζει εσύ, έστειλε μήνυμα.
0: Ο Ζουπού είναι μεγάλη μάρκα, φίλε. Από τα χαράματα, από τις 4 ώρα τα ξημερώματα, φιλαράκι, στο πόδι.
1: Είναι στο πόδι ο Ζήσαρο.
0: Ωραία, μεγάλε. Όπω, με έστειλε εδώ πέρα μια φωτογραφία ο μεγάλο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, τον Άγιο Φορτζαντίνο.
1: Καλημέρα και στον Παναγιώτη και στον
0: Παναγιώτη Άγιε. Την ευλογία σου τέκνο
1: 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ και να τα πούμε έτσι αγκαλίτσα, παρείτσα. Όπως γουστάρετε εσείς.
0: Όπως γουστάρετε, όπως λέει το καμάρι του Περαμάχαλου, ο γήπας του Περαμαχαλά, ο ατελείωτος Φορτζαντίνος.
1: Και φυσικά βέβαια έχουμε και Ευρωλίγα αύριο πάλι έτσι. Ξεκίνησε καλά ο Παναθηναϊκός, έτσι Νίκο μου.
0: Ναι,
1: μάλιστα, ωραιότατα. Λοιπόν,
0: ωραιότατα, Φορτζαντίνο.
1: Καλημέρα μου στη ΡΟΑΜΑΤ, εκεί στη βιομηχανική ζώνη, σε όλο το επιτελείο. Στη ΡΟΑΜΑΤ, το πιο καινοτόμο έτσι και σύγχρονο σύστημα δόμησης. Καλημέρα στους αδερφούς Γκάγκου και σε όλο το επιτελείο τους. Από το πρωί λέει, ακούμε μόνο TRT. Από Νίκο Χαϊδά λέει, Βάσο Οικονόμου, την Εξαρχιάκη, Νίκο Χαϊδά, Βαγγέλη Μπουλάκια και Παπαδοπούλο με πολίζω στην πρωινή ζώνη του ραδιοφώνου της TRT. Λοιπόν, έχουμε και τα δύο. Είχαμε και τα παιχνίδια. Δεν έπαιξε χθες ο Τζιλάκας.
0: Να, Σάκη έπαιξε χθες, αγόρι μου, για ενημέρωσέ μας. Η Καλυθέα πότε παίζει με τον Ολυμπιακό Β'? Σήμερα παίζουν.
1: Δεν ξέρω, δεν βλέπω που την άφερα εδώ. Έχω τα κοιτάξια, κοιτάξω. Λοιπόν, Καλυθέα δεν βλέπω που την άφερα εδώ. Έχουμε ελληνοτουρκικές μάχες, είπαμε, για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, έτσι, τέρατα αγωνιστική, Παναθηναϊκός Φενέρ και Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Μέσα παίζουν και οι δύο, σήμερα παίζει Παρί Βιλερμπάν. Πάει η Ευρωλίγκα, αύριο έτσι παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρμπαχτσε 9 και 4 απευθείας και την Παρασκευή ο Ολυμπιακός 9 και 4 επίσης με την Ανατολού Εφές. Λοιπόν, προκρίθηκαν Αρμένιο και Ναρθάκι. Στα παιχνίδια τα χθεσινά του κυπέλλου σε προσωπικό σωματείο Λάρισα.
0: Για πες τι είχαμε.
1: Το Αρμένιο νίκησε την Αθλητική Ένωση Κιλελέρ με 7-6 στα πέναλτι, 3-3 η κανονική διάρκεια του αγώνα και 3-0 την Ακαδημία Ολύμπικ, η ομάδα του Ναρθακίου. Α, τον Ναρθάκι. Και στα πάρσα είναι αυτό,
0: Ναι.
1: Κέρδισε και τη Μαρμάρια. Όλο διπλά θέλουμε. Χαιρετίσματα στον πρόεδρο, εκεί μας ακούει και ο Γενικός Αρχηγός.
0: Για
1: τα σημερινά παιχνίδια 4:30
0: Αραβοσίδια
1: Μύτικας στο Στεφανόβουνο, στον πρώτο όμιλο, στο δεύτερο όμιλο Πλατανού για Μπελονιακός. Α, σήμερα παίζει, ρε.
0: Σήμερα παίζει.
1: Αγγιλέα Φαρσάνο Τεψιθέα.
0: Σήμερα παίζει με τον Παραφέστα. Με τον Παραφέστα.
1: Ναι. 4:30 ώρα, κυρίες και κύριοι.
2: Και αγαπητά παιδιά.
1: Έτσι. Λοιπόν, άξιος ο Σάκης. Τον είπατε άξιο ή τον είπατε είμαι άξιος?
0: Πολύ άξιο.
1: Πανάξιο. Μάλιστα. Δεν έχουμε τίποτα άλλο από εδώ. Τώρα σας περιμένουμε να πάρετε και τα δωράκια σας χαλαρά στο 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Λοιπόν, έχουμε φιλικό της Μιχτής K16 με την ΑΕΛ K16 σήμερα στις 3 η ώρα το μεσημέρι στο Γιώργος Μητσιμπόνας. Θα είναι καλό τεστ και για τους πιτσιρικάδες της Μιχτής, αλλά και για τους πιτσιρικάδες της ΑΕΛ, στην K16, όπου δίνει μεγάλη σημασία και το τονίζουμε χαρακτηριστικά αυτό, το καινούριο Δέλτα Σίγμα της ομάδας μας και ο Ζήσος Τηλιανός φυσικά, αλλά και το επιτελείο, όπως όλα τα παλικάρια μας εδώ.
0: Καλημέρα, χαιρετίσματα από τον τεράστιο Τάκη Μιχούλη,
1: Λιάκος,
0: το γίγαντα.
1: Ωραίος ο Μιχούλης.
2: Ωραίος.
1: Νέος αθλητικός κόσμος. Wow. Άλλη ιστορία αυτή μεγάλη. Τι έγινε?
0: Έστειλε μήνυμα ο Ηλίας ο Μουστακαλής και τον έγραψα.
1: Ναι.
0: Και ο Αρκούδας. Ρε Αρκούδα, που είσαι, ρε
1: Αρκουδάκος?
0: Να φύγει το ανδρικό να πάρω χαμπάρι. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Τζάκης ο Αρκούδας.
1: Μητσάρας
0: Γεωργιάς. Ρε μεγάλε Τζάκη Αρκούδα, Αρκούδα.
1: Πρέπει να πας 66-15-31, 66-15-32.
0: Γραμμίσουν αέρα, Ντίνο.
1: Και σε δύο που θα πάρουν δύο άτομα.
0: Ντίνο,
1: ναι, παρακαλώ, καλημέρα. Σιγά σιγά, ναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
2: Ο Φωτιάς είναι.
3: Τάσο!
2: 13 του μηνός παίζει η Καλυθέα με τον Ολυμπιακό.
3: Α, 13 του μήνα παίζει, Τάσο!
2: 13 του μηνός, 13.
3: Απ' την άλλη... την άλλη Τρίτη.
2: Ναι, το πιάκανε έτσι για να δουν τα αποτελέσματα.
3: Α, το κάνανε έτσι για να δουν πως είναι τα αποτελέσματα, ε.
2: Α, μπράβο, ναι, ναι.
3: Α, μπράβο.
4: Τι να δω, και θα βγει κάτι.
2: Α, δω τι θα κάνει
3: η
2: του Μαρκό.
3: Α, ρε μεγάλε Τάσο.
4: Εντάξει, δεν είναι του μάτς, παιδιά, τώρα να σας πω κάτι. Δεν υπάρχουν, Τάσο, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές δυναμικότητας. Δηλαδή, εντάξει, και το Μαρκό τώρα δεν είναι τυχαίο τώρα όπου έπαιξε όλες οι ομάδες, οι αντίπαλες διαμαρτύρονται για τη διαιτησία. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι μια καλή ΑΕΛ και στημένη έξυπνα στον αγωνιστικό χώρο από τον από το Σοκράτη. Από το Σόκρατες. Σόκρατες.
3: Σόκρατες.
4: Το έχουμε τραγούδι αυτό. Σόκρατες, εσύ σου πεστάρ.
3: Σόκρατε, εσύ σου πεστάρ. Το έλεγε η Ελπίδα.
4: Το έχουμε. Θα του πει.
2: Το Μαρκό είναι του Μαρινάκη. Το Μαρκό είναι του Μαρινάκη, να ξέρετε.
4: Και Μαρινάκη, και θα του έλεγα το.
3: Το Γκαγκάτσι δεν έχει πρόεδρο, Τάσο.
2: Ναι.
4: Έχουν και του Γκαγκάτσι.
2: Δεν κατάλαβε.
3: Δεν
4: καταλαβαίνει. Τι να βγάλω, ομάδα με 50 φιλάθρους, δεν τρέπονται λίγο.
3: Γιατί ο Θρασίβουλος παλιά πόσους φιλάθρους είχε. Και ο Ακράτητος πόσους είχε.
4: Ήταν και ο Ψωμιάδης εκεί πέρα, εντάξει.
3: Τι ψάχνει να βρει.
4: Κάτσε το Ακράτη τουλάχιστον αλλιώ εκεί πέρα ήταν.
3: Είναι πόσο σου βολεύει.
4: Πήγαμε και εκεί με τον Πιλαδάκι μαζί. Τι ρε, πώ τη γύρισα.
3: Για πε τα.
2: Θα παίζει ο Ατρόμητο με τον Αστέρα Τρίπολη και θα βγάλουν τον Μαρκό.
4: Ποιο?
2: Θα παίζει ο Ατρόμητο με τον Αστέρα Τρίπολη και θα βγάλουν τον Μαρκό.
4: Ποιο Ατρόμητο?
3: Εγώ βλέπω το Βόλο να πέφτει φέτο.
4: Ποιο Ατρόμητο?
2: Ε? Δεν πέφτει ο Μπέος. Δεν πέφτει ο Μπέος. Θα την πουλήσει την ομάδα πρώτα και μετά.
4: Τι θα κάνει ο Μπέος?
3: Θα πουλήσει την ομάδα.
2: Θα την πουλήσει την ομάδα και μετά.
3: Να δούμε, νωρίς είναι ακόμα τάσο.
4: Ναι, νωρίς ακόμα, ναι, καλά.
3: Νωρίς είναι. Έφυγες για το χωριό?
2: Ναι, ταξιδεύω τώρα, πάω, έφτασα.
3: Άντε,
2: τα λέμε.
3: Λιακάδα, κάργα, πανσησικιά.
2: Ναι.
3: Ούλε, χαρά Θεού, φίλε μου, Τάσο.
4: Βγήκε και το ίδιο στο πρωί.
3: Ναι.
2: Αν μαζέψουμε καμιά ιδέα,
3: Βγήκε το πρωί ο κούκλος, ποιος, καλέ, η αδυναμία μου, πες μου λίγο, ρε. Ποιος,
4: τα γουριάκι της Ελασσόνας, που έλεγε για την κόρη του κουρίτσι που πάει και με το μηχανάκι, πώς τον λένε, μωρά.
3: Ποιος,
4: Α, μωρά, πώς έχει χαψούρα μεγάλη.
3: Ο Χαρές.
4: Στο δικό που λέω, με τα κόκκινα τα μαγουλάκια, μωρά. Από τα γουριά της Ελασσόνας, γάμο, του κόλλησε
3: το μυαλό. Ποιον λέει, ρε.
2: Του Στέφανο.
3: Α, του Λαμπόμπα.
4: Του Λαμπόμπα. Άξιος.
3: Εδώ μιλάμε για τον κιλοτάρχη τώρα, τον χύπα του Ολύμπου, ρε.
4: Τάσο, ωραίος ο Λαμπόμπα. Θα τον βρεις, θα τον βρεις.
2: Δεν τον κατάλαβα. Ο Χαϊδάς μιλάει κάθε μέρα, δεν τον κατάλαβε.
3: Τον κιλοτάρχη, έτσι που μου είπε, ήταν που μπορούσα να καταλάβω.
4: Ξέρω τι να σου πω.
3: Δεν μου λέει τον κιλοτάρχη τον χύπα του Ολύμπου.
4: Ναι, Λαμπόμπα.
2: Ναι, βέβαια.
3: Φίλε, εντάξει.
4: Τα καλύτερα,
2: καλημέρα,
4: παιδιά.
2: Καλημέρα.
3: Από ό,τι με ενημερώνει ο Τάκης ο Μιχούλης, έναν δημοσιογράφο πίκουλα έχει πρόεδρο του Μαρκό. Αλλά ο Γκαγκάτσι είναι από πίσω.
4: Έμισο είναι ο Γκαγκάτσι.
3: Από εκεί. Πού να βγάλει άκρη τώρα, Φορτσατίνο, γίγαντα και κάρα από το ζουκλί μου.
4: Ξέρεις τι γίνεται εκεί πέρα.
3: Πού να βγάλει άκρη, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
4: Τι αύριο τώρα, για να δούμε τι έρθει το ρέφερι αύριο. Τι θα έρθει, ωραία, τα έχουν αύριο. Ποιο ρεύρι λες να βάλουν, να βάλουν κανέναν εξολογημένο λες.
3: Τι να βάλουν, κανένα πελικητή.
4: Ναι, κανένα που παίζει μεγάλη κατηγορία θέλω να σου πω, ρε φίλε. Λες. Έχει το καλό να του δείχνει τηλεόραση, να πούμε, και είναι καλό αυτό. Γιατί δεν μπορεί να γίνει μαϊμούνια. Θα με πεις τώρα πού να πάνω χαμπάρι αυτή, είπαμε. Άμα θέλουν να στυγκάνω τη ζημιά. Δεν είναι τυχαίο τώρα αυτό που λέει και το φιλαράκι μου εδώ το μήνυμα. Συνθήματα στην εκπομπή του Τσάτα, όχι σε εμάς. Αλλάξαν τα γράμματα. Κάποτε βάζουμε συνθήματα εμείς. Τώρα συνθήματα βάζει ο Τσάτας που τα κατηγορούσε παλιά. Ναι, με λίγο λόγο συνθήματα βάζει. Τι να βάλω, ρε Τσάτα. Να βάλουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο πίσω, ρε Τσάτα. Κουκουβάω, κουκουβάωνε.
3: Κουκουβάω.
4: Κουκουβάω.
3: Κουκουβάω.
4: Ναι. Λοιπόν. Για να δούμε εδώ τώρα. Λοιπόν, δεν του δώσαμε τον Τάσο. Α, είναι στο χωριό, έφυγε. Να δώσουμε τα δωράκια από το φούρνο έβαν σήμερα. Για να δούμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο καιρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Διπλός το Μαρκό, λέει εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης.
3: Αμάν, ο Παναγιώτης ο Άγιος έστειλε μήνυμα και με λέει: Φορτσατίνο, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο τώρα. Είμαι στο ιερό, λέει, να πούμε εδώ στην εκκλησία. Κρατήστε με ένα δώρο, να το κρατήσουμε.
4: Ποιος είναι ο
3: Παναγιώτης ο Άγιος.
4: Άμα είναι Άγιος, τι
3: εδώ. Άμα είναι Άγιος, θα το κρατήσουμε.
4: Τον Άγιο θα δώσουμε.
3: Να του κρατήσω τρία ατομικά γλυκά και ένα πρωινό. Και ένα πρωινό εδώ πέρα.
4: Μια χαρά, σούπερ.
3: Άντε. Παναγιώτη Άγιο, αφού είσαι στο ιερό, άντε.
4: Παναγιώτη, αφού δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να δώσουμε και την άλλη καρτούλα από το φούρνο, Εύα, παρακαλώ. Εδώ από το φούρνο.
3: Δύο εκμεκ και μισό κιλό βουτήματα.
4: Εκμεκ παγωτό είναι αυτό, τι είναι αυτό το γλυκό.
3: Δύο εκμεκ, Φορτσατίνο.
4: Δύο εκμεκ λοιπόν τεράστια και αυτές είναι φούρνο, πώς λέγονται αυτές.
3: Άλλες είναι οι πάστες φούρνο, ρε. Καλημέρα και γεια σου, Λάζο. Έφτασε ο Κολοφωτιάς στη Σικιά, Λάζο.
4: Έφτασε ο Κολοφωτιάς. Ο Τασάρας είναι ο Κολοφωτιάς, έτσι.
3: Ναι, μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή ο Τάσος και από τα καλύτερα παιδιά.
4: Λοιπόν, 66-15-31-66-15-32-24-10 μπροστά. Τα έχει ρετρό σήμερα από ό,τι φαντάζομαι. Θα μας βγει ο Στελάρας, θα μας δώσει και ένα ιστορία παλιά. Να δούμε. Οι καλόγεροι και οι παπάδες να είναι καλά, λέει εδώ ο φιλαράκι μου. Για να δούμε. Τον Αρθάκι, ναι, πάει πολύ καλά, ρε παιδιά. Κέρδισε και στο πρώτο, στην πρεμιέρα στη Μαρμάρια. Να δούμε. Να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε. Όλα μέσα στο πρόγραμμα. Μίλησα χθες με τον κύριο Σανίδα. Ακούς?
3: Για πες.
4: Είναι
3: μου.
4: Στην Αθήνα, θα επιστρέψει και θα μου τηλεφωνήσει.
3: Πάρα πολύ ωραία.
4: Ναι.
3: Υπέροχα.
4: Θα μου τηλεφωνήσει, ναι. Μόλις θα γυρίσει με το καλό.
3: Έτσι.
4: Λοιπόν, και τι μου είπε.
3: Τι σου είπε.
4: Είναι από τα καλύτερα παιδιά ο Ζήσος Τσιλιανός. Βοηθήστε τον. Και είμαστε όλοι επιχειρηματίες. Θα είμαστε στο πλευρό του.
3: Μπράβο,
4: από ό,τι γνωρίζω.
3: Σανίδα.
4: Ναι, έχει πάρα πολύ ωραίο προφίλ και τα λοιπά μας, μου είπε.
3: Ο Σανίδας.
4: Ναι, για τον Ζήση, τον Στυλιανό.
3: Για τον Ζησάρα, ναι.
4: Και μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν ακούσαμε κάτι άσχημο, έτσι Νίκο.
3: Όλα είναι μια χαρά, Φορτσατίνο, προς το παρόν.
4: Τον έχεις γνωρίσει προσωπικά. Εσύ το γνώρισες προσωπικά.
3: Είναι πολύ καλό παιδί.
4: Πριν ασχοληθείς.
3: Πριν, ναι. Μαζί με τον Παραφέστα και τον Αλέκο. Μαζί με τον Παραφέστα και τον. Είμασταν μαζί με τον Παραφέστα και τον Αλέκο. Τον Γιώργαρο.
4: Είναι χαμηλών τόνων και τα λοιπά. Είναι δουλεύει.
3: Μια χαρά παιδί είναι.
4: Έτσι και δεν
3: μια χαρά
4: είναι,
3: παιδί.
4: Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Ξεκίνησε από. Πώς το λένε. Έκανε σχεδόν όλα τα επαγγέλματα. Και μπράβο του γιατί αξίζει συγχαρητήρια. Γι' αυτό και πρέπει να βοηθηθεί και πιστεύω ότι ο κόσμος σιγά σιγά. Τώρα, άμα κάνουμε καλό αποτέλεσμα στο Μαρκό. Πιστεύω με τον Πανσερακό δεν παίζουμε μετά.
3: Με τον Πανσερακό μετά θα γίνει χαμός.
4: Θα έχουμε πολύ πάρα πολύ κόσμο, πιστεύω. Έτσι. Να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, τώρα ένα-ένα τα παιχνίδια. Το καλό είναι το ξαναλέω, επειδή το δείχνει η τηλεόραση, πιστεύω ότι ο διαιτητής θα σταθεί το ύψος των περιστάσεων και των περιπτώσεων. Θα σεβαστεί την ΑΕΛ. Γιατί. Λες.
3: Ωραία, καλά τώρα.
4: Εντάξει.
3: Θυμάμαι τώρα ένα από τα τελευταία τώρα. Από το ελληνικό πρωτάθλημα εδώ πέρα που το έδειχνε και η τηλεόραση κιόλας. Του Παναθηναϊκού ΣΠΑΟΚ που είχε και βάρα. Έγινε πιναλτάρα.
4: Παναθηναϊκού ΣΠΑΟΚ. Πριν πόσα χρόνια
3: δηλαδή. Τώρα φέτος, Φορτσατίνο. Δεν έγινε πιναλτάρα του ΠΑΟΚ και ούτε στο ΒΑΡ τον καλέσανε ούτε τίποτα.
4: Άμε το ξανά είπες, ναι.
3: Γραμμή στον αέρα.
5: Καλημέρα. Για το
3: ΕΚΜΕΚ
5: σας παίρνω.
3: Ναι, το
5: όνομα
3: σου. Ρούλα. Ρούλα μου, καλημέρα, τι κάνεις.
5: Δόξα τω μια χαρά.
4: Από ποια περιοχή είσαι, Ρούλα μου?
5: Από το Θεσσαλικό.
4: Από το Θεσσαλικό, το Θεσσαλικό που είναι, Νικό?
5: Στο σταθμό.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, Ρούλα μου, μπορείς να έρθεις εδώ μέχρι τις 12 να πάρεις δύο εκμεκ και μισό κιλό βουτήματα.
4: Τι καλό μαγείρεψες, Ρούλα, για σήμερα.
5: Σήμερα, πατάτες, σαλάδουτες. Είναι Τετάρτη σήμερα,
3: έτσι. Μπράβο, έτσι.
4: Μπράβο, Ρούλα.
5: Και ντομάτα.
3: Έτσι, μπράβο, έτσι. Και λίγο κρεμμυδάκι.
5: Και κρεμμυδάκι.
3: Μπράβο, έτσι.
5: Πρώτα το κρεμμυδάκι.
3: Ναι.
4: Κρεμμυδάκι φρέσκο.
3: Ναι.
4: Όπου το φρέσκο.
5: Έγινε.
3: Λοιπόν, Ρούλα, περιμένουμε δύο εκμεκ και μισό κιλό βουτήματα.
5: Έγινε.
4: Γεια σου, κύριε.
3: Καλημέρα. Μπράβο, Ρούλα.
4: Πατάτες χωρίς λάδι τώρα και η κρεμμύδι μέσα.
3: Γιατί εσύ τι θες? Είναι Τετάρτη σήμερα, Ντίνο. Και καλά, πολύ καλά είπε η κυρία Ρούλα.
4: Εγώ δεν είπα.
3: Μπράβο.
4: Στην έχω πει τη φάση αυτή με τον παπά στην Ιταλία.
3: Είχε πάει και στην Ιταλία, κουφάλα Φροστατινό.
4: Είχαμε πάει με τον Κολάνταρα.
3: Άμα, δεν έχει αφήσει τίποτα, κόσμο γυρισμένο.
4: Κάτσε να σου πω, το 1980, γιατί έχω 80 μόνο, κάτσε με κάτσε πλάκα. Να σου πω τι είναι. Να σου πω τιμή που παπά, τι είπε ο παπά, όχι σου σε όλο τον κόσμο, στου χριστιανού. Περάσαμε την καθολική εκκλησία και πήγαμε στη χριστιανική. Αυτοί έχουν τη μεγάλη εβδομάδα, το Πάσχα το έχουν μια εβδομάδα νωρίτερα ή μια εβδομάδα μετά.
3: Εσύ τα ξέρεις που πήγες στην Ιταλία. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα, πού να ξέρω εγώ τι είμαι.
4: Τέλος πάντων, και εκεί που λέει το Χριστός Ανέστη και τα λοιπά, λέει ο παπάς ένας παιδαράς έτσι, καλή ώρα με τα μουσια σαν και σένα έτσι κάτω να πούμε εδώ, ωραίος, μελαχρινός. Λέει, και όποιος θέλει να μεταλάβει, και ας μην έχει νηστέψει, άμα πιστεύει στο Θεό και στην Παναγία, να έρθει να πάρει το. Να πει τη μεταλαβή.
3: Θεία κοινωνία.
4: Ναι, ναι, τη θεία κοινωνία.
3: Μπράβο. Μπράβο.
4: Ναι, ρε φιλαράκι.
3: Γιατί όπως λέει και ένας κολλητός μου ιερέας, οι μεγάλοι σταυροί δεν κάνουν τους καλούς χριστιανούς.
4: Εγώ θέλω να, επειδή ξέρω ότι έχεις αλυσβερίσει, θέλω να το ρωτήσω αυτό με ιερείς και τα λοιπά. Εντάξει,
3: θα το ρωτήσω, Φορτζαντίνο, θα το ρωτήσω.
4: Το θυμάμαι, δηλαδή δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, ρε
3: ναι,
4: φίλε.
3: Ναι.
4: Λέει, όποιος θέλει να, και πιστεύει στο Θεό και στην Παναγία, να έρθει να μεταλάβει. Δηλαδή μου κάνει φοβερή εντύπωση. Εντάξει, είναι και παπάδες οι οποίοι, ρε παιδί μου, είναι που πάρα πολύ κοντά στον κόσμο, έτσι, περισσότερο αν όχι όλοι. Εντάξει, καλημέρα ρε Δημητρή, καλημέρα στο φίλο μου τον Λαζαρίδη. Λοιπόν, τα δώσαμε και τα δωράκια, θα τα ακούσουμε τώρα γραμμές.
3: Γραμμές στον αέρα, Φωνσταντίνο.
4: Μήπως βγήκε ο Στελάρα σήμερα να μας δώσει κανένα ρετρό. Καλημέρα, Στέλιο.
6: Καλημέρα, δεν είναι ο Στέλιος, είμαι η Παρασκευή.
4: Α, η Παρασκευή, γεια σου Παρασκευή.
3: Καλώς την Παρασκευή που μας πήρε σήμερα Τετάρτη.
6: Έχω και γενέθλια σήμερα.
3: Να ζήσεις Παρασκευή και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις μια άσπρα μαλλιά.
4: Παρασκευή, επειδή έχεις γενέθλια σήμερα, μισό λεπτό λίγο τώρα.
3: Μισό λεπτό να δούμε τι θα κανονίσει ο Φορτζαντίνος τώρα Παρασκευή για πάρτι σου.
4: Μίλα με το Χαϊδάτο.
3: Παρασκευή που είσαι.
4: Μίλα λίγο με το Χαϊδάτο.
6: Είμαι η Καρπίτης τώρα. Μίλαμε λίγο.
3: Παρασκευή. Είσαι η γνωστή Παρασκευή ή η άλλη Παρασκευή.
6: Η γνωστή
3: Παρασκευή.
4: Γιατί έχεις και όνομα που είναι αγαπημένο μου, ξέρεις.
3: Ναι,
4: το όνομα αυτό είναι αγαπημένο μου.
3: Ναι.
4: Άμα το σηκώσει και είσαι τυχερή, το σηκώσει ο κύριος Μιλωνάς.
3: Για να δούμε τώρα.
4: Άμα είσαι τυχερή και το σηκώσει ο κύριος Μιλωνάς, στον αέρα θα τον έχω.
3: Μιλωνά, σήκωσε το γρήγορα.
4: Άμα στο φούρνο Evans. Άμα το σηκώσει ο κύριος Μιλωνάς εδώ στο
3: έχει
4: φούρνο Evans.
3: Γενέθλια η Παρασκευή σήμερα.
4: Άμα το σηκώσει ο κύριος Μιλωνάς. Ναι. Δεν το σηκώνει ο κύριος Μιλωνά.
3: Σήκωσε το ρε Μιλωνά. Άντε, σήκωσε το ρε Μιλωνά.
4: Δεν το σηκώνει ο κύριος Μιλωνάς. Λοιπόν, κάτσε μήπως πάρουμε τώρα εδώ. Περίμενε να πάρω.
3: Για μισό λεπτό Παρασκευή τώρα σε κρατάει να πούμε αυτό.
4: Μισό λεπτό λίγο κυρία Παρασκευή. Να σε δώσουμε ένα δωράκι κυρία
3: Παρασκευή. Να δώσουμε ένα δωράκι την αγαπημένη μας Παρασκευή που έχει τα γενέθλιά της σήμερα.
4: Να πάρω την διευθύντρια την κυρία Ντέμια.
3: Ζυγός είσαι, ε!
4: Ζυγός.
3: Ζυγός είναι στο ζώδιο.
4: Ζυγός.
3: Ζυγός.
6: Τα ζυγίζει όλα.
4: Καλημέρα σας.
3: Παρακαλώ.
4: Φούρνος Evans.
3: Ναι.
4: Από το ραδιόφωνο της TRT είμαστε στον αέρα.
3: Παρακαλώ κύριε.
4: Ο κύριος Μιλωνάς είναι εκεί ή είναι βρίσκεται εκτός.
6: Εδώ.
4: Α, μας το δώσετε λίγα.
3: Α, μπράβο, φέρτε τον κύριο Μιλωνά
4: και στον αέρα.
3: Και τώρα που είναι στον αέρα δεν μπορεί να αρνηθεί δώρο. Φίλε, καταλαβαίνεις.
4: Καλημέρα από σας, καλημέρα.
3: Τώρα.
4: Ακούγεται κύριε Χαϊδά. Ναι. Ναι.
3: Παρακαλώ.
4: Να πάμε στο φούρνο Evans, έτσι να μεταφερθούμε και λίγο έτσι. Στις γνωστές επιχειρήσεις.
3: Άντε Μιλωνά, κουνήσου.
4: Ο φούρνος Evans, ο οποίος έχει και νέο κατάστημα στη Βενιζέλου 5 και με catering, τα πάντα όλα.
3: Πού Μιλωνάς,
4: τον έχουμε στον αέρα εδώ, κύριο Μιλωνάς.
3: Μίλησε
4: του. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα, είσαι στον αέρα. Εδώ και ο Νίκος και ο Ντίνος. Ναι, και ο Ντίνος και ο Νίκος. Ναι, επειδή έχουμε μια ακροάτρια με πάρα πολύ ωραία φωνή, η οποία γιορτάζει σήμερα.
3: Έχει τα γενέθλιά της η Παρασκευούλα.
4: Και επειδή εμείς τα δώρα τα δώσαμε. Επειδή είμαστε κουβαρδάδες.
3: Τι καλό έχουμε για
4: τι
3: την
4: καλό
3: εορτάζουσα.
4: Έχουμε για την εορτάζουσα.
3: Έτσι.
4: Τι να την προσφέρουμε την κυρία Παρασκευή.
7: Ό,τι θέλει.
4: Ναι, τι εσείς θα μας πείτε κύριε Μιλωνά από το φούρνο Evans. Σε ποιο κατάστημα πήραμε, στη Βαρσάλων πήραμε έτσι, δεν πήραμε στο κέντρο.
7: Ναι, γιατί είναι και πλέον
4: πολυεθνική. Έτσι, μπράβο.
3: Λοιπόν.
4: Για πείτε μας κύριε Μιλωνά. Τι δώρο να την κάνουμε, μία τούρτα, τι να βάλουμε, τι δώρο να
7: τη
4: δώσουμε. Μία τουρτούλα να τη δώσουμε. Εσύ. Μία τουρτούλα σπέσια.
3: Λοιπόν, αγαπητή Παρασκευή, παίρνα κάτω το Μιλωνά και πάρε ό,τι θέλεις.
4: Από το εργαστήριο.
3: Σε σήκωσε τα όλα.
4: Ναι, ωραία. Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι υπάρχει και catering, έτσι τα πάντα όλα. Λοιπόν, κυρία Παρασκευή.
6: Ευχαριστώ
8: πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά.
3: Θα πας.
4: Μισό λεπτό να σας πει ο Νίκος ο Γαϊδάς.
3: Θα πας κάτω και θα πεις είμαι η Παρασκευή που είχα γενέθλια σήμερα και συνονοήθηκα με τον Παναγιώτη τον Μιλωνά.
4: Δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο.
8: Δεν πάει καμία άλλη.
4: Καλέ, μίλησε εσείς οι γυναίκες, τι καχύ που τις είστε, ρε παιδάκι μου.
3: Πήγαινε, τώρα που είσαι στον δρόμο, πήγαινε Παρασκευή. Τώρα.
4: Μπράβο, καλά λέει.
3: Σφεντόνα.
4: Ναι, τώρα, γρήγορα.
3: Σφεντόνα.
8: Πήρα να σου αλύσω την απορία που λες για το Πάσχα που ήρθανε και μιλήθηκε ο ιερέας να φάτε. Να έρθουν να νηστεύσουν, συγγνώμη. Να πάνε να μεταλάβουν, να πάρουν θητεία με τα κοινωνία.
4: Ναι.
8: Είναι τροπάρια το Πάσχα που είναι η μοναδική μέρα από όλο τον χρόνο που οι νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες δικαιούνται και μπορούν να μεταλάβουν θητεία κοινωνία και ας μην έχουν νηστεύσει και ας έχουν, άμα πιστεύουν στο Χριστό και είναι την Παναγία και τη θρησκεία μας στο Χριστό.
4: Ναι.
8: Έχουν το δικαίωμα να πάρουν τη θεία μεταλαβιά.
4: Λοιπόν, ακούστε
8: το δικαίωμα. Είναι, άμα ακούσετε μέσα το Πάσχα τα αναστάσιμα τροπάρια που λένε την Ανάσταση, είναι όλη πλάση χαίρεται.
4: Εγώ θα ρωτήσω και θα πω τον Νίκο να πω τον Νίκο να πει και το Ρότσα.
3: Θα μιλήσω εγώ με τον Βαρθολομαίο το απόγευμα.
4: Με τον κύριο τον πατέρα Βαρθολομαίο.
3: Ναι.
8: Είναι όλα τα αναστάσιμα. Γι' αυτό το λόγο οι νηστεύσαντες το λέει
4: μέσα. Κυρία Παρασκευή, εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση που το είπε έτσι ο παπάς με ένας νεαρός παπάς έτσι που...
3: το είπε ναι,
4: λοιπόν,
3: ναι,
4: το είπε με όλη τη θρησκευτική ευλάβεια και λέει όποιος πιστεύει στο Θεό και στην Παναγία, στον Χριστό και στην Παναγία και είναι χριστιανός και ας μην έχει νηστέψει να έρθει να κοινωνήσει.
8: Το λέει μέσα οι νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες.
4: Μεγάλο Σάββατο σας λέω τώρα, έχει πει το Χριστός Ανέστη.
8: Ναι, μα η πρώτη Ανάσταση βγαίνει το πρωί, η πρώτη Ανάσταση, γι' αυτό λειτουργούμε. Η πρώτη Ανάσταση βγαίνει το πρωί και μετά κάνουμε στις 12.
4: Μάλιστα.
8: Επειδή είμαστε και λίγο, πολύ πιστοί στην Εκκλησία και στο Χριστό μας.
3: Μπράβο, Παρασκευή μου, μπράβο.
8: Και ακολουθούν όλα αυτά. Αυτά λοιπόν, καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να σε όλα πολλά, πολύχρονη. Να σε χαίρονται όσους αγαπάνε.
8: Αυτό είναι το καλύτερο, ευχαριστώ.
3: Γεια σου, Παρασκευή μου.
8: Υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο.
3: Μπράβο, Παρασκευή.
4: Και όποιος άλλος γιορτάζει τώρα και γενέθλια. Καλημέρα και στο... Τριαντάφυλλος Φιλίππου. Ένας από τους γνωστούς επιχειρηματίες. Να τον καλημερίσουμε και τον Τριαντάφυλλο. Καλημέρα κύριε Τριαντάφυλλε. Καλημέρα. Είστε στον αέρα κύριε Φιλίππου.
9: Καλημέρα κύριε Ξαρχάκη, καλημέρα.
4: Τι κάνετε, στο εργοστάσιο είστε? Στο εργοστάσιο είστε με τα παλικάρια σας?
9: Όχι, πάω για Γερμανία.
4: Πάτε για Γερμανία. Ορίστε.
9: Με τον κύριο Κατσαμάκα πάμε για Γερμανία.
4: Χαιρετίσματα και στον κύριο Κατσαμάκα. Καλό ταξίδι να έχετε. Καλό ταξίδι να έχετε. Να είστε καλά κύριε Φιλίππου. Να πάει καλά η Λάρισα. Ένας ακόμα επιχειρηματίας που στηρίζει τη Λάρισα. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Φιλίππου. Γερμανία, ωραία, το πρώτο ταξιδάκι.

0: Πόπι Τριαντάφυλλος, έτσι. Ακόμα δεν έγινε ο δρόμος εκεί τώρα στο... στην Καρδίτσες. Να στείλω και καλή καλημέρα από τον Αλικάρα του Καρυπίδη. Ξέχασα συγχωρείτε.
1: Α, τι κάνει ο Καρυπίδης, ε?
0: Στο... είναι στο... στον κόβο εκεί στο τέτοιο. Άνοιξε μαγαζί στο... έφυγε από τα Βόνινα.
1: Άνοιξε άλλο μαγαζί τώρα.
0: Τώρα εδώ εκεί στον κόβο, αλλά μπερδεύεσαι και για να πας.
1: Α, λέει, μάλιστα.
0: Να μου φέρεις μια μέρα τον Πατριάρχη. Λέω, για να σε φέρω τον Πατριάρχη.
1: Να με πάρει τηλέφωνο, πες.
0: Ναι, να του πάρει τηλέφωνο. Μπορεί να έρθει και μόνο στον Πατριάρχη, λέω.
1: Πάρε με τηλέφωνο, πες. Άρα, Αλέκο, πάρε τηλέφωνο.
0: Μπράβο, ναι. Τον Πατριάρχη μας, τον αγαπάνε όλοι, λέω. Το... και, τον παίρνω... και τον παίρνω και τηλέφωνο και μετά την εκπομπή και μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρ Μόλις μιλάω χουριάτικα, να γουγουλέζω μήνυμα.
1: Γουγουλάτσε εδώ στο
0: 2 παρά 10 στο άρωμα.
1: Στα αυτιά.
0: 2 παρά 10 στο άρωμα, ρε. Και μου λέει ο Λάρι είναι κλειστό το άρωμα. Σπουδαίο που είναι. Δεν ξέρω να λύτει. Ρε τον αλήτη τον γκογκό, ρε. Γκογκό, αλήτη, γκογκό, ρε. Αλήτη, ρε. Λοιπόν. Και οι μουσικάρες παίζουν σήμερα που τα ζήλευαν και οι καλυφαίοι DJ τη δεκαετία του 80. 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Πάντως έχει καλό όνομα ο Ζήσος Τιανός. Και στην Αθήνα μου λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος. Καλημέρα Γιώργο. Έχει πάρα πολύ καλό όνομα. Ναι ρε παιδιά, εντάξει, είναι ένας επιχειρηματίας χαμηλών τόνων και συνεργάζεται με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα έτσι από το χώρο του στις business. Δεν είναι τυχαίο αυτό, να τον έχουν εμπιστοσύνη κτλ. Εντάξει, τώρα από εκεί και μετά είπαμε. Εγώ αυτή την ερώτηση θα την κάνω, φίλε. Με το πήγε ο φίλος μου Λαζαρίδης αυτό και χθες μας έστειλε μήνυμα και σήμερα. Πιστεύω ότι αν είμαστε μέσα στο κόλπο γκρόσο θα κάνει τις κινήσεις που πρέπει, τις απαραίτητες, για να μπούμε μετά στην τελική ευθεία για να τους πάρουμε τα πάσα που λέμε, έτσι. Άμα είμαστε μέσα στο κόλπο γκρόσο, θα ξύγει και ένα πλάνο, ένα σχεδιάγραμμα από την ΠΑΕ. Τριετές είναι το πλάνο, το έχουμε ξαναπεί. Είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι από την όλη προσπάθεια της ομάδας. Αυτό το οποίο βλέπουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο μας αρέσει. Μπορεί η ομάδα να μην έχει τις μεγάλες

0: μισή ώρα παίζουν Καλυθέα Πανθρακικός από το YouTube, αυτό έτσι. Από το YouTube. Λοιπόν, και πάμε τώρα μία η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής, στη μία Ελλάς Σύρου Νίκη Βολού. Ελλάς Σύρου Νίκη Βολού. Άσος. Ασάρα. Ασάρα, σου λέω εγώ.
1: Άμα του λέω ντύνο Άσος, κάρκα, καρποτός.
0: Βάλτε να πάρετε λεφτά. Βάλτε να πάρετε λεφτά. Λοιπόν, είπαμε. Μαρκόπουλο, Λάρισα, R2 Sport, 3 παρά, 4. Στις 3 η ώρα το μεσημέρι αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος. Εδώ να δεις. Εδώ, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος. Θα το θυμάσαι το μάτσο αυτό. Και εγώ έτσι το βλέπω αυτό, ρε φίλε. Και Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης. Β'. Εδώ άσο. Μας έστειλε εδώ. Ναι, ρε Δημήτρη, εντάξει. Βγες και στον αέρα, ρε Δημήτρη, τώρα με τα μηνύματα τώρα. Βγες και στον αέρα, πού μπορείς να πάρεις. Θα πάμε καλά, μη στεναχωριέστε. Εντάξει, η ομάδα είναι καλά δουλεμένη. Οκ, okay. Έχει δουλειά, λέει ο άλλος, δεν μπορούμε, γίνεται χαμός. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει και από εδώ, περιμένουμε και εδώ στο ακουστικό μας. Λοιπόν, ναι ρε, ναι, κάνει δουλειά σου ρε, κάνει δουλειά σου ρε.
1: Κάνε δουλειά σου ρε,
0: κάνε δουλειά σου. Άντε πράγμα, έτσι. Κάνε σαν του Γκουγκολέτσο και σου ρε, μας τρελάνε στα μηνύματα. Μας τρελάνε στα μηνύματα, μας τρελάνατε. 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Λοιπόν, ωραία. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπαριώτα, τον ορθοπαιδικό από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Έχεις χαιρετίσματα, κύριε Χαϊδά. Λοιπόν, θα μας περιλάβει, είπε. Ευχαριστώ, ρε Νικόλα μου, να είσαι καλά, σε καλά.
1: Με το καλό, Φορτσαντίνο.
0: Εσένα και την οικογένειά σου.
1: Ευχαριστώ και τα αποδίδω, Φορτσαντίνο.
0: Γιατί είσαι ο πατριάρχης μας. Τώρα θα πάμε αύριο, θα πάμε την Παρασκευή ξανά, δούμε τώρα.
1: Γραμμίσουν αέρα, Φορτσαντίνο.
0: Θα συνοηθούμε εδώ με τον κύριο. Παρακαλώ. Αλλιώς από Δευτέρα,
2: καλημέρα,
0: από Δευτέρα πάλι θα είμαστε. Ένα ο Νίκος είναι, συγγνώμη.
2: Δεν πειράζει.
0: Νίκο, συγγνώμη, ρε, γιατί περίμενα του Στελάρα να πάρει.
2: Θα ήθελα να μάθω, ρε φίλε, θα μας δώσουν εισιτήρια στο Μαρκόπουλο.
1: Όχι, από ό,τι φαίνεται, όχι.
2: Μάλιστα. Και από τραυματίες τι γίνεται, ποιοι θα είναι off.
0: Το γήπεδο λέει χωράει. Μισό λεπτό λίγο, Νίκο.
2: Ναι, ναι.
0: Να, του ήρθε το μήνυμα, βλέπεις. Που τα ξέρει καλύτερο ακόμα. Το γήπεδο χωράει 3.000 λέει κόσμο.
1: 3.000?
0: Και βγάλα μόνο
1: 1.500.
0: Εσύ το πιστεύεις αυτό?
1: Εγώ τώρα σου το είπα. 1500 εισιτήρια. Πριν από λίγους.
0: Ναι, κάτσε γιατί μας ξαναπαίρνει ο κύριος Φιλίππου. Έλα, μισό λεπτό, Νίκο μου.
1: Κάτσε λεπτό, έχουμε τον Νίκο στον αέρα.
0: Νίκο, μισό λεπτό. Έλα, κύριε Φιλίππου. Α, δε, όχι, εντάξει. Μίλα με τον Νίκο λίγο. Περίμενε.
1: Έλα, Νίκο.
2: Τίποτα, παιδιά, τίποτα. Καλή επιτυχία. Εντάξει, να μην σας απασχολώ.
1: Όχι, σιγά που μας απασχολείς.
2: Κοίταξε, αυτοί έχουν την έβγα της Εκκλησίας. Σμπρώχνονται από παντού, αλλά αυτό που έγινε προχθές με την έφεση των Χριστούπολης πιστεύω δεν θα το κράξουν τώρα και για δεύτερη φορά συνεχόμενο.
1: Για να δούμε, ρε φίλε, για να δούμε. Γιατί εντάξει, ξέρεις τι γίνεται στη Super League.
2: Ξέρω, ξέρω. Και στην Κεθαριανή που πέθανε χωρίς οπαδούς, τουλάχιστον τώρα θα έχουν κάποιους οπαδούς τώρα στον πάγκο προς την έδρα τους. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ναι, ναι.
2: Εμείς άμα αντέξουμε πρώτο ημίχρονο, γιατί αυτός ο Λαραμπή για ένα ημίχρονο αντέχει. Κατάλαβες τι γίνεται αυτή η πάλι 39-40. Τίποτα άλλο. Υπομονή, πίστη στην ομάδα μας. Και όλοι το καλύτερο. Εμείς θα τη στηρίζουμε και θα είμαστε εδώ. Πάροντας.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, Νικόλα.
0: Αυτό. Έτσι. Είναι αισιόδοξος ο κόσμος.
1: Τι ήθελε ο Φίλιππο,
0: Τι είναι αυτό τώρα, τι με έστειλε. Ο Φίλιππο μας προσκάλεσε για να μας βάλει ένα αρνί.
1: Ένα αρνί.
0: Στη φαλάκι. Να πάρεις και τον μουσάτο του Πατριάρχη, λέει. Το μουσάτο, λέει, του Πατριάρχη. Καλά, γύρναμε το καλό εσύ, λέω, και
1: γύρνασε με το καλό από τη Γερμανία, φέρε μας κανένα δώρο και θα τακτοποιήσουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τον κύριο Μπούρα, ρε.
1: Α, Ντίνο, είναι πολύ περήφανος που σε ακούει αυτή την ώρα, λέει. Θα πάει να παίξει ένα κίνο ο αντιδήμαρχος ο κύριος Αγορίτσας.
0: Ο κύριος Αγορίτσας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Αγορίτσα μου.
1: Α, κύριε καθηγητά μου,
0: κύριε καθηγητά μου, τα σέβη μας.
1: Καλημέρα και χαιρετίσματα και στον κύριο Κατσαβάρα.
0: Α, Ηρακλάκουσε.
1: Τον τεράστιο Ηρακλή Κατσαβάρα.
0: Τον ακούσαμε εκεί μέσα.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Τον μπράβο μας. Έτσι, έτσι.
0: Είναι ακόμα, είναι έτσι.
1: Γουμάρι, γουμάρι.
0: Γεροδεμένος και έτσι.
1: Γουμάρι, γουμάρι.
0: Από τα καλύτερα παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ο σωματοφύλακας

0: Ο καθηγητή.
1: Ναι. Γραμμή στον αέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία, φίλε μου. Ποιος είναι?
3: Ο Τάσου, φωτιά σήμερα.
2: Έλα, ρε Τάσου. Σάρα μου.
3: Ναι. Καλή επιτυχία. Άκουσα τώρα και καλή επιτυχία. Είναι από εδώ, από τη Σικιά ο Μαριώτας.
2: Είναι από τη Σικιά. Ναι, ρε. Ναι. Ωραία.
1: Τώρα Τάσο που είσαι και τι με λέει ο Λάζος, ήρθε ο Τάσος, ήρθε το λέω.
3: Τώρα πάω για καφεδάκι, σταματάω στο καφενείο εδώ για καφέ.
1: Πού θα πας, στη Νίκη ή Σταλό?
3: Ναι, εδώ.
2: Πού τα ξέρεις?
1: Στη Νίκη θα πας?
2: Έχεις πάει και εκεί,
3: Πρώτα εδώ και Σταλό για κρασάκι.
1: Α, μπράβο, πες στη Νίκη, περιμένω το καλλιτέχνη αύριο.
2: Τι μιζέδες έχεις, σπιτζουφάει τα πάντα όλα, αυγά με ντομάτα.
1: Καλύτερος μιζέδες.
3: Κάτι βάζει.
2: Λαμπόμπα.
1: Όχι, ο Τάσος είναι, όχι ο Λαμπόμπα.
2: Ο Λαμπόμπα θα είναι.
1: Ο Λαμπόμπα είναι στο Λιβάδι, ρε.
2: Είναι πιο ψηλά. Πιο παναρίστα.
3: Καλή επιτυχία, Τίνο, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ, ρε Τάσο. Όχι τώρα, δεν θα. Για αργότερα θα με βάλει, αλλά με περνάει από κόσκινο τώρα.
1: Τον κοσκινίζει τώρα.
2: Με κοσκινίζει τώρα, αυτό θα με κάνει.
3: Μπράβο.
2: Μη δίνει καλπαζέ, με κάνει. Καλά και γυναίκα. Παντούρα δεν θα πει τίποτα. Αλλούρε!
1: Και εσύ!
2: Μπαριώντα κορυφή, ρε.
3: Έχω πρόβλημα στο γόνατο εδώ. Μπορεί να του δω και εδώ πέρα κιόλας. Μπορεί να έρθει σήμερα.
1: Α, μπράβο.
2: Α, ναι. Να τον δώσεις χαιρετίσματα πουλά.
3: Τα λέμε.
1: Γεια σου, ρε Τάσαρε.
2: Αύριο μας
1: γίγαντα. Άρε Τάσαρε.
4: Γίγαντα. Την πουδάκι αυτού να δούμε τι θα γίνει.
1: Έφτασε ο Τάσαρας, τι τον πέρασε ο Τάσος. Φίλε, ο Τάσος είναι μορφή τεράστια.
4: Ναι, ρε φίλε, γιατί εντάξει.
1: Τάσος παλιά έκανε παρέα με τον Ξενοφόντα.
4: Με τον Ξενοφόντα.
1: Α, τα πήρε Παρασκευή.
4: Α, ναι, τα πήρε η κυρία Παρασκευή.
1: Άμα.
4: Είναι πολλά, πολύ χρόνια. Για τα γενέθλιά σου.
1: Τι, την τούρτα την πήρε, ε? Γιατί δεν την πήρε τώρα? Δεν είναι έτοιμη. Να ρε, Παρασκευή μου. Ναι. Α, ευχαριστούμε πολύ, Παρασκευή μου.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά, πολύ χρόνια.
1: Μπράβο, Παρασκευή. Α, δίνω ένα να σε.
4: Δεν θέλω εγώ τώρα. Ευχαριστώ, δεν θέλω. Πάρτε τα δικά σα εκεί τώρα.
1: Εντάξει τώρα.
4: Τι αφάμε, το πούτε, έφαγα χθε.
1: Κύριε καθηγητά, έλα να σε κεράσουμε.
4: Κύριε
1: Αγορίτσα, περάστε να σε κεράσουμε. Έλα.
4: Κύριε Αγορίτσα.
1: Έλα, κύριε Αγορίτσα.
4: Κύριε Αγορίτσα, ψυχάρα.
1: Έλα να σε κεράσουμε, κύριε Αγορίτσα.
4: Αγορίτσα, γίγαντα.
1: Γίγαντα.
4: Τι. Α, στείλω την καλημέρα μου και στα γεωρικά εφόδια εκεί του φίλου μου του Ριζούλη και φυσικά βέβαια σε όλο το επιτελείο του. Μια μεγάλη καλημέρα από τα παιδιά εκεί που μας ακούνε. Να είστε καλά, μα και σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, ναι, 10.30 με 12. 12 και 4, 12 και 10 είναι ο Νίκος μαζί με τον Βαγγέλη. Ναι. Έχει πάλι μπουτιλιάρισμα, λέει, στην οδό Βόλου μας, λέει εδώ. Ακούς. Και γίνονται προσπάθειες βέβαια για τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Αργυρόπουλο. Είπαμε και τι προσπάθειες γίνονται. Είπαμε αυτή η οδός είναι μια ζωή.

0: Λοιπόν,
1: πόρτα, κλείσε πόρτα. Άνοιξε πόρτα. Κοίτα, άνοιξε πόρτα. Κλείσε πόρτα. Κλείσε πόρτα.
0: Κλείσε πόρτα, Λεοντίνο.
1: Κλείσε πόρτα, άνοιξε πόρτα. Μάλιστα. Λοιπόν, και η σημερινή εκπομπή ήταν αφιερωμένη έτσι στον Ανδρέα τον Ζέρμα, έναν ακόμα αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή της ομάδας μας. 30 χρόνια συμπληρώθηκαν από εκείνη την άσχημη ημέρα. Μόλις είχε πρωτογίνει ο δρόμος εκεί στη Μελούνα, από την καινούργια, από Τρίνα Βελασσόνα, ρε. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα άλλο από εδώ. Σήμερα δεν έχει τίποτα σχεδόν.
0: Μόνο το Κωνσταντίνο στο χαλαρό να πούμε. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μόνο το Παρί έχει. Παρί
0: και απαρί και τα λοιπά.
1: Μπάσκετ, Παρί, ναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: απαρί.
1: Θα σας αφήσουμε στα καλύτερα χέρια τώρα σε λίγο. Άμα δεν τα καταφέρουμε αύριο να έρθουμε, θα
0: το πούμε. Κάτσε ρε Βασίλη Μαλαμά, χαιρετίσματα.
1: Βασίλη, με έστειλε μήνυμα την ώρα που τον λέγατε άξιο και τα λοιπά.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αυτό ο Παύλο τον άκουσα.
0: Στείλε ρε Λάζο.
1: Καλημέρα στην Εξάρτημα.
0: Μπράβο, Λάζο.
1: Στην Αλφαέψινο, στην Βιοκαρπέτ. Στη Ρόουματ, στην Ελλάστο, στα Λατομία τη Βράβου, στα Κοτόπουλα Μπίλντο, στην Παρμανότα, στην Αλφαέψινο. Ποιο είναι αυτό,
0: ο Λάζο.
1: Εξοπλισμού καταστημάτων Κουνέλα, στον Πούρνο Έβαν, στα Κυρινά Μπουχλαριό, του Αργίου του Κύριου.
0: Καλημέρα του Χριστάρα, τον Οτέδο, τέρμαν ο Φιλακάρα.
1: Καλώ σα, Δία.
0: Πάρε και μια γραμμή στον αέρα, κυρία.
1: Καλημέρα, ναι. Σίδερο Σπιράλη, τάσο.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ακούγεται καλά.
0: Παρακαλώ.
1: Καλή σα μέρα.
0: Μπα. Ούτε μιλάει ούτε
1: λέει. Καταλήγει Αρσενίου στο υπερσύγχρονο εργαστήριο ψυχοθεραπείας Σταμάτης Καρπούζας. Βαδεμένη Φαρμανούτα σε δικαίρα ογλέξη. Αναλώσιμα ιατρικά χαρτικά, τα πάντα όλα λέμε.
0: Τα πάντα όλα αλλάζω.
1: Τα πάντα όλα αλλάζω. Στο πρατήριο μου καψίμο αδελφή του στο δούλου. Στο ζάπιο Λάρισσας, παρακαλώ. Παρακαλώ, φορτώ ξεφορτώ.

0: Να ακούσουμε τη γραμμή και να κλείσουμε.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φίλε.
3: Γεια σου, Νίκο.
1: Ναι.
3: Ο Γιάννης στο γραφείο της είμαι.
1: Έλα, Γιάννη.
2: Ε, Γιάννη.
3: Καλά είστε, παιδιά.
1: Είμαστε μια χαρά, Γιάννη μου. Εσύ καλά.
3: Πήρα.
1: Είναι ο μπάρμπας του Αντρέα.
3: Για τον Αντρίκο.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν το ξεχνάμε τον Αντρέα, αφού το ξέρεις κάθε χρόνο.
3: Το ξέρω, γι' αυτό πήρα δημόσια να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, ρε Γιάννη.
2: Ο Αντρέας ήταν τα καλύτερα παιδιά.
3: Και να περάσετε να πιούμε ένα τσίπουρο, ξέρετε που θα με βρείτε.
1: Έγινε, Γιάννα, ρε. Στο Δαμάσι θα έρθουμε. Άρα, Γιάννα, ρε.
3: Όπου γουστάρτε.
1: Να μην παίρνει μόνο τον Ευαγγέλου.
3: Όχι, φίλε.
1: Να παίρνει και εμάς.
3: Ναι. Φιλιά πολλά.
1: Έγινε, ευχαριστούμε
0: για
1: πολύ.
0: Γεια σου, Γιάννη μου. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα.
2: Καλά, θα το θυμόμαστε πάντα τον Αντρέα το Ζέρμα. Όπως και όλα τα παλικάρια που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή. Και στην πισινή γειτονιά των Αγγέλων. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, κυρία Δεσμηνία και κύριοι. Έτσι.
0: Λοιπόν, ο Ντίνος γίνεται το σύστημα Τικανά, παρακαλώ, σήμερα Τετάρτη, 7 του μήνα, κυρίες και κύριοι. Το καμάρι του Περαμάχαλου, ο γήπας του Περαμάχαλου.
2: Ευχαριστούμε τον κύριο
0: Καϊδά. Ο Βεντούζας.
2: Ευχαριστούμε τον κύριο Καϊδά.
0: Ο Βεντούζα μου.
2: Αύριο μεθαύριο τη Δευτέρα τώρα.
0: Άντε με το καλό, Φορτζαντίνο.
2: Ευχαριστούμε και τον Τάσο Καλοφωτιά για τα καλά του λόγια.
0: Άξιος.
2: Άξιος.
0: Άξιος.
2: Πανάξιος.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
1: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
2: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
1: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
5: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
6: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
7: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
6: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
7: Αξιόπιστος. Το όνομα
5: τα λέει όλα.
8: Καλώς τον Άκια άργησε.
9: Παρηγγειλές.
8: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
9: Είσαι φίλος.
8: Όχι εγώ, ο Λίλος.
9: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
8: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
9: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
10: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
11: Θέλεις γυμναστική?
12: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
11: Περπάτημα ή ποδήλατο?
12: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
11: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
12: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
11: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
12: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
11: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
12: E-shop cougarsport.gr.
11: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
13: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
1: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
1: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
2: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
1: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
14: TRT 95,1 FM Stereo.
2: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και η.
15: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Ripper και Diesel του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi.
2: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας.
15: Ανταλλακτικά ρότρων Gvernelland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnut, καθώς και ελληνικών.
2: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
15: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
2: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκους Βάρνας.
15: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
2: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
15: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
2: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410-554-411.
15: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.

0: Καλημέρα Λάρισα, Κεντρική Ελλάδα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη,
1: Δαμάση.
0: Σε όλους τους καλούς φίλους ακροατές.
1: Δασοχώρη.
0: Στο πανέμορφο Δήμο Τεμπών.
1: Σικιά.
0: Στο γειτονικό Δήμο Κιλελέρ, στα Φάρσαλα, στην Ελασσόνα, στο Τύρναβο, στα
1: Σικιά.
0: Όμορφα παράλια της Αγιάς. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και μέσω διαδικτύου μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, όπου και αν βρίσκεστε, σε όλο τον πλανήτη τέλος πάντων.
1: Βουβάλα, βαλανίνα,
0: 24-10-66-15-31 24-10-66-15-32. Να αμολάει ονόματα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, κανονικά σήμερα θα είχαμε τη μεγάλη κόντρα Βύση Καρβέλα, έτσι να κυριαρχεί και στην εκπομπή.
1: Γιατί αυτή είναι η μεγάλη κόντρα.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά επειδή πώς τη χάνει τώρα και η συνέντευξη ήταν και πριν από 2-3 μέρες κλεισμένη με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, θα τον έχουμε σήμερα στην εκπομπή 11
1: ενώ
0: η ώρα.
1: Ήταν να βγάλουμε, είναι στο αεροπλάνο τώρα η Άννα Βύση, καταρακωμένη, πήρε το αεροπλάνο και έφυγε για το Αμέρικα παρέα με την Κούστερ.
0: Πάντως είπε βαριές κουβέντες, έτσι.
1: Είπε πολύ βλάρια.
0: Πρώτα ο Καρβέλας θες, αλλά και η Βύση.
1: Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή.
0: Και πόσα λεφτά και δανεικά λέει του δώσα και απέτυσε 1,5 εκατομμύριο.
1: 1,5 εκατομμύριο ευρώ λέει και απείλησε ότι θα με καταστρέψει οικονομικά και καλλιτεχνικά.
0: Λοιπόν, εμείς σήμερα θα έχουμε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα.
1: Για να δεις πώς καταστρέφονται οι οικογένειες, φίλε.
0: Και θα μιλήσουμε.
1: Γι' αυτό λέμε δεν υπάρχει ο θεσμός της οικογένειας.
0: Η οικογένεια, η κλασική οικογένεια στην Ελλάδα που περιμέναμε ήταν η Βύση με τον Καρβέλα.
1: Αυτή που ήταν πρότυπο οικογένεια.
0: Είναι χωρισμένη εδώ και τόσα χρόνια. Έχουν κάνει μια κόρη μαζί.
1: Συγγνώμη.
0: Κάνει οικογένεια επαγγελματικά, θα πει τώρα εσύ.
1: Λοιπόν, πρότυπο οικογένεια. Πρότυπο αγάπη. Πρότυπο επαγγελματισμού. Δηλαδή μαζί τόσα χρόνια. Έχει Ευαγγέλια, έχω καταρρεύσει. Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ σήμερα το βράδυ.
0: Δεν μπορούσα. Χθες το βράδυ. Σήμερα δεν είναι βράδυ. Σήμερα είναι πρωί. Χθες το βράδυ,
1: φίλε. Λίγο με έπαιρνε ύπνο, είχα εφιάλτε. Έβλεπε τον Καρβέλα με τον Μπογδάνο και ξυπνούσα.
0: 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ θα μιλήσουμε. Μετά τον Ντάνιελ θα μιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη. Τι έχει γίνει σε επίπεδο αντιπλημμυρικής προστασίας.
1: Τα καλύτερα.
0: Θυμάμαι τον Δημήτρη Κουρέτα να λέει από την πρώτη στιγμή ότι το πρώτο και κυρίαρχο θέμα που καλούμαστε να επιλύσουμε και είναι προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή είναι πώς θα γίνει να μην ξαναζήσουμε κάτι ανάλογο.
1: Ναι,
0: σαν
1: ναι.
0: τον Ντάνιελ. Έτσι. Όσο γίνεται να είμαστε θωρακισμένοι, όσο γίνεται να είμαστε προετοιμασμένοι και βεβαίως για όλα τα έργα που έγιναν αυτά τα 3 χρόνια, τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Θα τα δείτε, θα τα ακούσετε μάλλον μετά τις 11. Και πώς προέκυψε τώρα, έχουμε και το μπιφ με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το λέω έτσι μοντέρνα. Μπιφ,
1: ναι,
0: το λέω τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δημήτρη Παπαστεργίου,
1: ειδικά. Πώς λέμε, κόρνε μπιφ.
0: Ειδικά τις τελευταίες δύο μέρες πινκ-πονκ δηλώσεων και αναρτήσεων.
1: Κόρνε μπιφ,
0: δεν θα μπορούσαμε φυσικά. Δεν θα μπορούσαμε φυσικά να μην αναφερθούμε και σε αυτό στη συνέντευξη που θα κάνουμε σήμερα με τον Δημήτρη Κουρέτα. Θα τα πούμε μετά τις 11. Έτσι, να είστε συντονισμένοι.
1: Για μια μέρα που γίνεται ο μεγάλος χαμός.
0: Όσο μπορεί ο Νίκος και όσο γίνεται, επειδή φαντάζομαι κάποιοι θα παίρνετε, θα θέλετε να θέσετε ερωτήματα. Όσο μπορούμε.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Νίκος, γιατί δεν έχει. Το ακουστικό είναι χαλασμένο.
0: Μπορείς, τι να κάνω,
1: τι να κάνω.
0: Μάλιστα. Εντάξει, αν τυχόν κάποιο ερώτημα που είναι επίγοντα, θα πει όλοι επίγοντα θα
1: με μηνύματα. Μόνο με μηνύματα.
0: Με μηνύματα. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σωστά μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Για να θέσουμε ό,τι προλάβουμε, γιατί δεν ξέρουμε και τον χρόνο του Περιφερειάρχη.
1: Έτσι, ακριβώς, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα για το μεγάλο.
0: Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι σφήνα η συνέντευξη μέσα σε αλλεπάλληλα ραντεβού που έχει σήμερα στο πρόγραμμά του. Αλλά θα τα πούμε αργότερα αυτά. Γι' αυτό και θα πάμε και λίγο νωρίτερα στις διαφημίσεις σήμερα, για να είμαστε έτοιμοι 11 η ώρα να τον καλέσουμε. Εντάξει.
1: Έχουμε πράγματα και θάματα, σύντροφε.
0: Έχουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε.
1: Φίλιππος Καμπούρης.
0: Κάθε μέρα έχουμε.
1: Ο Κολοτούμπας, η μπροστινή.
0: Άντε, αρχίσαμε τα τηλέφωνα. Είπαμε μηνύματα μόνο, μηνύματα.
1: Ο Κολοτούμπας, η μπροστινή, η ζημιά άνω από των 5 εκατομμυρίων ευρώ που προκάλεσε στο δημόσιο. Πώς στήθηκε το δίκτυο των 29 εικονικών εταιριών. Η άρση απορρίτου, το μαύρο χρήμα στο εξωτερικό και οι καταγγελίες. Αλέκο Τζαζόπουλο, Σώτης Βολάνης και Έλλη Κερεκίδου τον έκαψαν στην οικονομική αστυνομία. Τα ακριβά αυτοκίνητα, οι αδυναμίες, τα καζίνο και τα εικονικά τιμολόγια.
0: Έβγαλε και ανακοίνωση η ελληνική λύση του Βελόπουλου που λέει μας εκβίαζε, ήθελε να το βάλουμε επικεφαλής πρώτο για να γίνει βουλευτής.
1: Είμαι αθώος, είναι σκευωρία, φώναζε ο Καμπούρης ενώ αποχωρούσε μισό λεπτό να δώσει την κυρία Παρασκευή τα δύο εκμεκ και.
0: Μάλιστα, ναι, έχουμε και αυτά. Δώστα. Χαμός. Απ' τη μια Καμπούρη, από την άλλη Βύση με Καρβέλα. Χαμός. Ναι, κύριε Χαϊδά, ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Για κάνουμε. Πρώτα απ' όλα είμαστε για τους πολίτες. Έτσι.
1: Ναι.
0: Πρώτα και πάνω απ' όλα είμαστε για εσάς τους πολίτες, για τους ακροατές.
1: Δύο υπέροχα εκμεκ και μισό κιλό βουτήματα για την κυρία. Γραμμές στον αέρα.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Χαϊδάς. Καλημέρα.
1: Έλα, Τάσο.
0: Είμαστε στον αέρα, έτσι ξέρει ο φίλος.
2: Τσέφερε μου στο λάδο.
1: Έγινε.
2: Εδώ έτσι, εδώ τον έχω.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αναμένω, Τάσο, αναμένω.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Αύριο, αύριο, αύριο.
0: Αύριο, αύριο παιδιά, αύριο, παιδιά. Άντε, παιδιά, έχουμε και τον Περιφερειάρχη σήμερα, αύριο, αύριο.
1: Μούστος.
0: Μπράβο.
1: Μούστος, ε. Όπω. Κατσαρδίσε. Μήλο, έχεις φάει μήλο από την Καστοριά?
0: Αχ, με έφαγε την ώρα που ήρθα. Συμμύρισε μήλο από την Καστοριά, μήλο από την Καστοριά. Γιατί είναι καλύτερο από το μήλο από την Αγιά.
1: Δεν γιατί λέω, είναι καλύτερο, Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Αλλά και,
0: δεν έχω φάει μήλο από την Καστοριά, όχι.
1: Ναι. Έρχεται ο φίλος εδώ πέρα, φορτωμένε οι τριόροφες αυτές τα λύκες. Μήλο από την Καστοριά και τα πηγαίνει στην Αγιά.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Αϊ.
0: Λοιπόν, σήμερα να πάμε ήρεμα και ομαλά μέχρι τις 11, γιατί μετά έχουμε τη συνέντευξη. Κανόνισε τώρα την πορεία σου τώρα.
1: Οι 18 influencers του παράνομου τζόγου.
0: Μίλα από προφίλ. Την Καστοριά και τα πάει στην Αγιά, λέει το. Δεν
1: μπορώ να αφού μετά ο άνθρωπο τα πει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 18 influencers του παράνομου τζόγου. Τα λαμπερά προφίλ των celebrities που λειτουργούσαν ως κράχτες.
0: Θα μας ταράξει στην νομιμότητα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα τους πιάσει όλους influencers, τραγουδιστές, καλλιτέχνες, προέδρους άλλων κομμάτων. Δεν θα αφήσει κανένα. Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία με του Πασόκ χρωστάει ένα σκασμολεφτάκι ο καημένος ο Καμπούρης είναι στη φυλακή, έτσι.
1: Και την ίδια στιγμή, φίλε, που αρχίζει του Κουλιτιλίκη, Βαγγέλη Μαρινάκη και Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ε, καλά, Κουλιτιλίκη. Έκανα μια συνάντηση εκεί πέρα για το Καραϊσκάκη.
1: Θα την κάνω τώρα και είχα με λουλούδια και με άνθρωπο.
0: Έτσι και γίνει καμιά μεγάλη ανατροπή και δούμε ξαφνικά το Βήμα, το NGR, το Μέγκα, τα νέα.
1: Θα διώξω το Λαζόπουλο από το Μέγκα, θα διώξω τη Γιάμαλη, θα τη διώξω.
0: Κάτσε, μήπω δεν κάνει πρεμιέρα. Πότε είναι ο Λαζόπουλο σήμερα? Θα προλάβει να πρεμιέρα. Για να δούμε. Θα βγει ο Λαζόπουλος απόψε ή θα του πει ο Μαρινάκης? Βρέθηκα χθες με το Μητσοτάκη, άστο για σήμερα. Παρακαλώ.
1: Θα βγει ο Μαρινάκης, θα κάνει κομπή.
2: Παλικάρια, καλημέρα.
1: Στέλιο!
0: Στέλιο, καλημέρα, στα γρήγορα.
2: Βαγγέλη.
1: Ο Στέλιος προβλέπει ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 51% λες εκλογές.
0: Ναι.
2: Συνέχεια θα. Ο Βίχας ο Παράς και ο Μητσοτάκης δεν κρύβονται.
0: Ο Βίχας ο Παράς και ο Μητσοτάκης δεν κρύβονται.
2: Και οι Μητσοτακικοί. Να τα ακούσουν αυτά.
0: Ναι. Έλα.
2: Χτυπάει καμπάνα. Για σένα.
0: Κάθε μέρα στις 10 χτυπάει στις 11, στις 12.
2: Και
1: υπάρχουν ορισμένα χωριά όταν αλλάζει, όταν πάει η ώρα 10 χτυπάει μια φορά η καμπάνα.
0: Ναι. Όταν πάει 11 πώς χτυπάει?
1: Όχι, όταν πάει μία φορά. Το χτυπάει δύο φορές, τρεις φορές και ούτω καθεξής.
0: Έλα να ολοκληρώσει ο φίλος του
2: Τελεκάνο. Να ολοκληρώσω. Μπλέξαμε, φίλε, μπλέξαμε και πότε θα ξεμπλέξουμε.
0: Έλατε,
2: πρώτον.
0: Έλατε.
2: Πρώτον, δεύτερον.
0: Να σου πω, δεν μπλέξαμε σήμερα. Μπλεγμένοι είμαστε 40 χρόνια τώρα. Ειδικά από το 9 και μετά. Με τα μνημόνια και την κρίση. Δεν μπλέξαμε σήμερα.
2: Έχετε δικαιολογίε τώρα εσείς. Άντε, εγώ.
0: Βρε, τι δικαιολογίε, ρε.
2: 550 το πληρώνω.
0: Βρε, μπλεγμένοι δεν είμαστε τόσα χρόνια. Ναι.
2: 550.
0: Κατανοούμε, Στέλιο μου, κατανοούμε. Κατανοούμε, Στέλιο μου. Κατανοούμε. Και θα είναι δύσκολο χειμώνα. Εγώ, αν τα ακούσω, εγώ τι είμαι, υπουργό οικονομία, είμαι εγώ τι είμαι.
2: Θα τα ακούσει άλλη φορά.
0: Έγινε.
2: Δεν έχω χρόνο τώρα.
0: Άντε, Στέλιο. Αν δεν έχει χρόνο, εσύ.
2: Έλα. Για να πήρα. Τα μήνα τη Καστοριά. Επειδή έχω τέλος πάντων στην Αγιά και λοιπά είναι πιο ανθεκτικά της Καστοριάς και αυτά δεν αντέχουν στα ψυγεία και θα πάνε εκεί για να τα πουλήσουν για μήνα της Αγιάς.
0: Α, μάλιστα.
2: Αυτά για αποκατάσταση.
0: Αυτό το λες εσύ, εμείς δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Έτσι. Δεν το ξέρουμε εμείς.
1: Εγώ τα γνωρίζω από μακριά τα μήλα. Άντε, Στέλιο, καλά.
0: Άντε, καλημέρα, Στελάρα, καλημέρα. Τώρα, εντάξει, παιδιά, να προσέχουμε λίγο τι λέμε ο καθένας τώρα αυτό.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Κάτι ξέρω εγώ που λέω, μην πιάνουμε θέματα τώρα τέτοια. Ήταν να μην δώσω τηλέφωνο, αρχίστε να παίρνετε τηλέφωνα. Μηνύματα μόνο για ερωτήματα για τον Περιφερειάρχη. Έτσι, μηνύματα μόνο. Δεν θα προλάβει και δεν μπορεί ο Νίκος, γιατί η γραμμή θα είναι κατηλημένη από τον Περιφερειάρχη.
1: Όχι, η άλλη δεν μιλάει, δεν ακούγεται.
0: Η άλλη δεν την ακούει.
1: 32 μόνο στον αέρα βγαίνει.
0: Μόνο στον αέρα βγαίνει. Οπότε.
1: Ναι.
0: Κανονίστε την πορεία σας.
1: Λοιπόν.
0: Τι είπε ρε χθες, τι είπε πάλι ρε.
1: Ποιος,
0: Τι είπε πάλι χθες ο Πρωθυπουργός, τι είπε χθες,
1: Ο Ρουμπίος.
0: Όχι, ο Ρούμπιος είναι τώρα με τον Γεραπετρίτη. Άρα για να έκανε υπόκληση βαθιά ο Γεραπετρίτης στο Ρούμπιο ή μόνο στον Ερντογάν?
1: Είδα την αύξηση από το αεροπλάνο. Μόλις κατέβηκε ο Ρούμπιος, που λες, κατέβηκε, τον περίμενε ο Γεραπετρίτης εκεί. Πρόσεξε, ο Γεραπετρίτης μπροστά. Αγκαλιάστηκαν σφιχτά. Ο Ρούμπιο τον άφησε. Ο Γεραπετρίτης τον είχε ακόμα αγκαλιασμένο. Κάτι λέγανε εκεί πέρα να πούμε, δεν άκουγε, γιατί δεν άκουγε κτλ. Αμέσως μετά πήγε του έδειξε σε κάποιον άλλον εκεί, πρέπει να ήταν και τόσο συμπατία τη δικιά μα εκεί, τον χαιρέτησε. Και αμέσως μετά εμφανίστηκε το μωρό, η Κίμπερλι Γκυλφόιλ, αγκαλιάστηκε με τον Ρούμπιο κανένα τέταρτο εκεί και μετά ξεαγκαλιάστηκαν.
0: Γιατί βλέπω εδώ φωτογραφίε του καπετάνου, πετάχτηκε μπροστά μου στην εκδήλωση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσική, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που ανακοίνωσε παρεμβάσει για την ενίσχυση τη ελληνική βιομηχανία. Όπω βλέπω.
1: Μόνο καπετάνος.
0: Καπετάνος, κόκκινη γραβάτα.
1: Μόνο
0: εδώ.
1: Καπετάνος.
0: Με το πιερακάκι, με το στουρνάρα. Πο. Να το Στάνκιο Μητσοτάκη εδώ να χαιρετήσει τον καπετάνο. Πο. Με την Κεραμαίος, βεβαίως. Πολύ ωραία.
1: Τι λέει εδώ πέρα. Πολύ σημαντική ωραία. Ιστορική συμμαχία Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών για να πετρείτε Σερβών και Εξόν Μπόμιλ δείχνουν εμπιστοσύνη στην οικονομία μας.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτές οι Σερβών.
0: Από τον Κόρακα τι ακούς, κρα, λέει ο Πάκμαν.
1: Κρα.

0: βοηθικότερα καρβέλα δεν είναι.
1: Αυτή τεράστια, αυτή δεν είναι κόντρα.
0: Μα όλο το πανελλήνιο τώρα. Θυμίζει τον πόλεμο των Ρόζ.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τι θυμάστε την ταινία, ο πόλεμο των Ρόζ. Η ταινία, ο πόλεμο των Ρόζ. Με Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Τέρνερ.
1: Με ρόν θυμάμαι, Ευαγγελή.
0: Έχει μείνει αυτό, ρε παιδί μου. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για μια μεγάλη οικογενειακή κόντρα, λέμε πλέον ο πόλεμο των Ρόζ.
1: Τον Ρόζ.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το κουκουέ χαιρετίσματα. Ναι. Ακούστε, λέει. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Χαιρετίσματα στο κουκουέ.
1: Α, η Άννα Βύση έφυγε για την Ευρώπη ταξίδι παρέα με την κυρία Κούστα.
0: Άι, συχτήρ πια. Με τον Καρβέλα θα ασχολούμαι.
1: Ναι.
0: Τιμή και δόξα στο Λιονέλ Μέση που αποχαιρέτησε την Εθνική Αργεντινή.
1: Α, ναι.
0: Στο φιλικό παιχνίδι με τον Μπενίν.
1: Επικοινωνία ο Ντίνος με τον Λιονέλ Μέση και τα είπαν με τα καλά και τα έπλυπα. Έχει γίνει ένα κακό χαμός χθες, φίλε, στο στούντιο 4 με τον Καραβάτο και την Φερεντίνο. Είχαν καλεσμένο τον.
0: Τα είπες λίγο ανάποδα. Με τον Φερεντίνο και την Καραβάτο.
1: Με τον Φερεντίνο και την Καραβάτο είχαν καλεσμένο τον. Πώς είναι αυτό, τον Γραουνάκη.
0: Για ποιο θέμα? Για Μαζονάκη.
1: Τι Μαζονάκη?
0: Για Βύση Καρβέλα.
1: Για Μητσοτάκη.
0: Τα χώνει ο Κραουνάκης.
1: Τα χώνει.
0: Και πώς να τον κόψουν, είναι και στην κρατική.
1: Πώς να τον κόψουν. Έχουν μείνει παξιμάδι ο Φερεντίνος και τα λοιπά. Αυτό να μην ξέρει τι να πει. Η Καραβάτη να λέει και φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής σιγά σιγά. Σας καταλαβαίνω, λέει ο κύριος Κραουνάκης, ότι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Δεν θέλω να πω τίποτα τώρα. Όποιος δει το βίντεο.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Όποιος δει το βίντεο, κλείσα την εκπομπή
0: νωρίτερα. Δεν χρειάζεται να πει.
1: Κλείσα την εκπομπή νωρίτερα. Έγινε χαμός.
0: Είναι και κρατικό, δεν είναι Μέγκα Αντένα Αλφα.
1: Και λέει τώρα ο Φερεντίνος, σήμερα με έβαλε ο αυτός μέσα.
0: Άρα τώρα θα πάρουμε κανένα μηνιάτικο ακόμα. Όσο προλαβαίνουμε. Εμείς πάμε τώρα γρήγορα χορηγούς για να επιστρέψουμε να βγάλουμε τον Περιφερειάρχη. Λοιπόν, πάμε Electronet VK Καζάνα.
1: Και 73 χρόνια Καζάνα και
0: γενέθλια.
1: Πάμε και τα γίνουμε σαν το Μωυσή. Καζάνα σολέ, Καζάνα.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνα και πάλι Καζάνα.

0: Ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τα τιμολόγια στο Φωτάκη. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο Φωτάκη το λένε κομπλέ.
0: Για ρεύμα,
1: Φωτάκαρο.
0: Για φυσικό αέριο,
1: Φωτάκη.
0: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούλη της Μιχάλη και τώρα.
1: Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία Φωτάκης και έρχεται νέος βαρβάτος Φωτάκης, Φωτάκαρος σε λίγες μέρες. Σε επί της Ανθίμου γαζί.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Φαντάζω μεγάλο Θεσσαλέμο και το φθινόπωρο να συντημένο μόνο στο καμπάνο.
0: Σωμορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη τελικό Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καμπάνο.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε.
1: Το καλύτερο πρόβλημα και μπαπ. Το καλύτερο χοιρινό και μπαπ. Παϊδάκι να γλύψει και τα δάχτυλά σου κοντοθούβλι να πάρει στην πλάκα στον διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη Λουκάνικο.
0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα!
0: Θα φας καλά στην Αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα!
0: Cougar Sport!
1: Τώρα όλα τα παιδιά τρέχουν στην πόλη χαρούμενα την πένα
0: κουκάρα. Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί για τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες τα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να!
1: Και κάτι μειωμένες τιμές
0: μακέι. Να! Ανεβαίνουμε και λόγω φρουρίου μεζέ μεζέ.
1: Και φυχωρός τραγούδι. Διαστημικές ορχήστρες, όλα
0: φάτε,
1: τα είδη της μουσικής.
0: Να πείτε, να
1: στο
0: χορέψετε,
1: μεζέ, μεζέ.
0: Να διασκεδάσετε.
1: Έλα και εσύ.
0: Μεζέ, μεζέ.
1: Μεζέ, μεζέ.
0: Χορηγή, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνομιλήσουμε με τον Περιφερειάρχη. Πάμε.
1: Μεζέ, μεζέ.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα. Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Β' Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
3: Electronet Β' Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
2: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
3: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
2: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Β' Καζάνα.
3: Electronet Β' Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλέα Λάρισας.
5: Καβάλο. Ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
6: Θέλεις γυμναστική?
7: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
7: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
7: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
7: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
7: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006 69.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για να συνδεθούμε εδώ πιο κάτω με τη Θεοφράστου.
1: Εδώ κοντά.
0: Με το περιφερειακό μέγαρο, εκεί που βρίσκεται ο Περιφερειάρχη Θεσσαλία, με τον οποίο έχουμε κλείσει ραντεβού. Και πώς έτυχε το ραντεβού, το μεταξύ ήταν κλεισμένο εδώ και 2-3 μέρες. Και έτυχε σήμερα Τετάρτη να τον έχουμε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, που έχουμε και επικαιρότητα και έχουμε και. Θα μας τα πει και ο ίδιος. Καλημέρα, κύριε Κουρέντα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πόσους μέχρι στιγμής?
0: Καφέδες.
2: Ναι.
0: Δύο εσπρεσάκια και ένα φρέντο εσπρέσο τώρα.
1: Τρεις εγώ, κύριε Κουρέντα μου.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, ξέρεις, όταν είχα έρθει από την Αμερική,
0: ναι,
2: ζούσα στη Θεσσαλονίκη εκείνο το διάστημα και στην γειτονιά ήταν ένας πιτσιρικάς, μικρός, ξέρω εγώ, 5-6 χρονών, και όποτε περνούσα από τη γειτονιά μου πιάνε την κουβέντα. Λοιπόν, μια μέρα λοιπόν του λέω, όποιος σε πειράξει θα μου το πει σε μένα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και όποτε περνούσα μου έλεγε, δεν με πείραξε κανείς αυτή τη στιγμή μέχρι σήμερα. Ο ίδιος.
0: Άντως, εσείς από ό,τι ξέρω δεν είστε του καφέ. Γιατί έχω δει και μια ανάρτησή σας που λέτε, απορώ με όλους αυτούς που κάνουν.
2: Είμαι, όχι, όχι, πίνω.
1: Τι καφέ πίνετε, κύριε Περιφερειάρχα?
0: Δεν καφέ είναι.
1: Δεν καφέ είναι.
0: Δεν καφέ είναι.
2: Καφέ είναι, εσπρέσο, ναι.
1: Α, τον ίδιο πίνουμε, τον ίδιο. Λοιπόν, επειδή με τον κύριο Κουρέντα τώρα και ένεκα του ότι ήταν και στην βιοχημεία, είχε και πιστεύω ότι ακόμα την έχει τέτοια σχέση με όλα τα παιδιά, λες και τους λες μερικές φορές.
0: Εσύ ξέρεις γιατί είσαι το γιο εκεί πέρα, θα το πω εγώ. Ναι.
1: Λοιπόν, λες και έχει μέλη.
0: Ναι.
1: Λέει, αυτός ο άνθρωπος είχα πέσει σε μια παρέα του γιου παλιά, αγαπητέ μου κύριε Περιφερειάρχα, και λέγαν, στάζαν μέλη. Ρε παιδιά, λέω, τι σας έκανε, μάγια σας έκανε.
0: Αφού του στέλνουν μηνύματα το βράδυ, απαντάει, κάνει, έτσι δεν είναι.
1: Μάγια σας έκανε ο Κουρέτας.
2: Ήταν ο γιος ο Δημήτρης, ήταν φοιτητής μου.
0: Ναι. Είναι σχέση ζωής αυτή με τους φοιτητές σας, έτσι.
2: Ναι, και όταν έχω μάθημα, εχθές ας πούμε που είχα το πρώτο μάθημα, ήταν μέχρι έξω. Ήταν τόσο γεμάτο το αμφιθέατρο.
0: Τώρα με πάτε στο πρώτο μάθημα που είχατε χθες.
1: Ποιο ήταν το καρφί χθες?
0: Και ξεκινάμε αμέσως η επικαιρότητα. Κανονικά έχουμε να ρωτήσουμε 3 χρόνια περιφερειάρχης, ναι, αντιπλημμυρικά πολλά έχουμε να ρωτήσουμε. Αλλά η επικαιρότητα επιτάσσει, όπως καταλαβαίνετε κύριε Κουρέντα, να ρωτήσουμε για τη χθεσινή σας ανάρτηση και γενικότερα για ένα μπιφ που διακρίνουμε το τελευταίο διάστημα.
2: Είναι χιούμορ, όχι. Εγώ δεν
0: είναι μπιφ, έτσι.
1: Από την πλευρά σας βλέπω, το έχετε πάρει σαν χιούμορ.
0: Άρα, ο μοναδικός υπουργός της κυβέρνησης από τη Θεσσαλία και ο μικρός πρωθυπουργός εντός εισαγωγικών της Θεσσαλίας, ο περιφερειάρχης, δεν έχουν κάτι να χωρίσουν. Είναι χιούμορ.
2: Εγώ κάνω χιούμορ. Τώρα, αν ο Δημήτρης το έχει παρεξηγήσει, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, δεν υπάρχει θέμα. Κανονικά, ας πούμε, ένας μη εκλεγμένος, διορισμένος, δεν πρέπει να ασκεί σε κάποιον εκλεγμένο, είναι άκομψο.
0: Ναι.
2: Έτσι, επομένως δεν θέλω να το... Εντάξει, εγώ...
0: Λέτε επειδή δεν έχει εκλεγεί βουλευτής, τον πήρε ο Μητσοτάκης και από δήμαρχο τον έκανε υπουργό. Γι' αυτό
1: είναι σαν να παίρνει εμάς τώρα και μας κάνει υπουργούς.
2: Όταν, ας πούμε, υπάρχει ένας εκλεγμένος,
0: ναι,
2: περιφερειάρχης, και είναι ένας υπουργός που είναι δωτός, δεν είναι εκλεγμένος, δεν είναι βουλευτής και τοποθετείται, πρέπει η κριτική που κάνει γενικά να είναι προσεκτική, γιατί δεν είναι, ας πούμε, τώρα, δεν έχει την κοινωνική νομιμοποίηση.
0: Δεν σας ενόχλησε, κύριε Κουρέτα, αυτό?
2: Όχι,
0: να ξεκαβαλήσει ο Κουρέτας, δεν
2: όχι,
0: σας ενόχλησε?
2: Τώρα, σιγά τώρα, έχουμε άλλα πράγματα να ασχολούμαι, σιγά τώρα να ασχολούμαι με αυτά που λέω από αστερή, όχι, κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν προχωράμε τίποτα, κοιτάμε τη δουλειά.
0: Άρα για το καλό της Θεσσαλίας δεν έχετε κανένα πρόβλημα μαζί του και να συνεργαστείτε?
2: Όχι βέβαια. Τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του, να εκλεγεί εκεί
1: που. Να δούμε του Αγίου Δημητρίου ποιος θα πάρει τον άλλον πρώτα να του πει χρόνια πολλά.
0: Ναι,
2: εγώ θα του στείλω και ένα πολύ ωραίο δώρο.
1: Μπράβο.
0: Είναι δέσμευση από την εκπομπή μας, θα του στείλει.
2: Δεν έχω θέμα.
1: Έτσι.
0: Εδώ κοντά σημαίνει να είναι 19 μέρες είναι η γιορτή, γι' αυτό λέω.
2: Ένα θέμα, μια χαρά όλα.
0: Οφείλω να το ρωτήσω, επειδή κάποιοι λένε ότι σε αυτή την κόντρα, εσείς λέτε χιούμορ που υποβόσκει, ενδεχομένως να παίζει ρόλο και το ενδεχόμενο ότι έχει ακουστεί ότι ο Παπαστεργίου μπορεί να είναι υποψήφιος για περιφερειάρχη.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οποιοδήποτε θέλει.
0: Και το είπε χθες.
2: Θέλω να έχω έναν. Δεν είμαι από τους ανθρώπους, επειδή είμαι ανταγωνιστικός από την φύση μου σαν άνθρωπος, δεν επιδιώκω όταν υπάρχει κάτι να έχω αντίπαλο. Δεν είμαι από αυτούς που λένε να κάνουν τα πάντα για να μην έχω όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Εγώ θέλω να έχω έναν αντίπαλο καλό.
1: Έτσι.
2: Και να κερδίσει.
1: Γιατί
2: ο πιο
1: τότε
2: καλός,
1: είναι η μεγαλύτερη αξία του νικητή.
2: Να κερδίσει ο πιο καλός, ο πιο παραγωγικός, αυτός που θα έχει το καλύτερο αφήγημα. Αυτό είναι το καλό για τον κόσμο. Δεν είμαι από αυτούς που κάνουν παρασκήνιο για να μην μπει κανείς, ας πούμε.
0: Άρα δεν σας απασχολεί καθόλου, είτε καθόλου είναι είτε δεν είναι υποψήφιος του Παστεργίου?
2: Καθόλου.
0: Ναι, τώρα,
2: μακάρι να είναι.
0: Τώρα για να δώσω περισσότερο ιντρίγκα, μπορεί να είναι ξανά ο πρώην Περιφερειάρχης, ο Κώστας Γοστός.
2: Οποιοδήποτε θέλει να είναι, δεν με απασχολεί καθόλου.
0: Γιατί ακόμα είναι στη θέση του επικεφαλής αντιπολίτευσης, γι' αυτό ρωτάω.
2: Δεν έχω. Ο άνθρωπος να είναι καλά. Εγώ κοιτάω τη δουλειά μου με τον κόσμο, τα έργα που πρέπει να κάνω, την επαφή μου, γυρίζω και από εκεί και πέρα δεν έχω κάτι. Και αυτό κάνω. Και ας βρει κάποιος ένα πράγμα εδώ και 30 χρόνια που είμαι στην Θεσσαλία, να πει ότι έχω κακολογήσει και έχω πει κάτι κακό για κάποιον. Mm-hmm. Έχω ασχοληθεί με κάποιον. Πείτε μου ένα. Έτσι. Ποτέ. Εσύ με ξέρεις πόσα χρόνια με ξέρετε. 20.
0: 20 χρόνια σίγουρα μπορεί και
2: παραπάνω. Έχω ποτέ ασχοληθεί με την του κάποιου άλλου. Ποτέ.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Ποτέ. Ούτε όχι. Γράφω να πω κακό ή να σχολιάσω κλπ.
0: Και η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε αυτά τα 3 χρόνια που είστε περιφερειάρχης να αλλάξετε κάποιες συνήθειες που σας το λένε και οι συνεργάτες σας, αλλά εσείς δεν τις αλλάζετε. Δηλαδή να γράφετε το βράδυ, να κάνετε αναρτήσεις. Να απαντάτε στα μηνύματα όλων.
1: Έτσι.
2: Σχεδόν όλων.
0: Σχεδόν όλων, εντάξει, ναι.
2: Κοίταξε, τη μέρα παίρνω SMS, WhatsApp, Messenger και Facebook.
0: Είναι και πολλά τώρα.
2: Πάνω από 200, τα οποία τα χειρίζομαι ο ίδιος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν θα τα απαντήσω και τα 200, θα απαντήσω τα 50.
0: Ναι.
2: Αλλά...
0: Όχι, επειδή έχετε γράψει ότι τα βλέπω όλα και μπορεί να απαντήσω και μετά από καιρό.
2: Τα βλέπω, δεν απαντώ την ίδια στιγμή.
1: Και η ουσία τώρα είναι ότι το 99% των περισσότερων μηνυμάτων είναι όλα θετικά για τον κύριο Κουρέτα.
0: Αυτό το βλέπουν όλοι, φαντάζομαι.
2: Δεν ξέρω, ο καθένας έχει την άποψή του, έχει την γνώμη του. Ό,τι και να γράφει κανείς, εγώ το δέχομαι. Και προχτές που έγραφε ένας και με έβριζε, ας πούμε, έπιασα την κουβέντα. Δεν λέω εντάξει, τι έγινε τώρα και είπες αυτό. Ωραία, έλα στο γραφείο να δούμε τι ακριβώς θέλεις.
0: Αυτό το μήνυμα με το λαλάκα θα πω εγώ. Αυτό το μήνυμα.
2: Ναι. Δεν με ενοχλεί αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν με πειράζει.
0: Ωραία, οπότε δεν θα ξεκινήσω με το τι έχει γίνει 3 χρόνια στην περιφέρεια αντιπλημμυρικά. Θα ξεκινήσω. Είναι ικανοποιημένος ο Δημήτρης Κουρέτας με αυτά που έχει κάνει αυτούς τους 34 μήνες? Γιατί σε 2 μήνες κλείνεται 3 χρόνια.
2: Κοίταξε, όταν ξεκίνησα και αντιλήφθηκα το μέγεθος του πράγματος που έπρεπε να γίνει, κυρίως στις αποκαταστάσεις και στις ζημιές, έτσι, ήταν πραγματικά κάτι πολύ από τα πιο δύσκολα, το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Mm-hmm. Γιατί έπρεπε να συντονίσω κάτι που ήταν είτε, ούτε αρχή ούτε τέλος. Δεν είχε. Με βοήθησε πάρα πολύ η εμπειρία που είχα πριν στη δουλειά μου, τη οργανωτική. Αλλά τον πρώτο 1,5 χρόνο ήταν πολύ δύσκολο, γιατί σκάγανε πράγματα από εδώ και από εκεί. Σε πολλά σημεία είχαμε πάνω από 500 σημεία που θέλανε επιδιόρθωση. Πρέπει να μπει μια σειρά. Μετά σιγά σιγά άρχισε να ρολάει το πράγμα και να γίνονται και άλλα αναπτυξιακά πράγματα. Θα τα πούμε ίσως και στη συνέχεια. Αλλά στην αρχή, εντάξει, ήταν δύσκολα. Αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα ότι, ξέρεις, κακώς έβαλα. Όχι.
0: Ναι, γιατί αναλάβατε αμέσως μετά τον Ντάνιελ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κύριε Κουρέτα.
2: Εντάξει, ήταν δύσκολο. Και είναι. Αλλά ποτέ δεν έχω.
0: Τώρα σε τι κατάσταση θα λέγατε ότι είναι η Θεσσαλία? Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς ως περιφερειάρχης της Θεσσαλίας?
2: Όσον αφορά τα έργα της αποκατάστασης, ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν από την πλευρά της περιφέρειας να γίνει, έχει γίνει. Άρα όλα αυτά τα πράγματα που έχουν βελτιωθεί ήταν ό,τι μπορούσα να κάνω. Δεν υπήρχε.
0: Το τονίζουμε αυτό, ό,τι μπορούσε να κάνει η περιφέρεια. Γιατί μετά θα πάμε στην κεντρική κυβέρνηση.
2: Ναι. Που μπορούσα να κάνω και δεν το έχω κάνει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θέλουμε να γίνουν τα έργα της ορεινής υδρονομίας που είναι του Υπουργείου, που είναι πολύ σημαντικά για την αντιπλημμυρική θωράκιση, και να γίνουν και τα μεγάλα φράγματα, ενιπέα, σπήλη και μουζάκι, να βοηθήσουν πολύ στην αντιπλημμυρική θωράκιση, και διάφορα άλλα πράγματα που αφορούν το Υπουργείο θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Αλλά όσον αφορά τη δική μας τη δουλειά που έχει να κάνει με την αποκατάσταση, με την αλλαγή της ατζέντας που κάναμε, δηλαδή με τα έργα της υγείας που βοηθάμε πάρα πολύ, με τα έργα στα τα αθλητικά κέντρα που χτίζονται κολυμβητήρια σε περιοχές που θα...
0: Με την παιδική φτώχεια, με το βρεφικό πακέτο, το παρακολουθούμε.
2: Φτώχεια, ναι. Με τον πολιτισμό που έχουμε κάνει πολύ μεγάλη αλλαγή στην ατζέντα. Με την πολιτική προστασία που έχουμε φτιάξει το κέντρο και παρακολουθούμε και βοηθάμε όλους τους δήμους με μέσα για να μπορέσουν να αγοράσουν και αγοράζουν πράγματα. Δηλαδή αυτοί, ας πούμε, από τα περίπου 250 εκατομμύρια που είναι ο προϋπολογισμός της περιφέρειας από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων την πενταετία, mm-hmm. έτσι, τα 100 εκατομμύρια έγινε αλλαγή προσανατολισμού. Μεγάλη αλλαγή προσανατολισμού.
0: Ήταν να πάνε αλλού και πάνε.
2: Και πάνε σε αντιπλημμυρικά, mm-hmm. πάνε σε αθλητικά κέντρα, πάνε στην υγεία, στον πολιτισμό, είναι πολύ μεγάλη αλλαγή στην ατζέντα. Πολύ τεράστια δηλαδή. Είναι αλλαγή προσανατολισμού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, όταν δηλαδή στην υγεία ανεβάσαμε τον προϋπολογισμό 50 φορές από αυτά που δίνονταν, από τις δημόσιες επενδύσεις, είναι από μόνο το αυτό το πράγμα κάτι σημαντικό, αλλά έπρεπε να γίνει.
0: Είναι πολύ σημαντικό η δημόσια δωρεάν υγεία, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό, ναι, για τον πολίτη, αυτό θέλει. Και σας θυμάμαι στο ξεκίνημα της θητείας σας να λέτε ότι το νούμερο ένα, το πρώτο, είναι, γιατί ό,τι και να κάνουμε άλλο, αν δεν υπάρχει η απαραίτητη αντιπλημμυρική προστασία, αν ξαναγίνει πάλι κάποιο φαινόμενο και πλημμυρίσουμε, πώς θα γίνει η ανάπτυξη μετά.
2: Ναι, ακριβώς. Κανένα σύστημα ανάπτυξη δεν αντέχει.

0: Μήνυο ήταν λιγότερο, αλλά ήταν και αυτός. Δεν ήταν το Μάρτιο του 26 και αυτός ήταν δυνατός.
1: Είχαν ένταση, απλά δεν είχαν τη διάρκεια της ημέρας, αυτό λέμε.
0: Ο Μπάιρον ήταν.
1: Mm-hmm.
0: Ο Μπάιρον ήταν και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε χτίσει αυτή τη στιγμή την αντιπλημμυρική θωράκιση εμείς, σαν περιφέρεια Θεσσαλίας, έδωσε αποτέλεσμα γιατί σε ένα φαινόμενο όπως είναι ο Μπάιρον που είχε περίπου το 40% του Ντάνιελ σε βροχόπτωση,
1: mm-hmm.
0: είχαμε 18.500 στρέμματα πλημμυρισμένα, ενώ στον Ιαννό που ήταν παρόμοιο, λίγο παραπάνω από τον Πάρο, είχαμε 250.000 στρέμματα πλημμυρισμένα.
1: Πολύ περισσότερα.
0: Τώρα, εάν λοιπόν γίνει τώρα ο Μπάιρον, ο Ντάνιελ, τώρα μεθαύριο.
1: Χτύπα ξύλο, χτύπα ξύλο, χτύπα εγώ.
0: Ναι. Βάλει και κανένα σκότο στην τσέπη. Λοιπόν,
1: πλατικά μου, πλατικά μου.
0: πλατικά μου. Με ένα μοντέλο που τώρα το επεξεργαζόμαστε. Τώρα το επεξεργαζόμαστε. Θα το δώσω στη δημοσιότητα όταν είναι έτοιμο.
1: Mm.
0: Με αυτά που έχουμε κάνει τώρα, θα είχαμε μία ας πούμε επίπτωση του 30 μέχρι 50% αυτού που έγινε επί Ντάνιελ.
1: Είναι μεγάλη διαφορά, αλλά πάλι είναι πρόβλημα, έτσι.
0: Κοίταξε να δεις. Δεν θα είχαμε την Κάρλα,
1: mm-hmm.
0: όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, και από την πλημμυρική ζώνη που είχαμε στο κέντρο θα έλειπε ένα πολύ μεγάλο μέρος. Αλλά με νούμερα ακριβώς, σίγουρα θα ήταν πολύ λιγότερο. Πολύ λιγότερο,
1: mm-hmm.
0: αλλά με νούμερα ακριβώς θα σας το δώσω σε λίγο καιρό. Θα μου αφήσετε λίγο καιρό.
1: Βεβαίως.
0: Και έχουμε μοντέλα που τα βάζουμε και έχουμε αναλύσει και το μοντέλο της Κρήτης προχθές που είχαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό ήθελα να πω. Γιατί επειδή είδαμε και τι έγινε στην Κρήτη. Και όλα αυτά, επειδή το είπατε μία, δύο, τρεις φορές, με βάση τα όσα έχει κάνει η περιφέρεια.
0: Ναι,
1: διακρίνω παράπονο από την κεντρική κυβέρνηση, από το κράτος.
2: Ναι, τι δεν έγινε και θα μπορούσε να γίνει και δεν εξαρτιόταν.
1: Αυτά να πούμε στους πολίτες.
2: Δηλαδή, τι δεν έγινε, κύριε Περιφερειάρχα, και δεν εξαρτιόταν από το χέρι σας.
0: Αυτό που εξαρτιόταν όλα έχουν γίνει. Επίσης ένα σημαντικό που πρέπει να το ξέρει και ο κόσμος είναι το σύστημα της προειδοποίησης που έχουμε στήσει τώρα και το προβλεπτικό μοντέλο για τα ποτάμια.
1: Mm.
0: Εάν το είχαμε στον Ντάνιελ, δεν θα είχαμε τους νεκρούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, δεν μπορεί ας πούμε, ο Παλαμάς να περιμένει. Ξέραμε ότι νερό κάνει 8 ώρες να φτάσει από τα Φάρσαλα.
1: Δηλαδή αυτό τώρα είναι σύστημα που δείχνει τα ποτάμια πότε θα πλημμυρίσουν, τι θα γίνει εκεί.
0: Εντάξει, και μπορείς και να αδειάσεις κάποιες περιοχές.
1: Και ενώνεις περιοχές βέβαια.
0: Όταν ξέρεις ότι εκεί θα φτάσει τόσο νερό. Ας πούμε το γεγονός του Παλαμά με έχει πειράξει πολύ, γιατί είναι μια περιοχή που οι άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν φύγει από τα σπίτια τους και να μην τους βρει το νερό 3 ώρα το πρωί να κοιμούνται.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι πράγματα που έχουν αλλάξει και καλώς αλλάξανε. Και έπρεπε να είχαν γίνει και μετά τον Ιαννό. Δηλαδή λέει, γιατί ρωτάνε ας πούμε, λέει εσύ θα το κάνατε, πού θα το ξέρατε. Μετά τον Ιαννό έπρεπε να έχουν γίνει πολλά πράγματα. Δεν μας κινητοποίησε ο Ιαννός.
1: Βέβαια, γιατί δεν ήρθε μόνο ο Ντάνιελ, είχε έρθει και ο Ιαννός δύο χρόνια πριν.
0: Ο Ιαννός ήταν.
1: Είχε έρθει και ο Ιαννός δύο χρόνια πριν.
0: Ο Ιαννός από το 20 μέχρι το 23 θα μπορούσαν να γίνουν αυτά που γίνονται τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά που γίνονται τώρα θα μπορούσαν να έχουν γίνει την περίοδο 20-23. Κανονικά.
1: Τώρα επειδή ρωτάει και ο Νίκος, επιμένει, ρωτάω κι εγώ, τι παράπονο έχουμε ως περιφέρεια από την κυβέρνηση στο κομμάτι το αντιπλημμυρικό, και όχι μόνο, γιατί θα πάω και στην κτηνοτροφία και στην Ευλογιά μετά. Ναι.
0: Όχι, δεν είναι θέμα παράπονο.
1: Όχι παράπονο, τι θα έπρεπε να κάνει, αυτό λέμε.
0: Κοίταξε, είπαμε ότι τα έργα τα οποία είχε περιφέρεια να κάνει ήταν δική της Εθνή, τα έχει κάνει όλα,
1: mm-hmm.
0: και έχει και άλλα φυσικά που είναι προγραμματισμένα, γιατί δεν γίνονται όλα αμέσως. Από εκεί και πέρα. Το Υπουργείο βγάζει τα έργα της ορεινής υδρονομίας, έχουν βγει τα περισσότερα και πρέπει να γίνουν, έχουν καθυστερήσει αυτά, αλλά τι να κάνω τώρα.
1: Γιατί να καθυστερήσουν όμως από το κράτος, από την κυβέρνηση.
0: Τώρα αυτό με ρωτάτε εμένα.
1: Όχι, απλά το λέμε για να ακούνε οι ακροατές.
0: Έχουν καθυστερήσει. Ναι. Επίσης και τα μεγάλα τα φράγματα πρέπει να ανακοινωθούν πότε θα γίνουν, γιατί είναι μια μεγάλη καθυστέρηση.
1: Από αυτά που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός πριν 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στην Νίκαια. Έχει γίνει τίποτα,
0: όχι,
1: κύριε Κουρέτα.
0: Όχι. Ούτε η Πύλη, ούτε το Μουζάκι είπε θα τοποθετηθεί μετά από τη ΔΕΘ. Περιμένουμε λοιπόν να τοποθετηθεί ξανά, να μας πει ακριβώς τι πρόκειται να γίνει. Επομένως υπάρχουν πράγματα τα οποία εμείς γράμμε και κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν περαιτέρω, που πρέπει να τα κάνουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει συνεργασία. Μια χαρά συνεργασία έχουμε.
1: Mm-hmm.
0: Σε πράγματα που είναι. Εγώ είμαι ανοιχτός, συνεργάζομαι, μιλάω κάθε μέρα με αρκετούς υπουργούς. Αυτό ξέρετε.
1: Και για το καλό της Θεσσαλίας δεν γίνεται και διαφορετικά. Πρέπει να συνεργάζεται και να μιλάτε.
0: Με εννοείται. Και τώρα που είναι η κατάσταση και με την κτηνοτροφία δύσκολη και με το νερό.

0: και με τους αγρότες συνέχεια. Μιλάμε συνεχώς.
1: Με την κτηνοτροφία τώρα, επειδή με πάτε στην κτηνοτροφία. Τι έγινε τώρα ακριβώς με την κτηνοτροφία και τους κτηνοτρόφους μας και την ευλογιά και τα εμβόλια?
0: Τώρα είναι μια κατάσταση που τώρα καταλαβαίνουμε το τι είχε γίνει και κάνουμε πράγματα που έπρεπε να τα έχουμε κάνει εδώ και 1,5 χρόνο, ένα χρόνο. Και αν είχαν γίνει αυτά τότε θα είχαμε γλιτώσει αρκετά τη σφαγή αρκετών ζώων, αλλά κάνε με σοφό να σε κάνω πλούσιο που λέει και η παροιμία.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να έχει γίνει. Τώρα γίνεται μια αποτύπωση των αντισωμάτων και εγώ πιστεύω ότι μετά θα προχωρήσουμε με έναν άλλο, με έναν άλλο σχεδιασμό που πιθανόν περιλαμβάνει και μαζικό εμβολιασμό. Έτσι βλέπω.
1: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι εάν είχαν ακούσει τον Περιφερειάρχη τότε που μιλούσε για το εμβόλιο, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα?
0: Εννοείται. Κάτι το συζητάμε αυτό, έχουμε πει 100 φορές αυτό. Εννοείται ότι θα ήταν αλλιώς.
1: Ναι.
0: Είχαν μια αντιπαράθεση, υπήρχε μια διαφορετική ας πούμε απόφαση από την κυβέρνηση και εγώ έπρεπε να την ακολουθήσω. Δεν είμαι υπουργός. Είχα μια διαφορετική, την είπα, είχαμε αντίδραση. Κονταριστήκαμε, αλλά εκεί πέρα.
1: Συνηθίζεται να γράφετε και να λέτε, αλλά να γράφετε κυρίως γιατί παρακολουθούμε όπως όλοι οι Θεσσαλοί τις αναρτήσεις σας, ότι δεν ξέρω πώς το εννοείτε, ότι κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο. Εντάξει, δεν είναι τα έργα αυτά που λέτε εσείς, αλλά εμείς πιστεύουμε αυτή είναι η φιλοσοφία που πρέπει να έχουμε.
0: Ναι.
1: Και επειδή χθες πέταξε κάτι ο υπουργός, θα ξαναπάω προς τα εκεί, ας κάνει κανένα έργο κουρέτας πρώτα, είπε. Και μετά θέλω να σας τσιγκλίσω γι' αυτό.
0: Να μην κοιτάει πολύ ψηλά στα εκεί στο αριθμός, να κοιτάει λίγο κάτω.
1: Ναι.
0: Όχι, έχουν γίνει πάρα πολλά. Χθες το βράδυ, ας πούμε, σε Φαρκαδόνα παρουσίασα τα έργα που κάνουμε για τα Τρίκαλα. Πριν από 15 μέρες και τα έργα που κάνουμε για τον Παλαμά. Όλα αυτά τα έργα που έχουν ξεκινήσει, τα οποία δεν μπορείς να τα τελειώσεις, αλλά έχουμε τελειώσει πάρα πολλά που αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση. Αλλιώς δεν ήταν έτσι στη Θεσσαλία. Έτσι ήταν στη Θεσσαλία. Όπως τη βρήκαμε. Από εκεί και πέρα όλα αυτά που γίνονται.
1: Όχι, όχι, εμείς το έχουμε πει ότι και η μεγάλη αλλαγή ήταν εξ αρχής με το κέντρο πολιτικής προστασίας. Αυτό φάνηκε κατευθείαν.
0: Το γεγονός ότι δεν υπήρχε πολιτική προστασία και τώρα υπάρχει και ένα κέντρο που είναι εφάμελο των πολύ καλών σε όλο τον κόσμο. Το βλέπει κανείς και αποδίδει. Ότι έχουν αλλάξει ένα σωρό ας πούμε εξοπλισμοί μέσα στα νοσοκομεία. Έχουν αλλάξει τα κρεβάτια των ανθρώπων που κάνανε στην ορθοπαιδική, έχουν αλλάξει στην μηχανήματα που ήταν στην πνευμονολογική, έχει γίνει το κέντρο για την μεταμόσχευση.
1: Έχετε ρίξει πολύ μεγάλο βάρος και σωστά κάνετε στη δωρεάν δημόσια υγεία, το βλέπουμε.
0: Έγινε αυτά, το φράγμα του Λιθέου που λειτουργεί και μαζεύει νερό, όλα αυτά τα έργα που έχουν ξεκινήσει, πάνω από 30 μεγάλα έργα και κυρίως είναι έργα στον κοινωνικό τομέα. Όταν λέει έργα κάτι.
1: Ανθρώπινα, δεν σας ενοχλεί να λέει ο άλλος ότι ας κάνει κανένα έργο?
0: Δηλαδή πρέπει να καταλάβει, όταν ας πούμε λειτουργεί μια μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας για τον καρκινοπαθή του τελικού σταδίου και λέει κάποιος ότι έργο, δεν τα έχει διαβάσει. Αυτός θεωρεί ότι τα έργα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, τα πεζοδρόμια, η στάθμευση ας πούμε. Δικαίωμά του δεν τον.
1: Εσείς εννοείτε ότι δεν είναι έργα που κάποιοι νομίζουν? Εννοείτε αυτά που κόβουν κορδέλες, αυτά που γίνονται δρόμοι, αυτά που γίνονται. Αυτό εννοείτε?
0: Μα σας είπα ένα σωρό πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το γεγονός ότι έχει λειτουργεί με καινούργιο μηχανήματα υπνευμολογική και κάνει πολύ πιο γρήγορα τις βιοψίες στους ανθρώπους και γλιτώνει κόσμος που έχει καρκίνο. Το γεγονός ότι έχουν εξοπλιστεί πάρα πολλές κλινικές όπως είναι η δερματολογική, το κέντρο της μεταμόσχευσης του μυελού των οστών, η μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας, η ΟΗΛΑ, η ΜΕΦΤΙΚΗ, τα ΤΕΠ, αυτά δεν είναι έργα. Δηλαδή έργα τι είναι μόνο να φτιάξει ένα πεζοδρόμιο?
1: Σαφέστατα και είναι. Σαφέστατα και είναι και είναι σε άλλη κατεύθυνση όπως λέτε, σε άλλο προσανατολισμό.
0: Έχουμε δώσει πάνω από 100.
1: Δεν πουλάνε όμως με κορδέλα και φωτογραφία, καταλαβαίνετε τι λέμε.
0: Δεν πειράζει. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο. Εμείς έχουν απαντηθεί πάνω από 180 εκατομμύρια σε έργα αποκατάσταση για να μπορεί η Θεσσαλία αυτή τη στιγμή να μπορεί ο άλλος να νιώθει ότι είναι πιο ασφαλής. Όταν ας πούμε ο Μπάιρον προστατέψαμε όλους τους οικισμούς και όλες τις επιχειρήσεις με ένα πολύ μεγάλο φαινόμενο που ήταν ακραίο ο Μπάιρον, αυτό είναι σημαντικό. Δεν σημαίνει ότι πάνε να κόψεις κορδέλες. Δεν είναι μόνο αυτό. Θα γίνουν και αυτές. Θα έρθουν και αυτές σύντομα. Σε 2 εβδομάδες έχουμε το δρόμο της Μεσοράκης. Τελείωσε. Θα γίνουν τα εγγένεια. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι σε άλλα πράγματα που είναι σημαντικά. Δεν τα βλέπεις, αλλά αφορούν όταν ας πούμε έχεις τα έργα του πολιτισμού και κάνεις έργα πολιτισμού σε όλη τη Θεσσαλία, σε κάθε Δήμο. κάνεις έργα, έχεις δώσει μηχανήματα σε κάθε δήμο που δεν υπήρχαν. Έχουμε κάνει όλα αυτά τη μεγάλη αυτή στην υγεία. Έχουν ξεκινήσει τα κολυμβητήρια. Όταν κανείς, ας πούμε, λέει τέτοια πράγματα, εντάξει, δεν το συζητάμε από εκεί πέρα.
1: Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κουρέντα, είναι κατά πόσο, δηλαδή πώς το σκεφτήκατε αυτό για την παιδική φτώχεια. Μας έκανε εντύπωση, για παράδειγμα, αυτό.
0: Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν στον προγραμματισμό, το δουλέψαμε και βγήκε.
1: Γιατί και βγήκε μαζί, νομίζω, με λίγες μέρες διαφορά με το βρεφικό πακέτο, δηλαδή και για τους νέους γονείς.
0: Το πακέτο ήταν νωρίτερα και ήδη μοιράζεται. Είναι η πρόσκληση αυτή για τους ΑΜΕΑ που κάνουμε αποκαταστάσεις στα σπίτια ατόμων με ΑΜΕΑ για να κάνουν εργασίες, ας πούμε, π.χ. εγώ τώρα που βλέπω στη λίστα, είναι ένας που δεν βλέπει. Εντάξει, και σηκώνεται το βράδυ από το στρατό και θέλει να πάει να κατουρίσει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός που τον οδηγεί στην τουαλέτα να το πιάνει και τέτοια πράγματα. Δεν είναι κορδέλες, αλλά είναι σημαντικά για τη ζωή των ανθρώπων, σας λέω. Το εξηγώ δηλαδή ότι είναι μια αλλαγή φιλοσοφία.
1: Είναι άλλη φιλοσοφία από τον καθηγητή, φιλοσοφία. Από τον επιστήμονα περιφερειάρχη που περιμέναμε.
0: Είναι
1: ναι.
0: Άλλη φιλοσοφία. Είναι άλλη. Πώς θα κάνεις εξωτερήκευση των προϊόντων της Εσσαλίας, πώς θα τα προβάλλεις, πού θα τα πας, σε ποιες εκθέσεις, ποια προϊόντα θα κάνεις pop, πώς θα αυξήσεις την αγροτική παραγωγή, την προστιθέμενη αξία. Είναι μια σειρά πραγμάτων. Πώς, ας πούμε, έχουμε δώσει 20 εκατομμύρια στα πανεπιστήμια και στις επιχειρήσεις για να προσλάβουν 200 επιστήμονες σε ερευνητικές συνέργειες για να μείνουν τα παιδιά εδώ. Αυτό δεν γινότανε. Δεν έχει κορδέλα, αλλά αφορά το δημογραφικό.
1: Ναι.
0: Αφορά 200 επιστήμονες οι οποίοι θα ζουν, θα είναι σε άλλες χώρες.
1: Και θα μείνουν εδώ και θα βοηθήσουν την περιοχή μας, γιατί είναι και μυαλά.
0: Ζουν ήδη εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι παρεμβάσεις που δεν γινόντουσαν, αλλά δείχνουν μια αλλαγή τελείως στην κουλτούρα, πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε την παρέμβαση μιας περιφέρειας στην ανάπτυξη. Αυτό είναι διαφορετικό. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι διαφορετικό.
1: Ανεβάζεται, λέτε, για το ένα νοσοκομείο, για το άλλο. Και γράφει ο άλλος στη δική μου την περιοχή, στο δικό μου το Δήμο, δεν έκανες αυτό περιφερειακά. Αυτό θέλω να μου πείτε. Ποιοι γκρινιάζουν περισσότερο από τους Θεσσαλούς?
0: Εντάξει, κάποιοι γκρινιάζουν. Τι να κάνουμε. Ο καθένας έχει τη δική του. Αυτοί προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ότι τα πράγματα δεν γίνονται όλα, αλλά αυτά που γίνονται έχουν σημαντική επίπτωση στη ζωή των ανθρώπων, στην καθημερινότητά τους. Στο γεροκομείο βγήκε η πρόσκληση για το γεροκομείο της Λάρισας. Έχει περίπου λίγο καιρό, το οποίο θα γίνει από το Δήμο. Σημαντικό έργο, καινούργιο γεροκομείο. Έτσι, έχουμε το πρότυπο, σημαντικό έργο, το νέο νοσοκομείο, η νέα πτέρυγα στο παλιό νοσοκομείο. Είναι έργα της περιοχής που είναι σημαντικά. Μπορεί να μην τα ξέρει ο κόσμος, να μην βγαίνουμε με την ντουντούκα, ας πούμε. Αλλά
1: για το κομμάτι της υγείας, πάντως, τον Ντούκα έβγαλε και ο υπουργός που ήρθε πρόσφατα, ο Άδωνος Γεωργιάδης, που τα επισκέφθηκε, έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, καλά κάνει. Καθένας κάνει τη δουλειά του.
1: Τι έχει στο πλάνο, ποιο είναι το πλάνο της περιφέρειας του Κουρέντα για την επόμενη διετία, μέχρι το τέλος της θητείας? Δηλαδή, προτεραιότητα, τι πρέπει να κάνει οπωσδήποτε μέχρι το 28?
0: Κοιτάξτε, αυτά που σας είπα, τα πάρα πολλά έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει, δηλαδή. Στα Τρίκαλα, ας πούμε, έχουμε άλλα έργα. Δηλαδή είναι το αστυνομικό μέγαρο που γίνεται στα Τρίκαλα και στην Ελασσόνα. Έχουμε το γυροκομείο που θα γίνει εκεί. Τα κολυμβητήρια που γίνονται, κλειστά γυμναστήρια. Στη Μαγνησία το κέντρο πολιτισμού που γίνεται στην παλιά καπναποθήκη. Στην Καρδίτσα έχουμε την δημοτική αγορά που δημοπρατείται. Η παλιά ηλεκτρική που τελειώνει. Το νέο διοικητήριο που ξεκινάει τώρα, ήταν 20 χρόνια για ποιή ξεκινάει. Στη Λάρισα είναι πολλά, είναι πάνω από 30 έργα τα οποία πιστεύουμε θα μπορέσουμε να τα τελειώσουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς, μέχρι το τέλος της θητείας μας. Και τώρα έχουμε ξεκινήσει και γράφεται η πρότασή μας για το αναπτυξιακό πρόγραμμα του 2034, η οποία θα παρουσιαστεί στους φορείς κατά Χριστούγεννα και θα γίνει διαβούλευση μεγάλη. Όπως έγινε και στην αγροτική πολιτική, θυμάστε.
1: Βεβαίως, στο Joyce. Ναι.
0: Που έγινε μια πολύ μεγάλη για να μπορέσουν να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Θεσσαλία θα είναι ένα καινούριο κεφάλαιο για την Ευρωπαϊκή Αγροτική, την κοινή πολιτική. Το ίδιο κάνουμε και στο νέο πρόγραμμα, το οποίο θα χτιστεί με συνέργειες. Έχουμε βάλει τους άξονες, οι οποίοι πάλι στηρίζονται στην επιχειρηματικότητα, στο περιβάλλον, στα έργα, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην καινοτομία, στην κοινωνική παρέμβαση. Όλα αυτά είναι άξονες, αλλά θα μπει σε διαβούλευση με τους φορείς, με τους δήμους και με τους φορείς λίγο μετά τα Χριστούγεννα θα ξεκινήσει αυτό για την επόμενη πενταετία. Επομένως, μέχρι να τελειώσει αυτή η πενταετία είναι αυτά που σας είπα και τώρα χτίζουμε τον προγραμματισμό της επόμενης πενταετίας, ο οποίος θα τον παρουσιάσουμε σε λίγους μήνες. Δεν μπορώ να σας το πω γιατί εγώ
1: έχω
0: μαζί με τους φορείς.
1: Εννοείται. Ούτε περιμένουμε να μας το πείτε. Μου στέλνουν, όσο μιλάμε, μου στέλνουν μηνύματα. Καταλαβαίνετε, διάφορα αιτήματα των ακροατών πολιτών. Για φράγμα, μου λέει εδώ άλλο το Πουρνάρι, 200.000 είναι, δεν μπορεί να το κάνει η περιφέρεια, κάτι να κάνει γι' αυτό.
0: Έχει ξεκινήσει μελέτη γι' αυτό.
1: Mm-hmm.
2: Για το δρόμο στο φράγμα γυρτώνεις.
1: Ναι.
0: Ναι, από το Σικούριο μέχρι το φράγμα, μέχρι τη γυρτώνη, το φανάρι, έχει βγει η πρόσκληση και είναι να μπει ο εργολάβος. Είναι έργο του Δήμου, αλλά το πληρώνει η περιφέρεια.
2: Και κάποιοι κτηνοτρόφοι λένε, κύριε Περιφερειάρχα, τρεις κτηνοτρόφοι στείλαν μήνυμα και λένε με τις ζωοτροφές που μας μείναν μέσα στους στάβλους που πάθουν.
0: Στον κύριο Κέλλα. Στον κύριο Κέλλα, στον κύριο. Πώς λέγεται.
1: Όχι, έφυγε τώρα ο Κέλλα.
2: Στον κύριο
1: Μαργαρίτη Σχοινά.
2: Στον κύριο Σχοινά.
1: Στον Ανδριανό και στον Μαργαρίτη Σχοινά.
0: Μάλιστα. Δεν σημαίνει ότι επειδή βρήκα πέτρα να ξυστούν, πάνω μου όλοι.
1: Ναι.
0: Είναι κάποια πράγματα που έχω την ευθύνη και κάποια που δεν την έχω.
1: Επειδή κάποιοι ρωτάνε.
2: Και λέει κάποιος τώρα, μου έστειλε για το Δαμάσι, λέει, που χάσανε οι άνθρωποι τα σπίτια από σεισμό, θα γίνει κάτι, λέει.
0: Αυτό είναι το Υπουργείο.
2: Αυτό είναι το Υπουργείο.
0: Δεν έχω σχέση.
1: Τι να κάνει η περιφέρεια.
0: Πιέζουμε. Εντάξει, δεν θα βγω και στην πλατεία, θα βγάλω τα ρούχα μου όμως.
1: Όχι.
0: Έχουμε κάνει ένα σωρό παρεμβάσεις. Τι άλλο να κάνω.
1: Για τους δρόμους που λένε διάφοροι φίλοι εδώ πέρα, φυσικά και έχει προτεραιότητα η περιφέρεια τους δρόμους, αλλά δεν είναι μόνο οι δρόμοι, έτσι.
0: Είναι και οι δρόμοι, ναι. Τώρα ξέρετε τι δρόμο λέει, μπορεί να μην είναι δικό μου, να είναι δημοτικός.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι δρόμο λέει ο άνθρωπος. Ξεκάτε από τους δρόμους, δεν είναι όλοι οι δρόμοι. Γενικά η περιφέρεια έχει τους δρόμους ανάμεσα στις πόλεις.
1: Mm-hmm.
0: Και τη συντήρηση των ρεμάτων, των ποταμών, αυτά μέσα στις πόλεις είναι οι δήμοι.
1: Έτσι, καλά κάνετε και τα λέτε, να τα ξέρουν οι ακροατές να τα ακούνε, γιατί χανόμαστε στις αρμοδιότητες πολλές φορές.
0: Οι δήμοι μέσα στη σωμαστικό ιστό είναι οι δήμοι υπεύθυνοι για την οδοποία. Μετά που αλλάζει μεταξύ των πόλεων είναι οι περιφέρειες και όχι πάντα υπάρχουν και έργα που είναι εθνικά, όπως είναι, ξέρω εγώ, η Παθέα.
1: Μάλιστα. Είναι ικανοποιημένος ο Δημήτρης Κουρέτας από τους συνεργάτες του?
0: Σε γενικές γραμμές είμαι, ναι.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα ναι, σε γενικές γραμμές. Τώρα μην τους πάρουμε έναν ένα.
1: Όχι, δεν τους πάρουμε έναν ένα. Αλλά επειδή ρωτάει και εδώ.
0: Σε γενικές γραμμές είμαι, ναι.
1: Επειδή ρωτάει εδώ φίλος ότι απευθυνόμαστε και τέτοια συνέχεια, ο Κουρέτας πρέπει να απαντάει σε όλα.
0: Πρέπει να, σε αυτά τα χρόνια έπρεπε να μάθω και τους ανθρώπους που δεν τους ήξερα, να γίνει ομάδα, να μοιράσουμε αρμοδιότητες, να παρακολουθούνται, να παρακολουθούνται δείκτες, πώς γίνονται τα έργα, με τρόπο, ο καθένας το τι κάνει, να παρακολουθείτε, να υπάρχει μια οργάνωση. Αυτά χτιστήκαν, θέλουν χρόνο, γιατί δεν ήμασταν πριν διοίκηση, δηλαδή. Οι προηγούμενοι ήταν 13 χρόνια. Άλλο το 13 χρόνο και άλλο το
1: 13. Εδώ ένας φίλος ο Κώστας ρωτάει ποια προϊόντα θα γίνουν pop από τη Θεσσαλία.
0: Έχουμε υποβάλει το αμύγδαλο του Σικουρίου, των Τεμπών, το ακτινίδιο του Πυργετού, τα κάστανα της Μελιβίας, τα κάστανα του Πηλίου, τα ψυχανθή εκεί που είναι στα Φάρσαλα, κάποια κρασιά που είναι από τον Τύρναβο και από τα Άγραφα. Τώρα υποβάλλουμε το τσάι του Ολύμπου, τον τόνο της Σαλονίσου, το αγουρέλαιο του Πτελεού και κάποια άλλα που δεν τα θυμάμαι όλα.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό αν μπορέσουμε να τα κάνουμε αυτά από. Και για τον τουρισμό θέλω να ρωτήσω επίσης, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα πλάνο να έχουμε 12 μήνες το χρόνο τουρίστες αν γίνεται στη Θεσσαλία.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα απορροφά το 1% του τουρισμού, η Θεσσαλία το 1% και κάτι του τουρισμού της Ελλάδος. Δεν είναι για τον τουρισμό, αλλά
1: πολύ μικρό ποσοστό, ναι.
0: Προσπαθούμε όμως να αυξηθεί. Δεν είναι ότι είναι το χαρτί μας το φοβερό όπως είναι
1: καλά,
0: η διατροφή.
1: Ναι, δεν είμαστε Κρήτη.
0: Η αγροτική, όχι. Mm. Ούτε Νάξος,
1: ναι.
0: Ούτε Ρόδος, ούτε Κος.
1: Mm-hmm.
0: Ούτε Κυκλάδες. Αλλά προσπαθούμε να έχουμε καλύτερο τουρισμό και έχουν αυξηθεί οι δείκτες, περισσότερες αφήξεις. Γίνεται πολύ μεγάλη δουλειά από την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Δαμοπούλου. Κάποια στιγμή τη βγάλετε να σας τα εξηγήσει.
1: Mm-hmm.
0: Του τουρισμού. Νομίζω πάει καλά μέχρι στιγμής και θα πάει και καλύτερα.
1: Επειδή ξέρουμε ότι είναι πολύ πιεσμένο το πρόγραμμά σας, δεν θα σας κρατήσουμε παραπάνω. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την, για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Για την επόμενη φορά στο στούντιο, για να κρατήσει μια ώρα με ερωτήματα ακροατών. Καλημέρα σας.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά, κύριε Περιφέρεια. Καλημέρα. Πρέπει να σας πω ότι για 15-20 λεπτά εξ αρχής ήταν ο προγραμματισμός, αλλά μείναμε 33 λεπτά στον αέρα. Νομίζω απάντησε πολλά ο Περιφερειάρχης. Τα συμπεράσματα δικά σας. Πάμε γρήγορα γρήγορα χορηγούς.
3: Καζάνας!
1: Electronet VK Καζάνα.
3: Καζάνας, Καζάνας!
1: 73 χρόνια γενέθλια.
3: 700 χρόνια θα γίνει σαν το Μωυσή ο Καζάνας.
1: Ναι. Θα στείλει και δώρο στο Παπαστεγείο. Από το προηγούμενο βράδυ. Έχουμε βγάλει ατάκες και ειδήσεις. Λοιπόν, όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
3: Καζάνας και πάλι Καζάνας!
1: Γιατί βρέξει, χιονίσει.

0: παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Wine and Spirits. Κάνε την κάθε μέρα γιορτή. Καβατσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης, και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλο τιμολόγια στο Φωτάκη. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε και στο Φωτάκη, όλα είναι κομπλέ.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκης.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκαρος.
0: Πουθενά φθηνότερα. Φωτάκαρος. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Βιβλίου Χατζημιχάλη και τώρα.
1: Παναγούλη και ουσ...

0: πρόνα συντημένο μόνο στο καβάλι.
1: Σομορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλι.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψει και τα δάχτυλά σου κοντοσούβλι να πάρει στην πλάκα στον διαστημικό σου κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη Λουκάνικο.
1: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα. Κούκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουκαρά.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες. Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου μεζέ μεζέ.
0: Ανεβείτε και εσείς παρακαλώ και έφυγε χορός τραγούδι. Μεγάλο ξεχαρμάνιασμα διαστημικές ορχήστρες
1: στο. Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε.
0: Μεζέ μεζέ.
1: Χορηγή, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο.
0: Μπιπ.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
1: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
2: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
1: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
2: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή. Εκεί μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
5: Θέλεις γυμναστική?
6: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
5: Περπάτημα ή ποδήλατο?
6: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
5: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
6: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ. Κορυφαίων αθλητικών brands.
6: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
5: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
6: E-shop cougarsport.gr.
5: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
7: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστητα Γιάννη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
9: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1. 95,1 FM στέρεο.
10: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
11: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
10: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
11: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
10: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
11: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
10: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
12: Ήμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
13: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Άντια.
1: Τώρα δυνάμωσε γιατί τώρα. Πριν χαμηλώσαμε για να μην μικροφωνήσει την ώρα που μιλούσαμε με τον Κουρέτα.
0: Όρμα.
1: Επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο του Σπέρντ. Είναι πολλά τα τηλέφωνα, πολλά τα μηνύματα τώρα. Λοιπόν.
0: Γραμμές στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ο Σάκης ο δάσκαλος από το Γόνος, ελιοπαραγωγός.
1: Ο Σάκης.
0: Ο Σάκης ο δάσκαλος.
1: Φίλε, εσύ είσαι που έστειλες μήνυμα στο Viber τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Α, γιατί φορές... Τώρα το είδα, δεν προλάβα να το δω την ώρα.
2: Τον περιφερειάρχη το ρωτήσατε για διάφορα θέματα. Μόνο για την βρώσιμη ελιά του Δήμου Τσιμπών δεν ρωτήσατε.
1: Καλά, τώρα, συγγνώμη τώρα. Άμα πιάσουμε το κάθε προϊόν, το, αγαπητέ φίλε Σάκη, άμα πιάσουμε το κάθε προϊόν.
2: Δεν είναι ένα οποιοδήποτε προϊόν, δεν είναι ένα απλό προϊόν.
1: Δεν είπα ότι είναι οποιοδήποτε. Ναι. Λέω, δεν μπορούσαμε για το κάθε προϊόν.
2: Αν γνωρίζετε.
1: Αν έβλεπα το μήνυμά σου νωρίτερα, θα το ρωτούσα εκεί την ώρα.
2: Δεν
1: το
2: είδα. Εγώ πήρα πιο πολύ για να πω ότι η παραγωγή φέτος μαζεύουν τις σειρές με 50 λεπτά παρακάτω. Είναι από πέρυσι.
1: Απαράδεκτο.
0: Γιατί?
1: Απαράδεκτο.
2: Γιατί έτσι αποφάσισε η έμπορη. Η ΠΜΤΕ, η Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών Βρόσιμης Ελιάς, επειδή είχαν φέτος ένα μικρό πέσιμο του τζίρου κατά 1 με 2% τόσο στο, σε όγκο ελιάς και σε συνάλλαγμα, αυτοί λένε ότι δεν βγαίνουν και έχουν πουλήσει στο κόστος και την ελιά την.
1: Ενώ εσείς βγαίνετε.
2: Ναι, εμείς βγαίνουμε.
0: Α, μπράβο. Πες τα Σάκη δάσκαλε.
2: Με 60 ευρώ με ρουκάματο και με 10 ευρώ υπερορία οι εργάτες βγαίνουν εμείς.
1: Εντάξει, βέβαια, δεν ξέρω τι θα μπορούσε, να πει ο Περιφερειάρχης, θα μπορούσε να κάνει ο Περιφερειάρχης.
2: Ναι, θα μπορούσε να πιέσει κι αυτός. Να κάνει μια διαμαρτυρία.
1: Δεν είναι Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Να, θα μπορούσε να το αναφέρει. Όχι, θα του το μεταφέρουμε, Σάκη.
0: Ναι.
1: Θα του το μεταφέρουμε.
2: Υπάρχουν δύο ομάδες παραγωγών. Μία στο Μπουρνάρι, η οποία τις ηλιές της επεξεργάζεται μόνη της. Και υπάρχει μια ομάδα παραγωγών στην Ηλιά Γόνων. Η περιοχή μας, ξέρετε, έχει πολύ καλές ποιότητες ελιά.
0: Πολύ καλή.
1: Πώς δεν ξέρω, από το Δήμο Τεμπών δεν είμαι. Οι κορυφαίες ελιές, τα κορυφαία αμύγδαλα, εκεί είναι.
2: Σε όλες όμως τις ανακοινώσεις, σε όλες τις παρεμβάσεις που γίνονται, μιλάνε όλοι για την τιμή του ελαιολάδου. Η περιοχή μας δεν είναι γνωστή για το ελαιόλαδο. Παράγει βέβαια και ελαιόλαδο. Αλλά γι' αυτό που είναι γνωστή είναι η ελιά.
1: Μάλιστα.
2: Και σε αυτή κανένα δεν δίνει σημασία.
1: Θα το μεταφέρουμε, Σάκη, καλημέρα.
0: Καλά, να σε καλά.
1: Θα το μεταφέρουμε, να σε καλά. Καλημέρα. Εντάξει, είναι πολλά τα αιτήματα. Αλλά είδατε και ο ίδιος. Το μήνυμά του το είδα στο Viber τώρα, αφού τελειώσαμε τη συνέντευξη. Δεν προλαβαίναμε και τα μηνύματα όλα να τα θέσουμε στον Περιφερειάρχη. Και ξαναλέω, ήταν για 15-20 λεπτά και μείναμε 34-33 λεπτά στον αέρα.
0: Να του κι άλλου.
1: Ποτέ δεν σταματάνε τα αιτήματα, ποτέ δεν σταματάνε. Κάτσε γιατί. Κλείσε λίγο.
0: Ε.
1: Κλείσε λίγο.
0: Έλα.

0: Έτσι, γιατί πρέπει να συντονιστούμε κιόλας. Λοιπόν, αυτό που μένει, η ατάκα που μένει σε επίπεδο πολιτικής κόντρας, γιατί είπε πολλά άλλα ο Περιφερειάρχης που κανονικά. Άτιμη δημοσιογραφία. Εστιάζουμε πάντα στις κόντρες και στις ίντριγες. Κανονικά αυτά είναι τα σημαντικά, τα έργα που έχουν γίνει, τα έργα που σχεδιάζονται να γίνουν, το πόσο έχει αλλάξει η φιλοσοφία στην περιφέρεια αυτά τα σχεδόν 3 χρόνια, τους 34 μήνες. Λοιπόν, κανονικά ένας μη εκλεγμένος διορισμένος δεν πρέπει να ασκεί κριτική σε κάποιον εκλεγμένο. Είναι άκουμψο. Αυτό είπε για τον Δημήτρη Παπαστεριού, για τον υπουργό. Κανονικά ένας μη εκλεγμένος διορισμένος δεν πρέπει να ασκεί κριτική σε κάποιον εκλεγμένο. Είναι άκομψο. Και μετά.
1: Α, μπράβο. Δίκιο έχεις αυτό. Εγώ βγήκα από το λαό. Εσύ από πού βγήκε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Α, μπράβο.
0: Και μετά.
1: Από τον Τζίνι.
0: Θα του στείλω και δώρο στην γιορτή.
1: Α, μπράβο. Έτσι. Βιολέτες. Χρυσάνθεμα είναι το Άγιο Δημητρίου, φίλε.
0: Ναι.
1: Τα χρυσάνθεμα είναι.
0: Είδες τώρα αυτό. Και αυτό ήθελα να το ρωτήσω, αλλά δεν πρόλαβα. Έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγες μέρες για τα λουλούδια, την είδες. Ότι κάποιοι λένε ότι δεν πρέπει να κοιμόμαστε με λουλούδια, είναι μύθος αυτό.
1: Α, λέει. Ναι, το είδα. Το είδες.
0: Το είδες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ασχολείται μέχρι για τα λουλούδια κάθε και γράφει.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Αυτό όμως είναι η ψυχοθεραπεία του ανθρώπου.
1: Πιεσμένος
0: όλη μέρα, πάει 12-12.30 και κάνει ανάρτηση. Λέει, θα γράψω κάτι ψυχοθεραπεία. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει εμάς κυρίως είναι κατά πόσο θα αλλάξει προς το καλύτερο η Θεσσαλία. Κατά πόσο αυτά τα 3 χρόνια έχουμε δει αλλαγές και κατά πόσο στην πενταετία, όταν θα ολοκληρωθεί η θητεία του Δημήτρη Κουρέτα, θα πούμε ότι είναι μια άλλη Θεσσαλία σε σχέση με το 2023. Όντως είχαμε προειδοποιητική βολή από τον Ιαννό. Όντως δεν υπήρξε κέντρο πολιτικής προστασίας. Ήρθε ο Ντάνιελ μετά. Και ακόμα στα πόνινα του Ντάνιελ κινούμαστε, έτσι. Ακόμα και σήμερα, 3 χρόνια μετά.
1: Ο κύριος Δημητρόπουλος πριν από λίγο είπε, η Άννα Βύση έγραψε από μόνη
0: Δημητρακόπουλος, της. Δημητρακόπουλος.
1: Α, Δημητρακόπουλος.
0: Ο δικηγόρος.
1: Α, μάλιστα, ναι, αυτός, ναι.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Δημητρακόπουλος είπε, η Άννα Βύση έγραψε μόνη της, λέει, την αναπάντηση στο Καρβέλα. Δεν ξέρω τίποτα εγώ.
0: Αυτό, είδες, ναι. Επίσης, αυτό ξέχασα, ναι, να το πω. Αυτό ήθελα να πω στον Κουρέτα. Το Πανελλήνιο έχει την κόντρα Βύση Καρβέλα και εμείς στη Θεσσαλία έχουμε την κόντρα
1: Παπαστεργίου Κουρέτα.
0: Παπαστεργίου Κουρέτα.
1: Κουρέτα Παπαστεργίου. Ναι.
0: Φαντάσου τι τσατίλα είχε η Βύση που δεν συμβουλεύτηκε καν τον δικηγόρο της πριν βγάλει την ανακοίνωση.
1: Ο Ρούμπιος είπε πριν από
0: εγώ, Νίκο, πριν πήγε το Ρούμπιο. Περιμένω με αγωνία την απάντηση του Καρβέλα. Σήμερα,
1: Καρβέλας
0: μέχρι
1: είναι,
0: το βράδυ.
1: Ναι.
0: Περιμένω με αγωνία.
1: Ναι, ο Καρβέλας
0: αυτό είναι, που του γράψε ότι μας ζήτησε και ιδανικά. Ναι. Του γράψε ότι δεν είχε.
1: Ναι.
0: Του κάναμε και εξυπηρέτηση. Του έδωσε ο κόστος 500 χιλιάρικα.
1: Και 1,5 εκατομμύριο μαζί τα γυλαίκια. Και μας έλεγε θα με καταστρέψει καλλιτεχνικά, λέει, και αυτά, λέει.
0: Ναι.
1: Ο Καρβέλας, ο οποίος την είπε χθες την έσχυση πάρα πολύ χθες, πήγε και έδωνε σε 400 ευρώ εισιτήριο, λέει. Διαφωνούσα καθένα.
0: Έβαλε στο εισιτήριο 400 ευρώ.
1: Και να μην βλέπει κανένας, λέει, τι γίνεται, λέει, στο χάος μέσα.
0: Και το άλλο που είπε, 47 από τα 50 τραγούδια είναι δικά μου. 47 λοιπόν, από τα 50 τραγούδια.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Δεν μπορεί να τη πει, δεν θα ξανατραγουδήσει.
1: Αυτό θέλω να σου πω τώρα. Εάν ο Καρβέλας σου τραβήξει εκεί πέρα και τη απαγορεύσει να λέει τραγούδια του, δεν θα ξέρει να τραγουδήσει.
0: Εντάξει, βέβαια θα χάσει ο Καρβέλας, γιατί φαντάζομαι κερδίζει.
1: Σιγά τώρα, εντάξει.
0: Δεν
1: τώρα.
0: Παίρνει ποσοστά ο Καρβέλας, έτσι φανεί στη Βύση.
1: Παίρνει, ναι, πώς δεν παίρνει.
0: Δεν μπορεί να παίρνει.
1: Ναι, ναι. Αλλά φίλε τώρα θα αρχίσει να τραγουδάει.
0: Α, πάλι. Είσαι μάγκα, ρε Καρβέλα. Βγες τώρα, ενέτη, ναι, 2026.
1: Ναι.
0: 50 χρόνια μετά, πόσα, 45 χρόνια. Ναι, από, ναι, πότε έγραφε τραγουδία για τη Βύση, από το 80.
1: Από το 80.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: 40-45 χρόνια μετά σου απαγορεύουν να πεις δικά μου τραγούδια.
1: Μετά θα λέει πάλι αυτό που σου έβαλα την προηγούμενη εβδομάδα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
0: Αυτό με τον Ταλάρα.
1: Αυτό με το Κουγιουμτζή. Α, μπράβο.
0: Ή
1: στα χρόνια της υπομονής. Α, μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Από τα χέρια μου έλα να πιεις νερό.
0: Αγαπητέ Βασίλη, και για το φράγμα. Για το πουρνάρι, ρωτήσαμε, άκουσες, έτσι.
1: Ναι, ναι. Για τον δρόμο που μας είπε.
0: Για τον ανάδοχο τώρα.
1: Να τον δρόμο στο φράγμα γυρτώνεις, ναι. Τον είπαμε. Ναι. Και για τα ζωοτροφές και είπε τον κύριο Κέλλα.
0: Περδεύει. Του λέει, όχι, τώρα δεν είναι ο Κέλλας.
1: Α, μπράβο. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Άντε, μπράβο.
0: Και ο Ανδριανός, ο υφυπουργός.
1: Έτσι ακριβώς. Τα λεβεντόπεδα. Οι πατριώτες.
0: Εντάξει τώρα. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική λέγοντας πόσο διαφορετικός είναι σε σχέση με τα πρόσωπα που έχουμε συνηθίσει στην πολιτική και στην αυτοδιοίκηση ο Κουρέτας. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Το έχετε διαπιστώσει και εσείς που δεν το ξέρατε, γιατί εμείς το ξέρουμε 20 χρόνια. Και δεν έχει αλλάξει. Όπως ήταν ως καθηγητής, έτσι παραμένει και ως περιφερειάρχης. Ενώ με τις απόψεις του, με τις αναρτήσεις του, με όλα αυτά.
1: Yeah. Γραμμή στον αέρα.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Ναι.
2: Ναι,
1: γεια
0: σου, γεια. Καλημέρα. Γεια σου, φίλε,
1: καλό στο μανιταρόφιλο. Α, ο Κώστας ο μανιταράς.
0: Μη μας πεις και εσύ, δεν το ρωτήσετε για τα μανιτάρια του Κουρέτα.
2: Όχι, δεν θα σας πω αυτό.
0: Ευτυχώς.
2: Το καλύτερο έργο που έκανε ο Κουρέτας μετά τον Ντάνιελ.
0: Ναι.
2: Δεν το ανέφερε.
0: Ποιο?
2: Που έδιωξε κακή κακό στους Ολλανδούς από την περιφέρεια της Θεσσαλίας που ήρθαν μετά τον Ντάνιελ.
0: Ναι.
2: Να δουν πώς θα την κάνουν τη Θεσσαλία καινούργια. Και είπαν ότι η Θεσσαλία δεν κάνει για αγροτική παραγωγή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το θυμάστε αυτό?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχεις δίκιο, σύντροφε.
0: Τι να πρωτοποιείς τώρα μέσα σε 35 λεπτά. Την επόμενη φορά θα τον έχουμε στο στούντιο και θα το πούμε. Ότι μας είπε ο Κροατής για τους Ολλανδούς. Καλά κάνεις και τους έδιωξες.
2: Τους έδιωξε, ρε παιδί μου, αυτούς που έστειλε κεντρική εκκλησία για να.
0: Άντε τώρα να πάρουμε και ένα, να πάρουμε και ένα διπλό 13 Νοεμβρίου μέσα στην Ολλανδία, Εθνική Ελλάδα, να τους τελειώσουμε εντελώς.
2: Αυτό γεια σας.
0: Καλημέρα, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια, γεια. Δεν κάνει για αγροτική παραγωγή Θεσσαλία, τον κακό στον καιρό Ολλανδέ.
1: Και το φλάρο.
0: Ναι.
1: Άντε. Άμα.
0: Γιατί ρε, μικροφωνίζει αρκετά σήμερα, κάτσε το κόλλιο μακριά.
1: Για κάτω έτσι.
0: Ναι,
1: άρπαξαν λέει πάνω από 175.000 ευρώ από μια 85χρονη στο μικροσκόπιο 46χρονο στη Θεσσαλονίκη λέει. Περίπου 176.000 ευρώ σε μετρητά και τη μαρφή φαίνεται να έχασε 84χρονη λέει.
0: Αυτά έλεγε προχθές ο υπουργός ο Χρυσοχοίδης προστασίας του πολίτη. Γιατί μάστιγα και ότι αυτούς θα τους πατάξουμε να τους κάνουμε. Άντε! Άντε να δούμε.
1: Άντε να δούμε, Χρυσοχοίδη μου, λεβέντε μου. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Εσύ θα παίξει, δεν θα παίξει.
0: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα. Ναι, ναι, θυμήθηκε τον Γκέλα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ναι.
1: Κουτσάρα δεν θυμήθηκε. Να δώσει από την καρδίτσα.
0: Ναι.
1: Ναι. Μαθητές χτίσαν καρτέλες σε 12χρονο έξω από το σχολείο λέει, και τον ξυλοκόπησαν ο ένας τραβούσε βίντεο.
0: Πού ρε.
1: Πού έγινε αυτό, για να.
0: Καλά τώρα.
1: Στον Άγιο Νικόλαο στο Λασίτη. Στο πρώτο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου στο Λασίτη.
0: Στην Κρήτη. Μάλιστα.
1: Οι μαθητές λέει περίμεναν τον 12χρονο έξω από το σχολείο μόλις εκείνος από μακρύ.
0: Νίκο, γιατί και τέτοια. Δεν έχουμε και τέτοια σχολεία. Δεν έχουμε. Όχι ότι και παλιότερα είχαμε, απλά τότε δεν είχαμε κινητά να τραβάμε, να κάνουμε, να διαπομπεύουμε, να ανεβάζουμε στα social media.
1: Παλιά δεν είχαμε τέτοια παγγελία. Εμείς εγώ την εποχή τη
0: διάμενε. Δεν υπήρχαν παιδιά που χτυπούσαν άλλο παιδί, Ρενίκο. Κάτσε ρε.
1: Σε τέτοιο αυτό να μαζεύονται και να παράνε.
0: Άλλο αυτό! Ή το κινητό και τέτοιο. Αλλά δεν είχαμε και νταΐδες και μπούλιδες έχουμε τώρα μόνο.
1: Είχαμε και
0: το 2000. Ήτανε.
1: Το 2000 είχαμε.
0: Δεν είχαμε και το 90. Εγώ επειδή είμαι παιδί του 90, τότε τελείωσε το λύκειο το 93. Θυμάμαι ότι είχαμε και τότε. Δεν ξέρω για εσάς τότε το 80, δεν είχαν τότε, δεν υπήρχαν κάτι κολλότα. Υπήρχαν,
1: ναι, ναι, υπήρχαν φίλε, απομονώνονταν όμως αμέσως, τσέπηκαν ο δάσκαλος από τα αυτή, αποβολή,
0: αυτό,
1: κακή άστρα.
0: Αυτό, είχε άλλο ρόλο εκπαιδευτικός τότε.
1: Και
0: άλλες αρμοδιότητες.
1: Α, μπράβο, Τάσο δεν μπορώ να σε μιλήσω τώρα.
0: Τάσο τώρα, Τάσο. Άλλες αρμοδιότητες, άλλες δυνατότητες.
1: Βέβαια.
0: Δεν ήταν με το παραμικρό θα κάνει μήνυση ο γονιός.
1: Σήμερα γίνεται κάθε μέρα, βλέπεις και γίνεται χαμός.
0: Τι θα πει το παιδί, δηλαδή. Για το Ρούμπιο με έκοψε στη μέση, ρε.
1: Α, τι είπε ο Ρούμπιος.
0: Κάτι είπε ο Ρούμπιος.
1: Κάτι είπε ο Ρούμπιος, Βαγγέλη, τώρα, αλλά πού τον έχω το Ρούμπιο.
0: Αυτό το είπα και εγώ πριν, που είπε ότι η Ελλάδα εδώ είναι.
1: Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, λέει, ναι. Αυτό είπε ο Ρούμπιος, ο Λεβέντης.
0: Ο Γεραπετρίτης είπε τα F-35 αναδεικνύουν τη συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά στο Τραμπ έστα, γιατί ο Τραμπ είχε άλλες ιδέες για να δώσει στους Τούρκους, έτσι.
1: Α, μπράβο.
0: Είμαι αθώος, είναι σκευωρία. Είπε ο πρόεδρος του λαού, Φίλιππος Καμπούρης, έξω από τη Γαδά, την ώρα που μεταφέρεται στον ανακριτή μαζί με τη σύζυγό του. Είμαι αθώος, είναι σκευωρία.
1: Αθώος ο κατηγορουμένος.
0: Οριστικό το διαζύγιο του Ράδιο Αρβίλα με τον Αντένα.
1: Άντε ρε.
0: Αποχωρεί λέει.
1: Όχι ρε.
0: Από τον Αντένα ο Αντώνης Κανάκης. Οριστικό το διαζύγιο.
1: Θα πάει στο Μέγκα.
0: Επίσημη ανακοίνωση για το τέλος συνεργασίας των δύο πλευρών.
1: Α, θα πάει στο Μέγκα. Αν τα φτιάξει όμως τώρα ο Μαρινάκης με τον αυτόν, δεν θα πάει.
0: Αυτό τώρα, δείτε. Καλά τώρα, εσύ πιστεύεις ότι θα τα φτιάξει ο Μαρινάκης με τον Μητσοτάκη?
1: Θα τα φτιάξει.
0: Εκτός κι αν τι να
1: πει. Θα τα φτιάξει.
0: Θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν,
1: για να δω τι έπιασε χθες ο Χατζηνίκος.
0: Α, θες να δεις και τις τηλεόρασες.
1: Ε, να δω λίγο. Το πρωί τι είχαμε χθες, κοινωνία, ώρα μέγα, έτσι έχει πάρει πάνω τώρα. Φαλάγγι, 20 κόμμα τόσο. Α, όχι, όχι, πέρασε στο Sky χθες. 21 κόμμα μισό. Sky μπροστά. Καλημέρα, Ελλάδα. 10,5.
0: Να το και το διψήφιο.
1: 10,5. Μπράβο. Αλλά είχα και άλλη πολύ ψηλά νομίρα χθες. Γιατί, μπράβο. Μέχρι να σκεφτεί 13%.
0: Ναι, Κώστα μου, σήμερα δεν προλαβαίνουμε να σχολιάσουμε πολλά από την επικαιρότητα. Είχαμε τον Περιφερειάρχη σήμερα, όπως καταλαβαίνεις. Κινηθήκαμε σε ρυθμούς περιφερειακούς, θεσσαλικούς. Για λέγε.
1: Για να δούμε τι κάνει εδώ πέρα. Ο Λιάγκας, α όχι, Ατέργιας 17,8%. Ο Λιάγκας 16,8%. 12,1 η Σούπερ Κατερίνα. Χαμογέλα και πάλι η Χρυσή Χριστίδου 10,1. Αποστολία μου, το είπαμε και χθες, το παζάρι στην Καρδίτσα θα γίνει 17 με 23 του μήνα.
0: Ναι.
1: Να ρωτάει και άλλη φιλενάδα εδώ. Θα γίνει το παζάρι στην Καρδίτσα.
0: Το coffee shop πότε θα γίνει, δεν ξέρουμε.
1: Θα μας πει ο Δήμαρχος. Ναι. Αποκαλύψεις, 16,7 έπιασε ο Κουσουλός.
0: Πεσμένος από το 19 στο 16.
1: Λοιπόν, άμα αν χθες που είχα τον κραουνάκι έγινε ο κακός χαμός εκεί πέρα ο Φεριντίνος και οι αυτοί έπιασαν 2,3.
0: Δεν τους είδε κανένα δηλαδή.
1: Τζάμπα
0: τα είπε ο κραουνάκι.
1: Ναι. Το σόι.
0: 2,3.
1: Μην το λες αυτό.
0: 2,3.
1: Τι σου φταίει, εμένα δεν μου φταίει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ποια την δρούσε περισσότερο, η Καραβάτου φαντάζομαι.
1: Να σου πω τι είπε. Εμένα, εγώ δεν μου φταίει η Νέα Δημοκρατία, εμένα μου φταίει το σόι.
0: Καραβάτου.
1: Ο
0: Φεριντίνος.
1: Τελειώνει η εκπομπή. Έγινε σόου.
0: Ευαγγελάτος πόσο.
1: Για να δούμε τώρα τι έγινε παρακάτω. 18,3 Ευαγγελάτος. Α, πέρασε τον τίλη χθες μπροστά, 21%.
0: Μπράβο.
1: Ευαγγελάτος 18,3. Άντε ρε. Άιντε. Γίνονται και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Γίνονται, Του τίλη μπροστά 20,20%. Για να δούμε τι έπιασε ο Νάσος. Πού είναι το χρυσό μου. 4%. Μπράβο.
0: Δελτία ειδήσεων, μπα, λοιπόν, να προλάβουμε γιατί πρέπει να πεις και καιρό.
1: 8% ο Αντένας. Ναι. 17,8% έπιασε του Αλφα. Ναι. Για να δούμε ποιο έκανε μεγάλο. Το ΣΟΕ έκανε 22% εδώ πέρα. Το ΤΕΡΤ έκανε 16%. Και το Night Show το βράδυ 15%.
0: Ωραία, για να δούμε λίγο και το καιρό και μετά πάμε χορηγούς για να κλείσουμε.
1: Γιατί ο καιρός λίγο μας θα κάνει ζάτσο μαρίτσα το κεφτέ, σύντροφε. Ναι.
0: Ηλιοφάνεια μας έλεγες και το Σαββατοκύριακο. Άλλαξε πάλι.
1: Άλλαξε το σύστημα.
0: Θα έχουμε βροχούλες.
1: Άλλαξε, λοιπόν.
0: Δεν θα φτάσει 31 την Παρασκευή.
1: Λοιπόν, σήμερα ηλιοφάνεια 26 βαθμοί Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ηλιοφάνεια 27 βαθμοί Κελσίου. Παρασκευή ηλιοφάνεια 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στο Σάββατο τώρα, φίλε. Ακούσε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Σάββατο. Βροχή 6 ώρα το πρωί. Ήλιος 9 η ώρα το πρωί. Συννεφιά 12 η ώρα. Ισχυρή βροχόπτωση 3 η ώρα το μεσημέρι.
0: Το Σάββατο.
1: Το Σάββατο. Βροχή 5 η ώρα το απόγευμα. 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Βροχερό το Σάββατο.
1: Κυριακή βλέπουμε ηλιοφάνεια 24 βαθμοί Κελσίου. Δευτέρα ηλιοφάνεια 25 βαθμοί Κελσίου.
0: Άρα το Σάββατο μόνο.
1: Την ερχόμενη Τρίτη τώρα, 13 του μήνα, παρακαλώ.
0: Τρίτη και 13,
1: φίλε.
0: Εμείς γι' αυτό ξεκινάμε πάντα εκπομπή μετά την Τρίτη και 13.
1: Άκου να δεις.
0: Πέτρο, ξεκινάμε Παρασκευή και 16. Ναι.
1: Άκου να δεις τι λέει τώρα. Ναι. Πιθανή βροχή 6 ώρα. Καταιγίδα 9 η ώρα. Καταιγίδα 12 η ώρα. Ισχυρό χόρτο 3 η ώρα. Βροχή 6 ώρα. Και πάμε σε 15 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη.
0: Δεν το πιάσα αυτό.
1: 15 βαθμοί.
0: Άρα Τρίτη και 13 ανάβουμε καλοριφέρ.
1: Και η Τετάρτη τώρα σύμφωνα με τη σημερινά δεδομένα έτσι ξεκινάει.
0: Μάλιστα.
1: Την Τρίτη δεν ξέρω να δούμε.
0: Αν και είμαστε μακριά ακόμα.
1: Είμαστε μακριά να δούμε.
0: Όχι άλλο λέω. Αν και είμαστε μακριά ακόμα από την 22 Οκτωβρίου. 15 μέρες πριν πάντως, 13, Τρίτη και 13, θα έχει 15 βαθμούς.
1: Ψίου το πουλάκι.
0: Πόση ζέστη να έχει την 22 Οκτωβρίου.
1: Ψίου το πουλάκι.
0: Εντάξει, νωρίς ακόμα.
1: Νιάου.
0: Λοιπόν, είπαμε και το καιρό. Είμαστε πανέτοιμοι να πάμε τελευταία βόλτα από χορηγούς και να χαιρετήσουμε να τα πούμε αύριο πάλι.
1: Καζάνας.
0: 73 χρόνια γενέθλια.
1: Καζάνας.
0: Πάμε Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα από την Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος.
0: Καβάλων αντιθούμε αγόρια.
1: Αβαντάς μεγάλο ασυντημένο στο καβάλο.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα.
0: Κούγκαρ Σπορ.
1: Όλα τα παιδάκια ντυμένα κουγκαράκια.
0: Και μεζέ στο λόφο Φρουρίου.
1: Ορμάτε!
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
0: Και είχαμε σήμερα τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα. Θέλω να πιστεύω ότι γίνατε σοφότεροι.
1: Πάρα πολύ σοφός.
0: Θα τα πούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10.30. Bye bye.
1: Πάρα πολύ σοφός. Bye.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita K Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Vita K Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Vita K Καζάνα.
1: Electronet Vita K Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
5: TRT 95,1 FM Stereo. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
6: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και στρατζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και ινοποιία.
5: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
6: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φίνξ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
5: Σύρμα, σύρματόσχοινα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
6: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
5: Ο καλός σας συνεργάτης.
7: Καλό μεσημέρι να έχουμε. Κυρίες μου και κύριοι, καλό μεσημέρι παλικάρια. Σωτήρι, Λίο.
8: Καλό μεσημέρι και σε σένα, αρχόντισα.
7: Το στού, το γαζοπόδικο. Έχω καλή διάθεση, θα το χαιρετήσω και αυτό. Έχουμε την Alpha Good, έχουμε τα markets Μασούτης χορηγό, το Ουζαρίο Μπόκο στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία και βεβαίως την βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
9: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
11: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
9: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
11: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
12: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες. Ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
13: Ο κακός ο λύκος πίνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
14: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη, που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Σας πάω σε μια 36χρονη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανυπαντρή, έτσι, που σκαρφίστηκε έναν ασυνήθιστο τρόπο για να βρει σύντροφο. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές γνωριμιών. Εκείνη έκανε μια λεπτομερή αίτηση στο Google Form.
1: Στο Google
0: Form. F-O-R-M.
1: Ναι.
0: Στην οποία ζητούσε από υποψήφιους σύζυγους, δηλαδή δεν έλεγε ψάχνω σύντροφο, σύζυγο κατευθείαν, πληροφορίες για την ζωή, τις συνήθειες, τους στόχους, τις σχέσεις τους. Είναι 36χρονη Άριν Πάτερσον από τη Βόρεια Καρολίνα. 240 άντρες έχουν ανταποκριθεί στο ερωτηματολόγιο. Έτσι. Ωραίο. Καλό νούμερο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τώρα το θέμα είναι όταν βρεθούν διαζώσεις θα λειτουργήσει το πράγμα, γιατί φαντάζομαι δεν θα δει 240, θα κάνει ένα casting.
1: Χρησιμοποιούν τις εφαρμογές γνωριμιών τα νέα παιδιά πολύ σωτήρι. Εμείς δεν μεγαλώσουμε σε αυτή την εποχή, δεν είμαστε εξοικειωμένοι.
0: Τα νέα παιδιά φλερτάρουν μόνο με αυτό.
1: Αλλά νομίζω ότι το χρησιμοποιούν, δεν φλερτάρουν πολύ. Έξω, πού?
0: Ναι, έξω. Παιδιά, εγώ βλέπω τσούρμο, τι κάνουν κάτι ομάδες στο 5, 6, 10. Πάνε κάθονται σε κάτι παγκάκι όσο ακόμη κρατάει ο καιρός, σε κάτι πεζούλια εκκλησιών.
1: Μακάρι να φλερτάρουν.
0: Και χαζολογάνε. Πότε και αρχίζει κανένα άγγιγμα, κανένα χαδάκι.

0: Σε πάω στην Αυστραλία.
1: Ω, τι ωραίο ταξίδι είναι αυτό. Στην Αυστραλία.
0: Παντρεύεται η Έμμα στο Brisbane. Mm-hmm. Και μοιράζεται ένα βίντεο στο TikTok που τα έχει σπάσει. Λέμε για εκατομμύρια.
1: Πρέπει να το βρω αυτό, να μου δώσει στοιχεία.
0: Διότι την ώρα της τελετής ο σύζυγός της υποσχόταν αιώνια αγάπη και αφοσίωση, όχι στην Έμμα αλλά στην Έμιλη.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Η αδελφή της Έμμας,
1: που ήταν δίπλα.
0: Γράφει η ίδια: αν ήταν ένα τυχαίο όνομα θα είχα ερωτηματικά. Η αδελφή μου είναι η καλύτερη μου φίλη, οπότε δεν έχω καμία ανησυχία. Μετά από τον θόρυβο βγαίνουν οι ειδικοί και λένε ότι αν και καμία τελετή δεν είναι αψεγάδιαστη, συμπεριφορές που προκαλούν αμηχανία ή ασέβεια την ημέρα του γάμου μπορούν μερικές φορές να αντικατοπτρίζουν βαθύτερα ζητήματα στις σχέσεις των ζευγαριών.
1: Μήπως μπέρδεψε.
0: Τι συμβαίνει με την Έμιλη?
1: Δεν έχει γίνει το ίδιο στο Φιλαράκια, στη σειρά, που την ώρα της τελετής...
0: Ρε, μιλούμε για πραγματικότητα, το ίδιο μυθοπλασία στα Φιλαράκια.
1: Και δεν μου λες να συμβαίνει.
0: Τώρα
1: κάτι
0: που λέω για μυθοπλασία, ποιον βρήκα,
1: ναι,
0: στην εκδήλωση της Εστίας, της ιστορικής εφημερίδας,
1: ναι,
0: που ήταν Σαμαράς, υπουργοί, ο Δένδιας που ήθελε να δηλώσει ότι ταυτίζεται με αυτούς που βρίζουν το Μητσοτάκι, η Κεφαλογιάννη, ο Κακλαμάνης, διάφοροι. Ο Γκλέτσος, πολύ κουρεμένος. Βέβαια, εγώ μπήκα λίγο τελευταία στιγμή στην αίθουσα και μου είπε ότι ξεκινάει τώρα μέσα στον Οκτώβριο, νομίζω την άλλη την παραπάνω Δευτέρα, στο Μικρό Παλάς.
1: Παράσταση.
0: Που μετά από χρόνια ο Γκλέτσος. Αλλά επειδή δεν παίζει τώρα, ήταν σε ένα καθημερινό σειρά.
1: Δεν παίζει σε καμία σειρά από τις καινούργιες που έχει και μπόλικες, μάλλον δεν παίζει. Δεν τον έχω δει πουθενά. Τον Μπισμπίκη τον είδα. Τον Γκλέτσο δεν τον είδα.
0: Λοιπόν.
1: Τι πήγες να πει για τον Μπισμπίκη, θα πεις κάτι?
0: Επειδή θα τα δείξω το μεσημέρι και δεν αποκαλύπτω κανένα φοβερό μυστικό τώρα.
1: Τρεις η ώρα στο TRT.
0: Μισό λεπτό, βρε παιδί.
1: Να, μπράβο που τα αναφέρεις.
0: Ωραία. Γιατί ρε παιδί μου πετάγεσαι ως ελαττή?
1: Λέω εγώ που είμαι διευκρινιστική, το μελά μου βρίσκω. Τι είναι αυτό το άτομο?
0: Λέω, την Πέμπτη έλειπα στην αρχαία Ολυμπία, έδειξα τι συνεδρίες έκανα, τι συνεντεύξεις έκανα και λοιπά και λοιπά. Τώρα σήμερα θα αποκαλύψω

0: στην τηλεόραση 3 η ώρα το μεσημέρι στην Τιανή. Που ήμουν την Παρασκευή. Έκανα λοιπόν γυρίσματα όλη τη μέρα.
1: Και το βράδυ πήγες στο μπουζούκι.
0: Ανάμεσα, το βράδυ ήμουν εδώ.
1: Συγγνώμη, δεν έλα από μια
0: τούλα, εγώ δεν είμαι κάνα λιμάρι
1: το βράδυ
0: που πάω στην Αθήνα και πρέπει να τα κάνω όλα.
1: Γιατί να μην πας, είναι κακό να πας στα μπουζούκια.
0: Όχι, αυτό είναι ο επαρχιώτης που κατεβαίνει,
1: ναι.
0: Εγώ δηλαδή που κατεβαίνω δύο φορές το χρόνο και θέλω να κάνω και τη δουλειά μου και να ξενυχτήσω και να πάω και στο μπουζούκι μου και έτσι και αλλιώς.
1: Εντάξει, εσύ δεν κατεβαίνεις δύο φορές το χρόνο.
0: Επειδή δεν έχω τέτοιο θέμα. Λοιπόν, πήγα για δουλειά. Έκανα πολύ ωραία συνεντεύξη στην Ακαδημία Αθηνών που για πρώτη φορά διέθεσε για γύρισμα την αίθουσα των εκδηλώσεων με τον πρόεδρο της Ακαδημίας, τον Νίκο το Διαμαντούρο. Τι σου θυμίζει το όνομα? Ήταν ο πρώτος συνήγορος του πολίτη.
1: Αχα.
0: Και Ευρωπαίος μεσολαβητής. Με τον Προκόπη Παυλόπουλο που κόβει φετάκια, το Μητσοτάκι σαν σαμουράι μαχαίρι, και την Αντωνία Τριχοπούλου την ακαδημαϊκό, και μετά ευθεία κάτω από την Ακαδημία Αθηνών είναι το θέατρο Μουσούρι. Επισκηνής Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος και εγώ. Ξεκινούν
1: ωραία,
0: αύριο.
1: Συνέντευξη, ωραία κουβέντα.
0: Είναι ωραία. Παρότι ήταν πτώματα, παρότι όταν πήγα ήταν σκαρφαλωμένος, παιδιά, ο Κιμούλης σε μια σκάλα. Κατέβασε μόνος του με τη βοήθεια ενός τεχνικού τον προτζέκτορα και προσπαθούσε να φτιάξει τον προτζέκτορα. Και όταν τέλειωσε η συνέντευξη, πήγε να πάρει μια σχάρα, δηλαδή ο άνθρωπος, όταν παθιάζεσαι με το αντικείμενο. Εγώ είμαι βλάκας στα τεχνικά. Κάνω άλλα πράγματα. Έχουμε λοιπόν το κόκκινο από αύριο στο θέατρο Μουσούρι, Τετάρτες με Κυριακές, διπλή το Σάββατο.
1: Οι δυο τους.
0: Ωραίο έργο. Ωραίο. Από αυτά που ξέρω, που έχω λίγο διαβάσει κλπ.

0: αυτό είναι και λίγο ανατριχιαστικό, ρε παιδιά. Είναι ένας medium.
1: Medium.
0: Ναι, ο Trevor, ο οποίος έχει ένα κανάλι στο YouTube. Mm-hmm. Έχει λοιπόν μια ωραία εκπομπή που ανοίγει κάρτες ταρό και λέει διάφορα μελούμενα. Αυτό το ωραίο, μεγάλη το επιτυχία ότι είχε προβλέψει το θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ, τον COVID, την πανδημία του κορονοϊού. Τώρα λοιπόν έβγαλε στο τελευταίο επεισόδιο, ανοίγοντας τα ταρό, και αυτό που κουβαλάει στο μυαλό του ως σταθερή εικόνα εδώ και χρόνια, ότι θα πεθάνει ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να ορίζει το πότε. Βέβαια λέει πως θα κερδίσει μια τρίτη θητεία από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε σε 2 χρόνια εκλογές. Καταλαβαίνουμε ότι αν την κερδίσει και όλα στην τρίτη θητεία,
1: επιτρέπουν οι Αμερικανοί και τρίτη θητεία.
0: Επιτρέπουν, υποτίθεται ότι κάπως θα το ξεπεράσει. Δεν είναι το θέμα μας όμως αυτό. Λέει θα πεθάνει σε ξενοδοχείο ή θέρετο. Τα συμπτώματα θα είναι έντονος πονοκέφαλος, πτώση, ένα ξαφνικό περιστατικό όπως εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο θάνατος, λέει, που βλέπει είναι, συνδέεται περισσότερο με νευρολογικό παρά με καρδιακό πρόβλημα. Αυτός έτσι κι αλλιώς αυτοχαρακτηρίζεται προφήτης της καταστροφής. Όλα τα δυσίωνα.
1: Α, τα κακά λέει.
0: Ναι.
1: Με ένα διάλειμμα. Ωραία, σε 2 λεπτά ερχόμαστε. Λίγες διαφημίσεις. Η αγαπημένη μας χορηγή, το μάρκετ της Μασούτης, η Αλφα Γκουντ, το Ουζαρίο Μπόκο στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία και η βιομηχανία Ζυμαρικών, η Μέλισσα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή. Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα. Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, είδη υγιεινής και θέρμανσης. Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά. Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα 3 γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα 3 γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία-ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, εδώ στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Το κλέψω αυτό από την ωραία διαφήμιση που είδα της Μέλισσα. Μέχρι και τη μία εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια, δεν μπορούμε. Τι έχουμε? Έχουμε πολλές ειδήσεις, αλλά τις έχω ανακατεμένες. Και Σωτήρη, να βρίσκεται σαν σήμερα που μας λες. Άντε, μπράβο. Η νεότερη γυναίκα Grand Master στο σκάκι είναι, παιδιά, 11 χρονών. Φοβερό. Μποντάνα λέγεται. Άκου, Μποντάνα Σιβαναντάν. Τι είναι αυτό το όνομα?
1: Νοντάνα Σιμπαβαντάν.
0: Μποντάνα Σιβαναντάν. Και είναι από το βορειοδυτικό Λονδίνο. Και εκπροσώπησε την Αγγλία σε τουρνουά στο Ουσβεκιστάν. Και λένε, το CNN τα λέει αυτά, έδωσε συνέντευξη 11χρονη και λέει ότι η επιθυμία συνεχίσει να γράφει ιστορία. 11 χρονών. Τι λέτε, ρε παιδιά?
1: Μάλιστα.
0: Ένα κοριτσάκι γλυκύτατο από τη φωτογραφία.
1: Πέτε ένα σαν σήμερα. Και επιστολή.
2: Καπάκι.
1: Καπάκι. Τώρα εξηγούνται όλα. Θυμόστε που σας έλεγα ένα βράδυ που γυρνούσα από Αθήνα που είδα UFO στην περιοχή μεταξύ
0: αυτά.
1: Καμένων βούλων και θερμοπυλών.
0: Ναι.
1: Στο Ακρέφνιο έχουμε μια δορυφορική βάση. Έτσι. Έχουμε τον δεύτερο δορυφορικό σταθμό εδάφους που είχε εγκαινιαστεί το 72 και το βλέπω σαν σήμερα. Τι λέτε, ρε παιδιά? Έτσι εξηγείται. Το 1973 έχουμε νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Μακαρίου στην Κύπρο, με παγίδευση του δρόμου από το οποίο θα διερχόταν το αυτοκίνητό του και σώζεται λόγω πρόωρης έκρηξης. Δηλαδή η έκρηξη έγινε πριν φτάσει το αυτοκίνητο εκεί. Το 79 αεροπλάνο DCA της Swissair που εκτελεί το δρομολόγιο Ζήριχη Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά, σκοτώνονται 14 από τους 156 επιβάτες. Το 2009 έχουμε ορκομοσία της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Παπανδρέου, λέγαμε χθες ότι ορκίστηκε μόνος του. Και το 2020, σαν σήμερα, η Χρυσή Αυγή καταδικάζεται και επισήμως ως εγκληματική οργάνωση. Το 1963, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου, η Κύπρια τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Και το 2000 πέθανε ο Σπύρος Πλασκοβίτης, Έλληνας συγγραφέας και πολιτικός. Καπάκι την επιστολή, αχόρταγε. Μα είναι αχόρταγος. Έχω τις φίλες της που την έχουν συναπέξω. Είμαστε τρεις φίλες που κάνουμε παρέα εδώ και χρόνια και μέχρι πρόσφατα ήμασταν αχώριστες. Τον τελευταίο καιρό όμως νιώθω ότι οι άλλες δύο έχουν αρχίσει να κάνουν περισσότερη παρέα μεταξύ τους και εγώ έχω μείνει κάπως συναπέξω. Κανονίζουν καφέ και το μαθαίνω μετά, ανεβάζουν stories οι δυο τους και έχω μάλιστα βρεθεί σε συζητήσεις για πράγματα που εγώ ακούω πρώτη φορά. Το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρω αν πρέπει να διεκδικήσω τη θέση μου ή αν αυτό θα με κάνει να φαίνομαι απελπισμένη. Μην το κάνεις. Τι να πεις, γιατί δεν με παίζετε σε όλα τα παιχνίδια?
0: Ναι.
1: Ποιο μπορεί να είναι το ερώτημα?
0: Εγώ ανήκω σε μια ομάδα τριών επίσης.
1: Ναι.
0: Δεν θα με ενοχλήσει καθόλου και έχει προκύψει κιόλας να πηγαίνουν οι δύο μαζί κάπου. Οκ. Τέλειωσα.
1: Σου λέει αν γίνεται συνέχεια. Εδώ περιγράφει κάτι που γίνονται εξακολουθητικά.

0: Καπάκι την επιστολή. Αχόρταγε. Μα είναι αχόρταγος. Έχω τις φίλες της που την έχουν συναπέξω. Είμαστε τρεις φίλες που κάνουμε παρέα εδώ και χρόνια και μέχρι πρόσφατα ήμασταν αχώριστες. Τον τελευταίο καιρό όμως νιώθω ότι οι άλλες δύο έχουν αρχίσει να κάνουν περισσότερη παρέα μεταξύ τους και εγώ έχω μείνει κάπως στην απέξω. Κανονίζουν καφέ και το μαθαίνω μετά, ανεβάζουν stories οι δυο τους και έχω μάλιστα βρεθεί σε συζητήσεις για πράγματα που εγώ ακούω πρώτη φορά. Το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρω αν πρέπει να διεκδικήσω τη θέση μου ή αν αυτό θα με κάνει να φαίνομαι απελπισμένη. Μην το κάνεις. Τι να πεις, γιατί δεν με παίζετε σε όλα τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Ποιο μπορεί να είναι το ερώτημα?
1: Εγώ ανήκω σε μια ομάδα τριών επίσης.
0: Ναι.
1: Δεν θα με ενοχλήσει καθόλου. Και έχει προκύψει κιόλας να πηγαίνουν οι δύο μαζί κάπου. Οκ.
0: Τέλειο. Σου λέει αν γίνεται συνέχεια. Εδώ περιγράφει κάτι που γίνεται εξακολουθητικά.

0: Δεν ήμουν ποτέ ζησμένος στο σεξ. Ποιος θα λέει? Μάικλ Ντάγκλας. Γιατί αν θυμάστε,
1: παιδιά, μα είχε βγει ότι ήταν σε κλινική.
0: Και το λέει εδώ. Ποτέ δεν ήμουν σε κλινική.
1: Παιδιά, τώρα τι πάνε. Επειδή έγινε όλη αυτή η συζήτηση με το μαζονάκι, με την πλασμαφαίρεση. Γιατί ξέρω και άλλους ανθρώπους που έχουν πάει εκεί και πολύ γνωστούς, τα είχαν αλλάξουν το αίμα επειδή κάναν χρόνια χρήση κοκαίνης. Δεν το λέω για το μαζονάκι, για ναι. Άλλον έχω στο μυαλό μου. Πράγματι έχω άλλον, δεν το λέω ως υπεκφυγή. Όλοι οι εθισμοί είναι εγκεφαλικοί, το σωματικό περνάει γρήγορα. Σου δίνουν μια θεραπεία, πας σε μια κλινική, σε 4-5 μέρες το σωματικό έχει σταματήσει, δηλαδή με χάπια το ξεπερνάς. Ακόμη και αυτός αν ήταν να πάει στην κλινική, τι?
0: Δεν έχω πάει, λέει. Μίλησε για το βιβλίο του στη Sunday Time και το ρώτησαν, ποτέ είχε αναρωτηθεί αν είχε, γιατί είχε κοιμηθεί με τόσες πολλές γυναίκες και τα λοιπά. Και λέει, δεν ξέρω αν έχω κοιμηθεί με πολλές γυναίκες, δεν το βλέπω και έτσι. Ήμουν γνήσιο παιδί της δεκαετίας του 60. Η δική μου απορία είναι γιατί, λέει, από όλες τις χώρες και από όλα τα μέσα στα οποία δίνω συνεντεύξεις, οι Βρετανοί ασχολούνται τόσο πολύ, λέει στον δημοσιογράφο, με θέματα που αφορούν το σεξ. Ποτέ δεν ήμουν ευτισμένος, λέει, γιατί υπήρξαν δημοσιεύματα το 90 που υποστήριζαν ότι είχε μπει σε κέντρο αποκατάστασης από τον ευτισμό του σεξ και τα λοιπά, απεξάρτησης. Λέει, 2-3 γυναίκες στο βιβλίο του αναφέρει. Περιλαμβάνει επίσης την ιστορία, χρειάστηκε να κάνει 5 γρήγορα τηλεφωνήματα όταν του είπε η Κάθριν Ζήτα Τζόουνς ότι εφόσον βγαίνουμε και εφόσον συνεχίσουμε να βγαίνουμε, θα ήθελε η σχέση μας να είναι μονογαμική. Και έπρεπε, λέει, να κάνω αμέσως κάποια τηλέφωνα προφανώς σε γυναίκες με τις οποίες έκανα σεξ εκείνη την περίοδο και να τις πει.
1: Που είχε ανοιχτές
0: σχέσεις. Λοιπόν, και λέει, εκείνο το βράδυ, λέει, έχω αποκοπεί από τις... Και αναφέρει επίσης το θυμάστε το Romancing the Stone, αυτό που έχει παίξει και ο τέτοιος έπαιζε, ο δικός μας, ο Σπύρος Φωκάς με την Κάθλιν Τέρνερ, το διαμάντι, το πράσινο, κυνηγώντας το πράσινο, ναι. Αυτό ήταν ο ελληνικός τίτλος, κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι. Με την Κάθλιν Τέρνερ τότε, η συμπροταγωνίστρια, είχαν δεσμό, λέει, τα φτιάξανε. Και αυτό είχαν και πολύ ωραία χημεία. Ήταν αστεία, έξυπνη, σεξι, με αυτή τη βαθιά στη σεξουαλική φωνή, λέει, που έχει.
1: Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Με την Κάθριν Τέρνερ δεν κάνω τον πόλεμο των Ρόουζ.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η εμβληματική του ταινία, δεν είναι το διαμάντι.
0: Αλλά για εδώ λέει ότι είχαν σχέση.
1: Άλλο. Η εμβληματική ταινία.
0: Ο πόλεμο των Ρόουζ δεν ήταν ο Μάικλ Ντάγκλας.
1: Ποιο ήταν?
0: Ο Τζακ Νίκολσον με την Κάθριν.
1: Καμία σχέση. Ο Μάικλ Ντάγκλας με την Κάθριν Τέρνερ.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Βέβαια.
0: Θα το δω. Έχω μία ένσταση για το ποιος ήταν ο άντρας.
1: Εντάξει, δες το.
0: Οκ, θα το δω και να το πω.
1: Να χάσω 2 ευρώ, να χάσεις 2 ευρώ.
0: Οκ.
1: Αν έχω δίκιο.

0: Σας αποχαιρετούμε κυρίες μου και κύριοι, σας το χρωστάμε αυτό. Θα τα πούμε αύριο.
1: Για μέχρι να πεις χορηγούς, θα το γκουγκλάρω.
0: Στις 12, στον πόλεμο των Ρόουζ, Κάθλιν Τέρνερ και γράψω. Ένα είδες το chat GPT που κάνει δουλίτσα, άμα το πεις. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς, να τους πω. Την Αλφα Γουντ, τα Μάρκετ Μασούτης, την βιομηχανία Ζυμαρικών τη Μέλισσα και το Ουζερίο Μπόκο στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Το βρήκες?
1: Αμέ.
0: Για πες μου.
1: Να μην το πουλήσουμε για αύριο.
0: Όχι τώρα.
1: Λοιπόν, πόλεμος των Ρόγους. Μάικλ Ντάγκλας, Κάθλιν Τέρνερ, Ντανί Ντεβίτο. Πέσε το διεύρο τώρα.
0: Α, να πέσε το διεύρο.
1: Ναι ρε παιδιά, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Αφού δεν αντέχεις
0: αστυχήν. Ότι...
1: Ναι. Παιδιά, πώς τοποθέτησες δίπλα στην Κάθλιν Τέρνερ τον Τζακ Νίκολσον?
0: Δεν ξέρω πώς τον έβαλα, τώρα που το λες.
1: Αφού τα λέμε, 1989.
0: Ταινιάρα είναι αυτή.
1: Μία ώρα και 56 λεπτά. Και εδώ στον χαρακτηρισμό είναι κωμωδία slash thriller. Όντως.
0: Ναι.
1: Είχε και άγριες σκηνές.
0: Ο Ντάνι Ντεβίτο δεν θυμάμαι τι σχέση είχε. Τι δουλειά είχε σε αυτή την ταινία.
1: Πρώτον, ήταν το σενάριο δικό του.
0: Ποιανό?
1: Του Ντάνι Ντεβίτο.
0: Άστο καλά.
1: Βέβαια, και παίζει το δικηγόρο. Τούλα, δεν θυμάσαι τίποτα από αυτή την ταινία. Πες, δεν μου θυμίζει τίποτα.
0: Ήταν πολύ ωραία ταινία, αυτό το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νους σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
7: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και η.
8: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Ripper και Diesel του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi.
7: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας.
8: Ανταλλακτικά ρότρων Gvernelland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnut, καθώς και ελληνικών.
7: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
8: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
7: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκους Βάρνας.
8: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
7: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
8: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
7: Ιωάννης Νταμπαρούκα Σκελή, πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410-554-411.
8: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.
9: Άσε με να δω.
10: Το βλέπεις?
9: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
10: Ωραία.
9: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
10: Αυτό άγνωστο.
9: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
10: Οκ.
9: Οκ, τι.
10: Οκ, θα πάμε.
11: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στον καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω,

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο. TRT 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: περίοδο οι αλλοί θα επιδοτηθούν με 24 λεπτά ανά λίτρο.
1: Στο στόχαστρο των αρχών, 18 influencers με 3,5 εκατομμύρια ακολούθους. Μηνύσεις σε βάρος τους για προώθηση παράνομου τζόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ αυτών που ελέγχονται είναι μοντέλα, trappers, πρώην παίκτες, reality και αθλητές.
0: 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ με περισσότερους από 1.200 νεκρούς και 250 ομήρους. Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Nova Festival για να τιμήσουν τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.
1: Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους των μεγαλύτερων πόλεων της Γαλλίας στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων. Με πάνω και συνθήματα διαμαρτυρήθηκαν για τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, τα υπερπλήρη τμήματα και τα εξαντλητικά ωράρια.
0: Νέα εποχή στα αεροπορικά ταξίδια. Ποιες αλλαγές φέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αποζημιώσεις και επιστροφή χρημάτων λόγω καθυστερήσεων? Οι νέοι κανόνες για την αναμονή των επιβατών, τις αποσκευές και τις προθεσμίες καταγγελίας πότε θα τεθούν σε ισχύ?
1: Στα αθλητικά, την αποθέωση γνώρισε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 συμπατριώτες του στην τελευταία του παρουσία με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, που συνοδεύτηκε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν. Ο 39χρονος σούπερσταρ σημείωσε το τρίτο τέρμα με πέναλτι, ενώ έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζω με αυτή τη φανέλα για περισσότερα από 20 χρόνια, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
0: Με 1-0 νίκησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων εκτός έδρας στη Βόρεια Ιρλανδία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Τη δεύτερη θέση στον όμιλό του κατέλαβε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και θα διεκδικήσει μέσω των μπαράζ τον προσεχή Νοέμβριο την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης.
1: Και στα του καιρού, έθριος ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι νότιος 5 μποφόρ, στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη από αύριο το βράδυ αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δύσκολη μέρα η σημερινή για τους οδηγούς. Παναγιώτη Βολάνη, από το πρωί κλείνουν δρόμοι και τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Κατά διαστήματα είναι απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
3: Αυτή την ώρα δεν υπάρχουν κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, καθυστερήσεις σημειώνονται στην Βασιλίση Σοφίας και στην κάθοδο Τσαρδιτού. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κατεχάκη από Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσκάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια είναι το τρίπτυχο στο οποίο συνοψίζεται ο στόχος της επίσημης επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο έγινε δεκτός το πρωί από τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, με τις δύο πλευρές να δεσμεύονται για περαιτέρω ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς. Αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις και η διμερής αμυντική συνεργασία μας βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο, δήλωσε ο Έλληνας υπουργός. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών κήρυξαν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεών τους και επιστρέφουμε.
4: Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή, έως και απειλές για την φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστο σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα. Όσον αφορά τη ΣΥΠΑ, αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις. Στην ενέργεια. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή.
1: Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα σε μια ιδιαίτερα ρευστή διεθνής συγκυρία με πολλά μέτωπα ανοιχτά έχει βαρύνουσα σημασία, Παναγή Γαλιατσάτο.
5: Ναι, όντως έχει βαρύνουσα σημασία η επίσκεψη αυτή καθ' αυτή, Βασίλη μου. Το ότι γίνεται αυτή η επίσκεψη και μάλιστα ας το πούμε λίγο στα ξεκούδωνα και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία, είναι νομίζω το σημαντικότερο μήνυμα που στέλνει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα με αυτή την επίσκεψη. Και εγώ θα σημειοκρατήσω από την επίσκεψη επίσης όλα αυτά που είπε ο κύριος Ρούμπιο, που χαρακτήρισε την Ελλάδα έναν πολύ σπουδαίο σύμμαχο με τον οποίο μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Φυσικά, όπως είπες και εσύ στον πρόλογό σου, είναι τρεις πυλώνες εδώ σε αυτή την εταιρική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η άμυνα, είναι η ασφάλεια και είναι και η ενέργεια. Και για τα τρία αυτά θέματα μίλησε εκτεταμένα ο κύριος Ρούμπιο στην επίσκεψή του και στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον κύριο Γεραπετρίτη. Και μάλιστα μας ανακοίνωσε επίσης εξήρε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει πάνω από 5% αμυντικές δαπάνες βάσει του ΑΕΠ φέτος και με το 3,5% να δαπανάται σε βασικές ανάγκες. Μας μίλησε για το πρόγραμμα της συνεργασίας με την Ευρωάζιας Φλόριντα, στο οποίο επίσης θα υπογράφει και πριν από λίγη ώρα ένα μνημόνιο, το υπέγραψαν ο κύριος Ρούμπιο και ο κύριος Δένδιας, και για ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας που θα παγιώνει ένα πρόγραμμα σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Από την πλευρά του κύριος Γεραπετρίτης εξήρε όλες τις σχετικές αμερικανο-ελληνικές συνεργασίες στις διμερείς σχέσεις, στην ενέργεια και στο εμπόριο, μιλώντας για πρωτόγνωρα επίπεδα. Ανέδειξε τη σημασία του ελληνικού εμπορικού στόλου που μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG στις παγκόσμιες αγορές. Μίλησε για την ενισχυμένη παρουσία των αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα και για τις σημαντικές αμερικάνικες επενδύσεις που γίνονται σε όλες τις ελληνικές υποδομές, κυρίως στα επίπεδα των ναυπηγείων. Και επίσης εξήρε τον λόγο το ρόλο της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης ως στρατηγικών βάσεων, αλλά και για την συνεργασία μας σε επίπεδο εξοπλιστικών με την αναβάθμιση των F-16 Viper και των F-35. Θα ήθελα να σου πω ότι το κλίμα σε γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ καλό και συναδελφικό. Υπήρξαν πολύ θετικές δηλώσεις και από τις δύο πλευρές για τη συνεργασία αυτή και συνεχίζεται τώρα ο στρατηγικός διάλογος. Απλά να σημειώσουμε ένα θέμα, γιατί ο κύριος Ρούμπιο ρωτήθηκε για τον αγωγό ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε δεσμευτική απάντηση.
1: Ευχαριστούμε τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρέπει η συνεργασία τώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην είναι μόνο αμυντική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα. Στον ακούσουμε.
6: Μας συνδέει με τη ΣΥΠΑ μια μακρόχρονη φιλία, μια διαχρονική συνεργασία. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι. Θεωρώ ότι είναι σημαντική θετική εξέλιξη. Πρέπει πάντα βέβαια να λέμε ότι αυτή η συνεργασία δεν πρέπει να είναι μόνο μια αμυντική συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, αλλά πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές εγγύησεις για την ασφάλεια και των δύο χωρών. Η χώρα μας έχει προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στην ασφάλεια των ΗΠΑ και με τη βάση της Σούδας. Άρα πρέπει σήμερα να αναζητηθούν και να διεκδικηθούν οι αντίστοιχες εγγύησεις για τα δικαιώματα της Ελλάδας στα κυριαρχικά και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να τεθεί κατά τη γνώμη μας το θέμα της λογικής προκλητικότητας.
1: Ο Ρούμπιο δεν επισκέπτεται την Τουρκία και αυτό είναι μια πολιτική δήλωση, σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος.
7: Ο κύριος Ρούμπιο δεν κράτησε και ιδιαίτερες ισορροπίες. Είναι από τις λίγες φορές που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται στην Ελλάδα και δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Αυτό από μόνο του Είναι μια δήλωση, ξέρετε, πολιτική. Ο οποίος ο κύριος Ντρούμπιο, να θυμίσουμε, είναι και ο υπεύθυνος ασφάλειας.
8: Είναι σύμβουλος ασφάλειας, ναι.
7: Σύμβουλος ασφάλειας, αυτόν τον διπρό ρόλο είχαμε να το δούμε δεκαετίες.
8: Από τον Κίσιγκερ. Από τον Κίσιγκερ, από το 70. Ακριβώς. Σωστά.
7: Ότι έχουμε έναν πολύ ισχυρό άνθρωπο στην Αθήνα, ο οποίος και πιθανότατα θα είναι και υποψήφιος για επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Με φόντο την Ακρόπολη και από έναν χώρο άμεσα συνδεδεμένο με τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία το απόγευμα με κεντρικό άξονα τη μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Από την ΕΠΝΙΚΑ, λοιπόν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκπέμψει μήνυμα προς την Ευρώπη για το μέλλον της Δύσης. Τι επιδιώκει ο Ρούμπιο μέσα από αυτή την ομιλία θα μας εξηγήσει τώρα ο Θανάσης Τσίτσας. Θανάση, μας ακούς? Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα, στη σύνδεση με τη Νέα Υόρκη. Να πούμε ότι οι αναλύσεις που έχουν γίνει όσον αφορά την ομιλία που θα απευθύνει ο Μάρκο Ρούμπιο το απόγευμα λένε ότι από τη μία έχει στόχο την πολιτική συσπήρωση των δυτικών συμμάχων και από την άλλη την ενίσχυση οικονομικών και στρατηγικών δεσμών, με την Ελλάδα βέβαια να αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως διαδρομή ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης. Το πολιτικό βάρος, λένε αναλυτές, θα βρίσκεται στη σχέση ανάμεσα στα δύο. Το πώς θα συνδέσει ο Ρούμπιο την επίκληση της δημοκρατικής κληρονομιάς με τις σημερινές επιλογές της Ουάσιγκτον είναι ένα ερώτημα που περιμένουμε να απαντηθεί σε λίγες ώρες από τώρα. Και τι ακριβώς θα ζητήσει δηλαδή από τους Ευρωπαίους συμμάχους όταν μιλήσει για κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων? Με ειδοποιούν ότι τώρα έχουμε τον Θανάση Τσίτσα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θανάση.
9: Ναι. Καλή σας μέρα.
0: Ναι, Θανάση, ναι. Σε ακούμε.
9: Ναι, η επιλογή της ΠΝΙΚΑΣ με φόντο την Ακρόπολη δεν είναι τυχαία και το μήνυμα της ομιλίας Ρούμπεο απόψε το βράδυ έχει στόχο να ταξιδέψει σε απευθείας μετάδοση σε όλο τον κόσμο. Η αμερικανική πλευρά θέλει να προσδώσει ισχυρό ιστορικό και πολιτικό συμβολισμό στην ομιλία Ρούμπεο, παρουσιάζοντάς την ως παρέμβαση για το μέλλον της Δύσης. Από τον χώρο που συνδέεται με τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να καλέσει Ευρωπαίους και Αμερικανούς σε μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα παρουσιάσει την κοινή κληρονομιά Ευρώπης και ΗΠΑ ως μια ιστορική διαδρομή που ξεκινά από την Αθήνα και τη Ρώμη, περνά από το χριστιανικό κόσμο και φτάνει ως την ίδρυση των ΗΠΑ. Κεντρικό μήνυμα θα είναι η απόρριψη της παρακμής και η υπεράσπιση αυτής της κοινής κληρονομιάς, ώστε η Δύση να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της και να αντιμετωπίσει ενωμένη τη νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Τα αμερικανικά μέσα εντάσσουν την ομιλία το απόγευμα στην ΠΝΙΚΑ στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων της κυβέρνησης Τραμπ με την Ευρώπη, συνδέοντάς την με την προηγούμενη, ιδιαίτερα σκληρή παρέμβαση του J.D. Vance στο Μόναχο. Σε αντίθεση όμως με το Vance, εκτιμούν ότι ο Ρούμπιο θα εμφανιστεί με πιο συμφιλειωτικό τόνο απέναντι στους Ευρωπαίους.
0: Η ΠΝΙΚΑ λοιπόν προσφέρει τον ιδανικό συμβολισμό για τις επιδιώξεις του Μάρκο Ρούμπιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
1: Μπαράζ τουρκικών προκλήσεων είχαμε στον ελληνικό ουρανό λίγες ώρες πριν την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Μαχητικά από τη γειτονική χώρα προχώρησαν σε 15 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου και σε 10 παραβάσεις. Η Άγκυρα δείχνει την ενόχλησή της, Χρήστο Μαζανίτη.
10: 15 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου έγραψε χθες το κοντέρ της προκλητικότητας από την Τουρκία στο Αιγαίο, κυρίως με ένα κατασκοπευτικό CN235, το οποίο έκανε 6 εισόδους στον εθνικό εναερίο χώρο, αλλά και 4 ντρόνους τα οποία πραγματοποίησαν 9 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και κυρίως πρέπει να δούμε πού έχουν σημειωθεί αυτές. Στα σημεία που είναι ανατολικά της Ρόδου, αλλά

0: το δημόσιο προκαλώντας ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Από τότε φύτρωναν συνεχώς νέες εταιρείες, 25 στο σύνολό τους, από νυχτερινά μαγαζιά και εστιατόρια μέχρι καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές εταιρείες. Τον τρόπο δράσης του κυκλώματος θα μας εξηγήσει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
1: Η δραστηριότητα της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίζεται άλλωστε και από τις δικαστικές συλλαγές μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τόσο του Φίλιππου Καμπούρη όσο και των υπολείπων που κατηγορούνται για αυτή την υπόθεση, ανάμεσα τους βέβαια και η σύζυγός του, η έρευνα έχει φτάσει μέχρι το 2021. Ωστόσο φαίνεται ότι η δραστηριότητα αυτή ξεκινάει σταδιακά και κλιμακώνεται από το 2013 και έπειτα. Κατά συνέπεια, τα 5 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία έχει ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο από το 2021 μέχρι και την ημέρα που εξαρθρώθηκε η συγκεκριμένη οργάνωση από το τμήμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI, προφανώς είναι ένα ποσό πολλαπλάσιο από αυτό που έχουν βρει οι αστυνομικοί τώρα. Όσον αφορά στις νέες έρευνες, έχουν μπει οι αρχές στο στάδιο των καταθέσεων. Μάλιστα, σήμερα πέρασαν το κατόφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου στεγάζονται και τα γραφεία του ελληνικού FBI, πολύ γνωστά ονόματα στις λαϊκές πίστες, στις πίστες των νυχτερινών κέντρων ακριβώς. Και αυτό γιατί? Να δώσουν κατάθεση, γιατί φαίνεται να έχουν πέσει θύματα πολύ γνωστοί τραγουδιστές του Φίλιππου Καμπούρη. Και αυτό γιατί? Εκτός του νυχτερινού κέντρου που φέρεται ο ίδιος να ήταν ιδιοκτήτης, φαίνεται ότι έκανε ασφάλειες, δηλαδή ασφάλιζε στις εταιρείες βιτρίνα που είχε πάρα πολύ γνωστούς τραγουδιστές, για να έχουν και αυτοί μια ασφάλιση ουσιαστικά. Μάλιστα, για να γίνεται αυτό, φαίνεται να εισέπρατε από κάθε πολύ γνωστό τραγουδιστή, και μιλούμε για βαριά ονόματα στο ελληνικό πεντάγραμμο και στις ελληνικές πίστες, 50 έως 100 ευρώ την εβδομάδα. Για να γίνεται αυτή η ασφάλιση, να έχουν υποτίθεται και αυτοί οι άνθρωποι μία ασφάλεια στην συνέχεια, όταν θα έχουν μία ηλικία και θα πρέπει να συνταξιοδοτηθούν. Ξαφνικά και οι ίδιοι ανακάλυψαν ότι είναι θύματα του συγκεκριμένου ανθρώπου, δηλαδή ότι ποτέ μα ποτέ δεν είχε κολληθεί το παραμικρό ένσημο. Και για το λόγο αυτό βεβαίως καλούνται, γιατί έχουν βρεθεί τα ονόματά τους στα κατάστοιχα που διατηρούσαν για αυτές τις εταιρείες, καλούνται να δώσουν καταθέσεις και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM όλοι δείχνουν έναν και μοναδικό άνθρωπο. Τον πρόεδρο του Λάους, εν προκειμένου τον Φίλιππο Καμπούρη. Από ό,τι φαίνεται η ιστορία αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος, διότι από τις 25 εικονικές εταιρείες και τις 10 νόμιμες έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής. Έχει φτάσει η έρευνα στις 29 εταιρείες βιτρίνα, ενώ ο αριθμός για τις νόμιμες εταιρείες παραμένει ο ίδιος. Και όταν μιλούμε για νόμιμες εταιρείες, είναι το νυχτερινό κέντρο το οποίο σας προανέφερα, καταστήματα ρούχων που φέρεται να διατηρούσε η σύζυγός του και αυτές τις νόμιμες εταιρείες και καταστήματα εστίασης. Όλα αυτά βεβαίως τα καταστήματα, τους εργαζόμενους που είχαν, τους ασφάλιζαν σε αυτές τις εταιρείες βιτρίνα και δεν πληρώναν την παραμικρή εισφορά.
0: Θεοδόση, να εξηγήσουμε με λίγα λόγια πώς ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Γιατί φαίνεται ότι μια καταγγελία πρώην εργαζόμενης ήταν αυτή που ουσιαστικά έκανε τις αρχές να βάλουν στο στόχαστρο τον Φίλιππο Καμπούρη.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ήταν δύο παράλληλες έρευνες σε εξέλιξη, χωρίς να γνωρίζουν οι υπηρεσίες ότι πραγματοποιούνται έρευνες. Και γιατί το λέω αυτό? Από τη μία πλευρά, έρευνα πραγματοποιούσαν οι πάρα πολύ έμπειροι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI, και από την άλλη πλευρά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όσον αφορά την έρευνα της αστυνομίας, ξεκίνησε μετά από καταγγελία μιας εργαζόμενης στα μίντια που διατηρούσε ο Φίλιππος Καμπούρης, η οποία ουσιαστικά αμείβονταν με το ποσό των 600 ευρώ. Άλλοτε μαύρα, άλλοτε με αποδείξεις έκτακτης δαπάνης για να δικαιολογούνται τα χρήματα που έμπαιναν και στην τράπεζα. Η εν λόγω εργαζόμενη, μονογονεϊκή οικογένεια, μεγαλώνει μόνη της, δηλαδή δύο παιδιά, προφανώς τα 600 ευρώ όχι μόνο δεν φτάνουν για να μεγαλώσεις δύο παιδιά, ναι. Όταν πήγε να καταθέσει στην λογίστρια της, στην φορολογική της, να

0: φτιάξουν τη φορολογική της δήλωση και να ζητήσουν που και ούταν με έκπληξη άκουσα ένα επιδοματική είναι... διότι
1: ναι, δεν είναι καλή τηλεφωνική μας σύνδεση, Θεοδόση, δεν ξέρω αν φοράς hands-free.
0: Όχι, όχι, κανονικά σας μιλάω, τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, εκείνη λάμβανε 600 ευρώ το μήνα, ενώ φαινόταν ότι είχε εισόδημα περίπου 20.000 ευρώ, καταλάβαμε.
0: 20.000 ευρώ, δηλαδή ότι έπαιρνε ένα μισθό κάτι παραπάνω από 1.000 ευρώ. Προφανώς και έπεσε από τα σύννεφα η εν λόγω κυρία, με αποτέλεσμα άμεσα να γίνουν καταγγελίες και στην αστυνομία και να βρεθούν και οι αχεράνθρωποι, γιατί διαπίστωσε ότι πληρώνονταν, υποτίθεται ότι πληρώνονταν από άλλες εταιρείες εκτός από αυτές που διατηρούσε ο Φίλιππος Καμπούρης.
1: Η δικηγόρος της καταγγέλουσας Βιργινία Ξανθοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αποκάλυψε ότι τρεις εταιρείες με έναν αγχειράνθρωπο κοινό νόμιμο εκπρόσωπο εμφάνιζαν υπέρογκα ποσά προς την εντολέα της.
2: Η εντολέα μου έπαιρνε πολύ κατώτερο από το βασικό μισθό. Ήταν εργαζόμενη στον ίδιο τον Καμπούρη. Προσελήφθη το Φεβρουάριο του 2021, τέλη Μαΐου μάλλον του 2024, όταν πήγε να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση στο λογιστή. Της ανακοίνωσε ο λογιστής ότι φαινόταν να έχει εισπράξει 19.500 ευρώ από μισθούς για το 2023 και ανακαλύψαμε ότι τρεις εταιρείες με έναν αχειράνθρωπο κοινό ίδιον νόμιμο εκπρόσωπο τις εμφάνιζαν στην ΑΔΕ υπέρογκα ποσά.
1: Όπως ακούσαμε και νωρίτερα, ασκήθηκε βαριά κακουργηματική δίωξη σε βαρός του Προέδρου του Κόμματος, τη σύζυγου του και των συγκατηγορουμένων του. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτά είναι όλα κακουργήματα. Ενώ ασκήθηκε δίωξη και για το πλημέλημα της μη καταβολής εργοδοτικών εισφορών. Για τη ζημία που έχει υποστεί το δημόσιο, μίλησε το πρωί στον Αντένα ο Πρόεδρος του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης.
3: Είναι από τα κουβάρια τα οποία δεν ξετυλίχθηκαν από εμάς. Κύριος, εμείς καταγγέλουμε και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία ώστε να βρεθούν οι όποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά απέναντι στον οργανισμό. Για το συγκεκριμένο συμβάν, όχι με γνώριζε ο ΕΦΚΑ. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολλές οι εμπλεκόμενες εταιρείες, άρα είναι διάσπαρτα τα ποσά, τα οποία αφρίζουν βέβαια ένα μεγάλο ποσό, αλλά είναι μικρά ποσά το κάθε ένα. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι η ζημιά είναι μεγάλη συνολικά για το δημόσιο, για τον ΕΦΚΑ, είναι ένα μέρος.
4: Νέα παρέμβαση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επιδοτήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους μεταποίησης. Στηρίζουμε την κοινωνία μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μιας οικονομίας, η οποία αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
5: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Μία άμεση επιδότηση του ρεύματος, αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Στήριξη Δημήτρη Γκάτσιε των ενεργοβόρων επιχειρήσεων με 95 εκατομμύρια ευρώ.
6: Ακριβώς αναμενόμενα οικονομικό ήταν τον τέμπο της ομιλίας, της θεσμικής ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό, πέρα από τις ανακοινώσεις που έκανε για τα νέα μέτρα στήριξης της ενεργοβόρας βιομηχανίας και βασικών κλάδων της, να εκπέμπει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στον κόσμο της δημιουργίας, στέκεται δίπλα στους πολίτες πάντα υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Και το λέω αυτό καθώς πέραν από τις ανακοινώσεις για τα μέτρα που θα βερούν συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ και η εξειδίκευσή τους θα γίνει τις επόμενες ημέρες από το Οικονομικό Επιτελείο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η χώρα μας καταφέρνει να μειώνει σημαντικά το δημόσιο χρέος, περιορίζοντας, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, το βάρος που μεταφέρεται στις επόμενες γενιές. Η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα απέναντι στις αυξήσεις των καυσίμων, συγκρατώντας τις τιμές στο όριο ή ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από την σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, εκεί που πέρα από το μέτωπο της οικονομίας, και όταν λέω μέτωπο της οικονομίας, αναφέρομαι στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων πίσω από τις κλειστές πόρτες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα βρεθεί και η αντιμετώπιση της ακρίβειας στο ράλι της ενέργειας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη στείλει σχετική επιστολή στην Ούρσουλα von der Leyen, έχει εισηγηθεί την διερεύνηση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, με την Αθήνα να επισημαίνει ότι η πρόταση προβλέπει την αξιοποίηση των υπερεσόδων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης της κοινωνίας απέναντι στις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Η ενεργειακή κρίση βρέθηκε και στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Σπλίτ της Κροατίας, όπως είναι αναμενόμενο, γεωπολιτικές προκλήσεις, ενέργεια, νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μεταναστευτικό απασχόλησε τις συζητήσεις των 9 ηγετών του Νότου, παρουσία της Ούρσουλα von der Leyen αλλά και του Αντώνιο Κώστα. Ανανέωσαν το ραντεβού τους οι ηγέτες για την επόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες, εκεί που αναμένονται πολύερες διαπραγματεύσεις εστιασμένες κατά κύριο λόγο στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, αλλά και στην οικονομία με βασικό τέμπο αυτό της ενέργειας.
4: Σε μια σύνοδο της Πέμπτης που ο Πρωθυπουργός θα επιμείνει για την αντιμετώπιση, η κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό μια πρώτη αντίδραση στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είναι μια θετική εξέλιξη που αφορά 700 ενεργοβόρες επιχειρήσεις, δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, Αντώνης Κοντολέων, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Μάνο Νιφλή και στον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
7: Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Πάντα περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση για να δούμε πόσο αποτελεσματικά θα εφαρμοστεί. Αφορά 700 βιομηχανίες, μικρές ή μεγάλες, οι οποίες όμως είναι έντασης ενέργειας. Γιατί αυτό που μας δίνει σήμερα δεν είναι επιδότηση, είναι ένα δάνειο.
1: Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωνε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλοίης. Μετά από αυτή την παρέμβαση, η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Και όλα αυτά την ώρα που ιχθυόσκαλες και καταστήματα έχουν στερέψει από ψάρια, αφού τα αλλιευτικά σκάφη Δημήτρη Χριστούλια παραμένουν δεμένα εδώ και μία εβδομάδα.
8: Ακριβώς, Ελισάβετ, διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου έως και 32 λεπτά το λίτρο. Ειδικότερα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλίης. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν ότι στον τομέα της αλλίας το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστου παραγωγής, η επιδότηση, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά αντί για 12 για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Επίσης, πρέπει να σου πω, Ελισάβετ, ότι πρόκειται για αναδρομική ενίσχυση. Με αυτή τη νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη των αγροτών, οι οποίοι έλαβαν ενίσχυση για τα λοιπάσματα που αποτελούν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής της γεωργίας. Επίσης, να σου πω ότι παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ για τον εξυγχρονισμό του ελαιευτικού στόλου, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα αφορά τον εξοπλισμό και την αναβάθμιση των αλλιευτικών σκαφών και αποτελεί μία ακόμη παρέμβαση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Να σου πω ότι το πρόγραμμα των 16 εκατομμυρίων είχε ανακοινωθεί το Μάιο από το Υπουργείο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επάρκεια σε ψάρια, αυτό που μας λένε οι ίδιοι αλλιείς είναι ότι δεν υπάρχουν φρέσκα ψάρια στην αγορά. Οι αλλιείς βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, εξετάζοντας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις.
1: Εντός Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα για να ενισχύσουμε τους ψαράδες όσο διαρκεί η κρίση, δήλωσε στον Αντένα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης.
9: Είχαμε υποσχεθεί στους αλλοείς ότι θα επιδοτήσουμε το αλλιευτικό πετρέλαιο με 16 λεπτά για τον Απρίλιο και τον Μάιο και για 12 λεπτά Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Διότι αυτή ήταν και η επιδότηση που είχε δοθεί στον ντίζελ κίνησης. Μία εβδομάδα πριν, την περασμένη Τετάρτη, είχαμε σύσκεψη στο Υπουργείο με τους εκπροσώπους όλων των αλλιεών. Μας εξέφρασαν το προβληματισμό τους για το ύψος της επιδότησης. Εμείς ως Υπουργείο πήγαμε πίσω στο οικονομικό και σήμερα το πρωί, όντως πριν από μερικά λεπτά, ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε το διπλασιασμό αυτής της επιδότησης. Εξετάζουμε επιπλέον μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν εντός Οκτωβρίου για να ενισχύσουμε παραπάνω τους ψαράδες και για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και για όσο διαρκεί η κρίση. Στον επόμενο σχεδιασμό έχουμε πει ότι θα δοθεί προτεραιότητα ώστε να μπορέσουν να πάρουν ακόμα περισσότερα οι αλλοίοι.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο στο στόχαστρο των αρχών. 18 influencers, μοντέλα, τράπερς και αθλητές. Μηνύσεις σε βάρος τους για πρόθεση παράνομου τζόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
13: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
12: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
18: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
19: Μπαμπάκα μου.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Τριάντα επτά λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών βρίσκονται 18 influencers με εκατομμύρια ακολούθους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προώθηση παράνομων τυχερών παιχνιδιών. Με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Οικονομικών, 1,8 δισεκατομμύρια διακινήθηκαν το 2025 στην παράνομη αγορά τζόγου, ενώ 15.000 ιστοσελίδες μπήκαν στη μαύρη λίστα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, η Σύση Σταυροπιεράκου.
2: Βασίλη, πρόκειται για γνωστούς τράπερς, μοντέλα, πρώην παίκτες reality και δημιουργούς περιεχομένου, οι οποίοι βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Πρόκειται για πρόσωπα που είχαν διαφορετικές διαδρομές, αλλά κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν η μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως προκύπτει από τις μηνύσεις που έχουν υποβληθεί, οι 18 λογαριασμοί των συγκεκριμένων προσώπων είχαν συνολική απήχηση 3,6 εκατομμυρίων ακολούθων στο Instagram, με τον ένα μόνο από αυτούς να φτάνει τους 623.000 ακολούθους. Η έρευνα μάλιστα έχει δείξει ότι προωθούσαν 11 μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες, οι οποίες συνδέονται με 8 παράνομους παρόχους. Παρουσιάζοντας τα σχετικά στοιχεία για τον παράνομο τζόχο, όπως ανέφερες και εσύ, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας είπε ότι το 2025 περίπου 1,8 δισεκατομμύρια παίχτηκαν στην παράνομη αγορά, περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παιχνίδια στοιχηματισμού και περίπου 15.000 ιστότοποι έχουν ενταχθεί σε μία μαύρη λίστα. Να θυμίσουμε ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα άμεσης επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παράνομη διαδικτυακή πρόθεση, με τα πρόστιμα να φτάνουν ως και τις 50.000 ευρώ ανά παράβαση. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κατά την ενημέρωση που έκανε χθες για την πορεία των ελέγχων, υπογράμμισε ότι οι παραβάσεις δεν βρίσκονται στο απειρόβλητο, προαναγγέλλοντας εντατικοποίηση των ελέγχων. Μάλιστα, κατά τον Κυριάκο Περιαρακάκη, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις οικονομικές απώλειες για το δημόσιο και στον αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι στην νόμιμη αγορά, αλλά αποκτά κυρίως κοινωνική διάσταση λόγω της έκθεσης των νεότερων ηλικιών στον διαδικτυακό τζόγο.
1: Τα ποσά που διακινήθηκαν ζαλίζουν, το φαινόμενο εξαπλώνεται ραγδαία και απαιτούνται δραστικά μέτρα για να περιοριστεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
3: Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο, πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες που ο νόμος προβλέπει.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα, 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ, όπου τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 250 απήχθησαν. Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Nova Festival για να τιμήσουν τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
5: Πριν 3 χρόνια ακριβώς, οι μαχητές της Χαμάς διείσδυσαν από το φράχτη κοντά στη Λόριδα της Γάζας, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις από τα φυλάκια. Ακολούθησε επίθεση στα κιμπούτς Μπέρι και Νιρόζ, καθώς και στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα, με συνολικούς νεκρούς, όπως είπε η Ελισάβετ, περισσότερους από 1.220 και ομήρους περισσότερους από 250. Το κλίμα στο Ισραήλ είναι βαρύ, είναι κλίμα πένθους. Υπάρχουν σήμερα εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, κυρίως στο Τελαβίβ, αλλά και στο σημείο όπου γινόταν το φεστιβάλ Νόβα. Υπάρχει όμως και οργή μετά τις αποκαλύψεις της Ισραηλινής εφημερίδας Χάρετ, η οποία αποκάλυψε ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε ενημερωθεί εγκαίρως για τις επιθέσεις, αλλά δεν τις είχε αποτρέψει. Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ εξέδωσε προς όλους τους Ισραηλινούς αλλά και τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο, προειδοποιώντας τους για πιθανές επιθέσεις. Με ανακοίνωσή του, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επαναφέρει στο επίκεντρο την ανάγκη για μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα, την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη λύση των δύο κρατών και μια διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
4: Να μεταφερθούμε στη Γαλλία τώρα, Τζένι, εκεί όπου ξεχύλισε η οργή στη διάρκεια των μαθητικών διαδηλώσεων. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για έλλειψη σε εκπαιδευτικούς, για τα υπερπλήρη τμήματα. Στο πλευρό τους βρέθηκαν φοιτητές και εκπαιδευτικοί, ενώ έχει αρχίσει μεγάλη συζήτηση για την αστυνομική βία που έχει ασκηθεί όλες αυτές τις μέρες.
5: Έγινε μια προσπάθεια από τη γαλλική κυβέρνηση να μπει ένα στόπ στην αστυνομική βία, καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες όσο προχωρούν οι διαδηλώσεις. Περισσότεροι από 250.000 μαθητές συμμετείχαν μόνο χθες στις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις. Σταδιακά αρχίζουν να επανελειτουργούν από σήμερα τα σχολεία που παρέμεναν κλειστά λόγω των κινητοποιήσεων. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικαλιστές συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, ενώ οι μαθητικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν τις δράσεις τους εάν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά τους για τη βελτίωση των συνθηκών στα σχολεία. Στο επίκεντρο των μαθητικών διαμαρτυριών βρίσκονται κυρίως οι υπεράριθμες τάξεις, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, καθώς και η κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων.
1: Στην ΦΑΚΑ πιάστηκαν τα μέλη μιας καλά οργανωμένης συμμορίας που διακινούσε τεράστιες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων. Οι κούτες ήταν τοποθετημένες μέσα σε ξύλινα καφάσια, τα οποία είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους προκειμένου να μην ανοιχνεύονται. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι φθάνουν κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Ελευθερία Τζανακούλη.
6: Περίπου 7,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατάσχεσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στο εσωτερικό της χώρας μας. Οι έλεγχοι έγιναν σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και αποθηκευτικούς χώρους. Τα τσιγάρα ήταν κρυμμένα μέσα σε ξύλινες κάσες, οι οποίες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, ώστε να μην εντοπίζονται από τα μηχανήματα ακτινοσκόπησης. Κατασχέθηκαν επίσης φορτηγό με παραποιημένα στοιχεία και πλαστές πινακίδες, ένα γιοταχή, ένα δίκυκλο και ένα περενοφόρο μηχάνημα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν το 1,4 εκατομμύριο ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.
4: Νέους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχονται αλλαγές λοιπόν στους κανόνες για τις ακυρώσεις, τις καθυστερήσεις, τις αποζημιώσεις, τις αποσκευές, τις οικογένειες με παιδιά και την παροχή βοήθειας στους επιβάτες. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει τώρα ο Βαγγέλης Αρετέος.
7: Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός Ελισάβετ θα εφαρμοστεί μετά τις 20 Οκτωβρίου 2027. Έχουμε δηλαδή ακόμα μπροστά μας σχεδόν ένα χρόνο. Ωστόσο καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα καινούριων δικαιωμάτων των επιβατών. Καταρχήν ξεκινάμε με το δικαίωμα στην αποζημίωση από 250 έως 600 ευρώ όταν η άφιξη καθυστερεί πάνω από 3 ώρες. Υπάρχει δικαίωμα ακύρωσης και πλήρους επιστροφής χρημάτων όταν η αναχώρηση καθυστερεί τουλάχιστον 5 ώρες και η επιστροφή χρημάτων θα πρέπει να γίνεται μέσα σε 7 μέρες. Άρα έχουμε ένα πρώτο πακέτο που αφορά τις επιστροφές και τις αποζημιώσεις χρημάτων, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι αρκετά έως πολύ αποτελεσματικό. Στη συνέχεια έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Καταρχήν έχουμε την υποχρέωση πλέον των εταιριών να δίνουν στον επιβάτη την επιλογή ανάμεσα σε βάουτσερ και σε χρήματα. Δηλαδή θα μπορεί ο ίδιος ο επιβάτης να διαλέξει αν η αποζημίωση θα γίνεται με κάποιο κουπόνι της ίδιας εταιρείας ή με χρήματα. Και επίσης θα έχουμε πολλά καινούργια δικαιώματα για τους επιβάτες που βρίσκονται σε αεροσκάφος μέσα, σε αεροσκάφος χωρίς αυτό να έχει απογειωθεί ή να προσγειωθεί. Δηλαδή για τις καθυστερήσεις που γίνονται ενώ οι επιβάτες βρίσκονται μέσα στο αεροσκάφος, έτσι προβλέπονται μετά από 2 ώρες αναμονής μέσα στο αεροσκάφος να υπάρχει δυνατότητα αποβίβασης και βεβαίως θα πρέπει να δίδεται αμέσως νερό και μετά από 2 ώρες και γεύμα στους επιβάτες υποχρεωτικά σε περίπτωση πάλι που έχουν βρεθεί πάνω από 2 ώρες μέσα στο αεροσκάφος την ώρα που αυτό βρίσκεται στο έδαφος. Επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους, Μετά την ημερομηνία αυτή, όλα τα αεροδρόμια θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε δωρεάν παροχή νερού. Είναι κάτι που και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό, διότι οι τιμές του νερού...
4: Είναι πάρα πολύ υψηλές οι τιμές. Για ένα μπουκαλάκι των 500 ml μπορεί κάποιος να κληθεί να πληρώσει ακόμα και 5 και 6 ευρώ, Βαγγέλη.
7: Ακριβώς. Οπότε είναι μεγάλη διαφορά. Και επίσης έχουμε ιδιαίτερους αυστηρούς κανόνες, όπως είπαμε, όσον αφορά τους εγκλωβισμένους επιβάτες. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί από εδώ και πέρα θα έχουμε το δικαίωμα να ζητάμε νερό και φαγητό, και υποχρέωση θα την έχει η εταιρεία να τα παράσχει. Και έχουμε επίσης και μεγάλες αλλαγές όσον αφορά το ενδεχόμενο ταξιδιώτης να έχει κάνει λάθος το όνομα του εισιτηρίου του. Και έτσι, με το νέο πλαίσιο, ένα απλό ορθογραφικό λάθος θα πρέπει να διορθώνεται δωρεάν, χωρίς να πρέπει να πληρώσει κανείς, όπως γίνεται μέχρι τώρα, και εφόσον το αίτημα γίνει μέχρι 48 ώρες μετά την αρχική
4: κράτηση,
7: αγορά του εισιτήριου. Ακριβώς.
4: Πολύ σημαντικές αλλαγές λοιπόν που θα τεθούν σε ισχύ σε ένα χρόνο από τώρα. Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
1: Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ενηλίκων σημειώθηκε στο Λασίθι. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο έξω από σχολείο, με τον έναν από τους δράστες να τραβά μάλιστα βίντεο. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV μας ενημερώνει αναλυτικά.
8: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, το μεσημέρι της Τρίτης, χτες δηλαδή στις 12 το μεσημέρι περίπου, ένας 12χρονος, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από συμμαθητές του, διαπληκτίστηκε ως φαίνεται με έναν 13χρονο και στη συνέχεια άρχισε ο καυγάς με τον φίλο του 13χρονου να επιτίθεται στο αγόρι, και το περιστατικό να παίρνει γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Την ώρα που οι τρεις ανήλικοι διαπληκτίζονταν, ουσιαστικά οι δύο χτυπούσαν τον 12χρονο, ένας άλλος νεαρός κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο τα συμβάντα, τα οποία στη συνέχεια ανήρθησε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία ακόμα, ένα ακόμα περιστατικό, όπου η ανήλικη βία γίνεται βορρά στα μάτια του οποιοδήποτε στο διαδίκτυο. Να πούμε ότι έχουν συλληφθεί οι 5 κηδεμόνες, 2 γυναίκες και 3 άνδρες, για παραμέληση υποκτήρια των ανηλίκων, και τα ανήλικα βεβαίως. Οι 3 ανήλικοι κατηγορούνται κατά περίπτωση για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παραβίαση της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενώ σε ό,τι αφορά την υγεία του 12χρονου, να πούμε επίσης ότι δεν φέρεται να έχει υποστεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Τα τραύματά του είναι επιφανειακά. Ωστόσο, βεβαίως, το επεισόδιο προκαλεί έντονο προβληματισμό, τόσο γιατί μιλάμε για παιδιά 12 και 13 χρονών, όσο και γιατί βλέπουμε τη βία μεταξύ των ανηλίκων να αυξάνεται μέρα με τη μέρα, αλλά και το φαινόμενο της καταγραφής και διαδικτυακής αναπαραγωγής του περιστατικού να γιγαντώνεται όσο περνάει ο καιρός.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αθλητικά.
4: Παγκόσμια συγκίνηση επικράτησε στον τελευταίο αγώνα του Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Last dance λοιπόν για τον Δημήτρη Σταυρακάκη, για τον άσο του ποδοσφαίρου, μέσα σε ένα κλίμα αποθέωσης.
9: Ο Λιονέλ Μέση φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας της Αργεντινής σε μια συγκινητική βραδιά στο στάδιο Μονουμεντάλ του στο Buenos Aires. Αποθεώθηκε από 85.000 συμπατριώτες του στο φιλικό αγώνα απέναντι στο Μπενίν, τη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Με την Αργεντινή να κερδίζει 3-0, το Μέση να βγάζει την assist στα δύο πρώτα τέρματα του Ουταμεντί και του ΠΑΣ και να σκοράρει με πέναλτι στο 73ο λεπτό, φτάνοντας στα 126 γκολ με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Και ακούσαμε στη μετάδοση σε αραβικό κανάλι πώς ο Μέση έφτασε σε αυτό το πέναλτι. Αποθεώθηκε. Χιλιάδες κόσμου περικύκλωσαν το πούλμαν στους δρόμους έξω από το γήπεδο. Όταν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, γνώρισε αποθέωση πραγματικά. Αγκαλιά με τα τρία παιδιά του στην ανάκριση του εθνικού ύμνου της Αργεντινής, ξέσπασε σε λυγμούς. Στο 10ο λεπτό το παιχνίδι σταμάτησε για να τιμήσουν το Superstar με το νούμερο 10 στη φανέλα. Πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό της πρωτεύουσας της χώρας Λατινικής Αμερικής. Με τη λήξη γνώρισε νέα αποθέωση. Άπαντες τον αγκάλιαζαν οι παίχτες του Μπενίν, φωτογραφίζονταν μαζί του. Στην ομιλία του δεν ξέχασε να αναφερθεί στον πατέρα του, τον Χόρκε, που έχασε τον περασμένο Αύγουστο. Είναι δύσκολο να πεις κάτι απόψε. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ο πατέρας μου. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για 20 χρόνια. Είμαι ευγνώμων στο Θεό που είμαι Αργεντινός. Ένας περήφανος Αργεντινός. Και εκπλήρωσα αυτό το όνειρο μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ. Να θυμίσουμε ένα Μουντιάλ του 2022 για την Αργεντινή με το Μέση, δύο φορές φιναλίστ το 2014 και το 2026, δύο κατακτήσεις Κόπα Αμέρικα το 2021 και το 2024, ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008, ο μεγάλος απολογισμός για τον Superstar που αποχώρησε μετά από 21 χρόνια από την Αλμπισελέστε.
4: Κατέκτησε τα πάντα ο Μέση. Πάμε σε έναν άλλο άσο του ποδοσφαίρου όμως, Δημήτρη, τον Ρονάλντο, ο οποίος φαίνεται ότι τώρα ζητάει συγγνώμη, το ξανασκέφτεται και επιστρέφει στην Εθνική Πορτογαλία.
9: Ο Κριστιανό Ρονάλντο έβγαλε μακροσκελή ανακοίνωση, εξηγεί τους λόγους που έφυγε την αποστολή της Εθνικής Ομάδας της Πορτογαλίας πριν το παιχνίδι με τη Δανία, ναι, για τον Nation League, και αφήνει εχμές για τον προπονητή του, τον Τζοζέ Ζέσους. Ζητώ συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας. Είμαι διαθέσιμος για την Εθνική Ομάδα. Ο 41χρονος Superstar αποκαλύπτει πως είχε αποφασίσει να πει αντίο στην Εθνική μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά η Ομοσπονδία του ζήτησε να μείνει. Τόνισε πως είχε αναφέρει ως ιδανική λύση τον Τζοζέ Ζέσους, τον προπονητή δηλαδή τώρα που είναι, αυτό τον πρώτο. Είναι, αλλά θέτησε ο νέος τεχνικός τις υποσχέσεις του σχετικά με τη χρησιμοποίησή του στα παιχνίδια.
4: Μπερδεμένα ακούγονται όλα αυτά.
9: Ο Ισπανός διαιτητής κατηγορίας Elite UEFA, Αλεξάνδρο Χωσέ Ερνάντες Ερνάντες, θα διευθύνει το Κυριακάτικο Ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τη Super League που θα διεξαχθεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ. Η Εθνική Ελπίδων δεν κατάφερε να πάρει απευθείας την πρόκριση για τα τελικά του Euro 2027 άντερ 21 ετών. Νίξε 1-0 την Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας χθες, τελευταία αγωνιστική των προκριματικών, δεύτερη θέση στον όμιλο πίσω από την Γερμανία που προκρίθηκε απευθείας. Η εθνική μας ομάδα το προσεχή Νοέμβριο θα διεκδικήσει την πρόκριση μέσω μπαράζ την Παρασκευή στην κλήρωση. Θα μάθει αντιπάλους, πιθανή αντίπαλη Φιλανδία, Τσεχία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Τουρκία και Δανία.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει από αύριο το σκηνικό, Τάσο Αρνιακέ. Περιμένουμε ένα χαμηλό βαρομετρικό που θα επηρεάσει κυρίως τα βορειοδυτικά της χώρας.
10: Πράγματι, η Βασίλη, έτσι είναι. Η επιστροφή των ξεχασμένων βορειάδων εδώ και αρκετές εβδομάδες θα φέρει καταρχήν πρωινές ομίχλες το πρωί και το βράδυ, κυρίως στις δυτικές περιοχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στο Ιόνιο, αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, την Κέρκυρα και την Αίτωλο Ακαρνανία. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι έθριος ουρανός με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα δυτικά. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 με 4, στα πελάγητα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 26, στα ανατολικά υπηρωτικά όμως τους 27 και ακόμα και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα με αραιές νεφώσεις, νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τοπικές ομίχλες το πρωί, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε πάνω κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες, ενώ το Σαββατοκύριακο οι βροχές φαίνεται να επεκτείνονται κυρίως στις υπηρωτικές περιοχές μηδενέως εξερωμένου και της Αττικής.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει την εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
11: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέ μέχρι Πανόρμου. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνεται την κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Βασιλίσσης Σοφίας και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στο κόκκινο είναι η άνοδο της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αλίμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Συνάντηση Ρούμπιο Δένδια υπεγράφει συμφωνία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.
4: Και στο ενικός.gr, βιομηχανίες πώς θα μοιραστούν τα 95 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, οι δύο φάσεις του μέτρου και οι δικαιούχοι.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκε Νίκα Σιανίβραχα, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Νίκος Απρανίδης.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
12: Real FM. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
1: Επόμενος.
13: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
16: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
20: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
21: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα δες...
12: TRT 95,1 FM Stereo. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
22: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και στρατζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπλοεία.
23: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
22: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φινγκ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
23: Σύρμα, σειρματόσχηνα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
22: Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410-554-411.
23: Ο καλός σας συνεργάτης.
24: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
25: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και η.
2: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Ripper και Diesel του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi.
1: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας.
2: Ανταλλακτικά ρότρων Gvernerland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnot, καθώς και ελληνικών.
1: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
2: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
1: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκους Βάρνας.
2: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
1: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
2: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
1: Ιωάννης Νταμπαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
2: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
6: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
5: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
6: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
5: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
6: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
5: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
7: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
8: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

95,1.

0: 95,1 FM Stereo. Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Νταβαρούκας και η 40 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία.
1: Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες και σαρτζαριστά. Ελαστικοί σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοπλοεία.
0: Εξαρτήματα άρδευσης, βάνες, υδρόμετρα και σωλήνες πολυεθυλενίου.
1: Νάιλον φύλλο για θερμοκήπιο όλων των διαστάσεων. Δίχτυα σχοιάσεως, φιλμ συσκευασίας, big bag και σακιά όλων των διαστάσεων.
0: Σύρμα, σειρματόσχοινα γαλβανιζέ, σφικτήρες και εντατήρες για παλμέτα, δέντρων και ακτινιδίων σε τιμές προσφοράς.
1: Ιωάννης Νταβαρούκας και η πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
0: Ο καλός σας συνεργάτης.

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Γεωργικά και βιομηχανικά είδη Ιωάννης Σταβαρούκας και Ι.
2: Σταβάρια και νύχια καλλιεργητών Ρίπερ και Τζίζελ του Ιταλικού εργοστασίου Bianchi.
1: Ελάσματα και νύχια καλλιεργητών προετοιμασίας Marathon Γερμανίας και Bianchi Ιταλίας.
2: Ανταλλακτικά ρότρων Gvernelland, Gregoire Besson, Kuhn, Vogelnut, καθώς και ελληνικών.
1: Οι φθηνότερες τιμές στην καλύτερη ποιότητα.
2: Σφυριά και μαχαίρια για καταστροφής.
1: Δίσκοι και ανταλλακτικά δίσκους Βάρνας.
2: Εξαρτήματα σιτοσπαρτικών. Νάιλον φύλλο για θερμοκήπια όλων των διαστάσεων. Φιλμ συσκευασίας Big Bang και σακιά όλων των διαστάσεων. Ανοξείδωτοι άξονες, λάμες, λαμαρίνες τραντζαριστά και σωλήνες πιστοποιημένοι για τυροκομεία και εινοποιία.
1: Βίδες, είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία χειρός, αλυσοπρίωνα και ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.
2: Για την θέρμανση, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και εξαρτήματα φυσικού αερίου.
1: Ιωάννης Νταμπαρούκας και Ι. Πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο 2410 554 411.
2: Οι καλύτερες τιμές και στα δύσκολα.

0: καταναλωτή. Ποινικές διώξεις κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, άσκησε ο εισαγγελέας τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τη σύζυγό του και άλλους 6 συλληφθέντες για απάτη σε βάρος του δημοσίου. Νέες καταθέσεις έλαβε ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για 2 διασώστες του ΕΚΑΒ και την αναισθησιολόγο που είχε εργαστεί στο ιατρείο έως το 2023.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.

0: κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα.

0: επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: 6 εβδομάδες εκτός δράσης θα μείνει στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ο Νίκος Πλώτας, που τραυματίστηκε στον αριστερό αγκώνα του στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής με τον Ηρακλή για την Basket League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
3: Έθριος αύριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο Ήπειρο και δυτική Στερεά. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

η Ελλάδα μετά από όλα αυτά παραμένει άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σήμερα είχαμε την προσπάθεια του Ρούμπιο και του Γεραπετρίτη, σε λίγη ώρα θα ενταχθεί και ο Μητσοτάκης. Είχαμε την προσπάθεια να διαχωρίσουν την παγκόσμια αβεβαιότητα για την οποία μιλούν, δηλαδή τους υπεριαλιστικούς πολέμους και την πολεμική προπαρασκευή, από τα διάφορα σχέδιά τους για τη χάραξη και τον έλεγχο των δρόμων μεταφοράς ενέργειας, όπως και τον έλεγχο των αντίστοιχων αγορών, τα οποία ούτε λίγο πολύ παρουσιάζονται σαν έργα ειρήνης και συνεργασίας, όταν ακριβώς είναι οι σφοδροί ανταγωνισμοί γύρω από όλα αυτά που τροφοδοτούν την πολεμική κλιμάκωση και αυξάνουν τους κινδύνους και για τον ελληνικό και για όλους τους λαούς της περιοχής. Πανηγυρίζουν γιατί η αμυντική τους, λέει, συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το κράτος δολοφόνο και τρομοκράτη, έχει φτάσει

στο καλύτερο επίπεδο. Διαφημίζουν την Αλεξανδρούπολη ως παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Διαφημίζουν την Ελλάδα ως χώρο, όχι ως χώρα, που συνεισφέρει ευθέως, λέει, στην ασφάλεια της Ανατολικής Πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Διαφημίζουν τη βάση της Ούδας, το λιμέρι του δολοφόνου. Γιατί όπως ανακοίνωσαν, αποτελεί κομβικό σημείο στην αρχιτεκτονική ασφάλειας ποιών, των Αμερικάνων, στην περιοχή. Ομολόγησαν ότι η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες, οι οποίες μάλιστα πανηγυρίζουν ότι είναι σταθερά πάνω από τα νατοϊκά όρια. Ομολόγησαν ότι οι ναυτικές αποστολές στις οποίες πρωταγωνιστεί η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, οι ναυτικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, η Ατλάντα, η Ειρήνη, έτσι αποκαλούν τις ναυτικές τους αποστολές στη Μεσόγειο, είναι συμπληρωματικές των αμερικανικών πρωτοβουλειών. Έφτασαν μέχρι του σημείου να δεσμευτούν ότι αν απαιτηθεί, λέει, η Ελλάδα θα συμμετάσχει σε ναυτική επιχείρηση και στα στενά του Ορμούζ. Και βεβαίως όλα αυτά μαζί με business και μαζί με αγοραπολισίες, καθότι η Ελλάδα έχει ηγετικό, λέει, ρόλο στον κάθετο διάδρομο που διαφοροποιεί την προμήθεια φυσικού αερίου, διαφοροποιεί την προμήθεια σε σχέση με τη Ρωσία και την προμήθεια των ευρωπαϊκών χωρών, και έτσι φτάσαμε να το λένε δημοσίως πια ότι η Ελλάδα είναι, προσέξτε, η ραχοκοκαλιά για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Και βεβαίως, στο πλαίσιο αυτής της δουλίτσας υπάρχουν και οι κερδίζοντες. Δεν είναι ο ελληνικός λαός, ο οποίος ζει στην ενεργειακή ανασφάλεια και επισφάλεια, είναι όμως οι Έλληνες εφοπλιστές, αφού ελληνόκτητα πλοία είναι αυτά που κατά 20% μεταφέρουν τη θαλάσσια διακίνηση του αμερικανικού LNG. Δεν έχουν κανένα λόγο να το κρύβουν πως αντιμετωπίζουν την Ελλάδα, και δεν έχουν κανένα λόγο οι ντόπιοι συνεργάτες τους να πανηγυρίζουν γι' αυτό. Το είπε ο ίδιος ο Ρούμπιο. Τι είναι η Ελλάδα? Πυλώνας της παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, πυλώνας για τη διασφάλιση των αμερικανικών συμφερόντων. Βεβαίως, όταν ο Ρούμπιο ρωτήθηκε για τις ενστάσεις της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τα καλώδια, σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, ξέρετε τι απάντησε? Τίποτα δεν απάντησε. Αυτό που απάντησε ο Ρούμπιο ήταν ότι απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση, λέγοντας, γενικόλογα βεβαίως, ότι οι Αμερικάνοι θέλουν να επιτύχουν αυτά τα έργα σε ό,τι αφορά τους ενεργειακούς διαδρόμους και τα συναφή, αλλά αντιλαμβάνεται ο Ρούμπιο ότι υπάρχουν ευαίσθητα θέματα. Βεβαίως, τα κολλητήρια αυτού του Ευρωατλαντικού Θεάτρου Σκιών μας λένε από χτες και σήμερα, και θα το λένε και τις επόμενες μέρες, πόσο μεγάλο, σπουδαίο, super duper είναι που ο Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα αλλά δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Να τους θυμίσω ότι πριν 2 μήνες ο Τραμπ πήγε στην Τουρκία αλλά δεν ήρθε στην Ελλάδα. Αυτό βεβαίως δεν τους εμποδίζει να γλύφουν μέχρι και τις σόλες των παπουτσιών του.

Επίσης πανηγυρίζουν γιατί υπήρξε η υπογραφή για την εγκαθίδρυση, λέει, συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντα. Λοιπόν, θυμίζω ότι η εθνοφρουρά είναι εκείνο το σώμα καταστολής που μεταξύ άλλων έχει διαταχθεί να αντιμετωπίζει συγκεντρώσεις και γενικά ανθρώπους που τολμούν να διαδηλώνουν. Ένα από τα βασικά στοιχεία της αποστολής της Εθνοφρουράς της Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία συνεργάζεται πλέον με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, είναι η αντιμετώπιση του εχθρού λαού. Η Εθνοφρουρά των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μια εφεδρική στρατιωτική δύναμη στην οποία συμμετέχει σε υπεριαλιστικές επεμβάσεις εκτός συνόρων το δυναμικό της, αλλά έχει επιπλέον στις επίσημες αρμοδιότητές της, ξαναλέω, την αντιμετώπιση του εχθρού λαού εντός των συνόρων, δηλαδή την αντιμετώπιση εξέγερσης ή κινδύνου εξέγερσης, όπως λένε. Μάλιστα, βγήκε ένας πριτσαπούρδας σήμερα, ο οποίος έχει διατελέσει και πρώην αξιωματικός των Αμερικανικών δυνάμεων, και τι είπε, ξέρετε τι είπε, με αφορμή πάντα την υπογραφή της Συμφωνίας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Όπως είπε, λοιπόν, η Εθνοφρουρά του Νιου Τζέρσεϊ εκπαίδευσε, προσέξτε, τον στρατό της Ουκρανίας πριν το 2022, και αυτό ήταν, όπως είπε ο Πιτσαπόρδας, καθοριστικό για την εξέλιξη των πραγμάτων. Όπως βλέπετε, η ενεργειακή κόμβη, όπως η Ελλάδα και η Ουκρανία, θέλουν και αντίστοιχες εθνοφρουρές.

είπα και χτες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, πως ό,τι συμβαίνει τις τελευταίες ώρες και ό,τι θα ακολουθήσει είναι ένα τυπικό δείγμα του ημέτερου αμερικανοτσολιαδισμού.

σχέδια των Αμερικάνων στην περιοχή. Και βεβαίως όλα αυτά είναι ντυμένα με το λάβαρο του πατριωτισμού και της ελληνικής σημαίας, έτσι ώστε να θυμόμαστε κάθε φορά εκείνο τον Άγγλο σοφό που έλεγε ότι το τελευταίο καταφύγιο των πολιτικών απατεώνων είναι η πατριδοκαπηλεία. Όλα αυτά είναι πασπαλισμένα με όλο αυτό το βαρύγδουπο ύφος των διαφόρων αναλυταράδων που βαφτίζουν την τραγική και επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας στα αμερικανικά εγκλήματα πως, σαν λέει, γεωστρατηγική αναβάθμιση. Όλα αυτά πλασαρισμένα με όλη εκείνη τη χυδαιότητα και την τόση πολιτική φτηνιά που θυμίζει αυτό το οποίο δεν ξεχάστηκε ποτέ, ότι το ζόμπι εκείνο που έλεγε «Στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας», ζει και βασιλεύει.

0: Real FM.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περισσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς, εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
12: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
13: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη σου.
14: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
15: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
14: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
15: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
14: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
15: Καλά μας ταξίδια.
16: Χορηγός της εκπομπής είναι...
17: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
18: TRT 95,1 FM Stereo.
19: Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
20: Contra News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Contra κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
21: Στο αυτοκίνητο, στο
0: στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντάται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα στην ομιλία του στη ΠΝΙΚΑ χαρακτήρισε την Ελλάδα υπόδειγμα συμμάχου. Σε ίσχυ μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και στην περιοχή του Ψυχικού που βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση. Αναλυτικά στο real.gr. Τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας στον πρόεδρο του Λάος, τη σύζυγό του και άλλους 6 συλληφθέντες για πάτη σε βάρος του δημοσίου.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
23: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στη μεταμόρφωση σε σταδίου Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Πεντέλης και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά.

0: Ξέρετε, βλέποντα το Ρούμπιο εκεί στην Πνίκα, να πω το προηγούμενο που είχε περάσει από την Πνίκα ήταν ο Μανολάκης, ο Μακρόν. Του είχαν εδώ στην Πνίκα το 2017. Αυτό είχε πει το όραμά του τότε, και αυτό είχε όραμα τότε για την Ευρώπη. Τότε αυτό είχε τη Λεπέν στο 15%. 9 χρόνια μετά, και αφού μα είπε το όραμά του για την Ευρώπη από την Πνίκα ο Μακρόν, έχει πάει τη Λεπέν στο 55%. Βλέποντας τώρα αυτή την εικόνα του Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη, θυμήθηκα αυτό το χαμό που είχε γίνει πριν από 4 χρόνια, όταν ο εγχώριος ευρωατλαντισμός είχε πάθει οργή, άφριζε για το γεγονός ότι τότε με αφορμή την συμφωνία για τις βάσεις, τις αμερικανικές βάσεις, επαόριστον παραμονή τους το 2022, μετά από εκείνη τη συμφωνία, το ΚΚΕ είχε ανέβει στην Ακρόπολη και είχε ανεβάσει ένα πανό τότε που έλεγε «Όχι στον πόλεμο, καμία συμμετοχή». Και τότε είχε γίνει χαμός, χαμός είχε γίνει από όλους αυτούς οι οποίοι λατρεύουν τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας ως θήτη δίπλα στο πλευρό του παγκόσμιου δολοφόνου. Η Ακρόπολη σήμερα παραχωρήθηκε απλόχερα από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για να γίνει το ντεκόρ στον εκπρόσωπο του φασίστα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Τραμπ. Α, βεβαίως έχουμε και την αναφορά του Ρούμπιο στην αρχαία Ελλάδα, η οποία μάλιστα ήδη έχει χαρακτηριστεί και ως ύμνος. Ξέρετε, οι αναφορές αυτές δεν ήταν τίποτε άλλο από ένα τσουβάλιασμα. Ένα τσουβάλι με ανιστόρητες θεωρίες κομμένες και ραμμένες στη δολοφονική πολιτική των Αμερικάνων. Επεμβάσεις, χούντες, εκμετάλλευση του πλούτου δεκάδων χωρών. Διαχρονικά τα κάνουν αυτά οι Αμερικάνοι και βεβαίως κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Τραμπ. Όλο αυτό με φόντο την Ακρόπολη είναι προφανές ότι άρεσε στους Αμερικανοτσολιάδες. Το πανό δεν άρεσε. Τώρα καλείστε να απαντήσετε εσείς. Ποια εικόνα είναι αυτή που προσβάλλει την Ελλάδα? Ένα πανό το οποίο λέει όχι στον πόλεμο και καμία συμμετοχή στον πόλεμο, ή η εικόνα με τον εκπρόσωπο του πολέμου στην Ακρόπολη? Ποια εικόνα είναι αυτή που προσβάλλει τη χώρα? Έχουμε λοιπόν το μακελιό του πολέμου στην Ουκρανία, έχουμε το μακελιό του πολέμου στο Ιράν, στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο, στη Συρία, και έχουμε την κυβέρνηση των προβλέψιμων και των διαθέσιμων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες που διακηρύσει την εμβάθυση της αμερικανοφροσύνης της. Έχουμε την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, η οποία θυμίζω προετοιμάστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν αριστερή αυτή η κυβέρνηση, ήταν η κυβέρνηση του Αγγελικού Τραμπ αυτή, τη θυμάστε έτσι, η οποία εφαρμόζεται στην πράξη. Αλεξανδρούπολη, Σούδα, Λάρισα, λιμάνια, ναυπηγεία, ένοπλες δυνάμεις, όλα αυτά συμμετέχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις των Αμερικάνων. Σε αυτό το πλαίσιο είναι που η Ελλάδα στέλνει πολεμικό υλικό από την Ουκρανία μέχρι τη Σαουδική Αραβία και την Ερυθρά θάλασσα, και όλα τα παραπάνω σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη συνιστούν ψήφο, λέει, εμπιστοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ελλάδα και αναβάθμιση της χώρας. Ξέρετε, είναι εκείνο το είδος αναβάθμισης που αρμόζει σε μια κυβέρνηση που η πρώτη πράξη της σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής ήταν να αναγνωρίσει πρόεδρο της Βενεζουέλας έναν πραξικοπηματία. Μια στημένη λεμονόκουπα τη CIA, τον Γουαϊδό, τον θυμάστε? Τον θυμάστε? Αυτόν τον γελίο. Αυτόν τον έχει αναγνωρίσει ως πρόεδρο η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Μιλάμε για εκείνο το είδος αναβάθμισης που αρμόζει σε έναν πρωθυπουργό που μόνο αυτός στον κόσμο χειροκροτούσε πριν από μερικά χρόνια τη δολοφονία του Ιρανού αξιωματούχου στο έδαφος του Λιβάνου από ένα πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Αμερική. Πρόκειται για αυτό το είδος αναβάθμισης που αρμόζει στους διαθέσιμους. Σε τέτοιο βαθμό διαθέσιμοι που έφτασαν στο σημείο όταν απήχθη ο Μαδούρο να βγουν και να πούν ο Μητσοτάκης ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για την διεθνή νομιμότητα. Είναι αυτό το είδος αναβάθμισης που καταλαβαίνουν εκείνοι οι οποίοι συμπορεύονται με αυτούς που το State Department τους τι λέει κάθε φορά σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Βρείτε τα με την Τουρκία. Και πότε? Όταν αυτή παραβιάζει τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο στο Αιγαίο με τις πλάτες του ΝΑΤΟ. Με τις πλάτες του ΝΑΤΟ είναι που η Άγκυρα κατέχει τη μισή Κύπρο για πάνω από μισό αιώνα, που απειλεί και αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία της Ελλάδας. Δίπλα σε αυτούς τώρα τους διαθέσιμους και τους προβλέψιμους έχουμε και τους άλλους. Έχουμε αυτούς που σε μία νεκρανάσταση εκείνου του πασοκισμού των σπηλαίων και του φεύγουν οι βάσεις, που βεβαίως φύγαν αυτοί, οι βάσεις έμειναν, παρίσταναν τους διαδηλωτές της πορείας του Πολυτεχνείου. Αλλά θυμάστε, στρίβανε κάπου εκεί στο ύψος του Μεγάλη Βρετάνια. Θυμίζω, επί αριστερής κυβερνήσεως εγκαινιάστηκε και προωθήθηκε ο τρέχον στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν τότε που είχαμε προτάσεις ακόμα και για αμερικανονατοϊκή βάση στην Κάρπαθο. Αμερικανονατοϊκές υποδείξεις για συμφωνίες τύπου Πρεσπών, έλευση νατοϊκών πλοίων στο Αιγαίο με το πρόσχημα του ναυαγοσώστη των προσφύγων. Αλλά μετά από 4,5 χρόνια εκείνης της κυβερνήσεως δεν μπορεί να προκαλεί καμία έκπληξη ότι η αριστερά των μνημονίων, η αριστερά του κεφαλαίου, η αριστερά των τραπεζιτών, η αριστερά της Τρόικας κατάφερε μια χαρά να αναδειχθεί. Το ανέδειξε ο κύριος Τσίπρας στις δηλώσεις του σε εκείνη τη συνάντησή του για τον αγγελικό Τραμπ και ως η αριστερά του αμερικάνικου υπεριαλισμού. Άλλωστε, το ξέρουμε, οι Αμερικάνοι είναι πρακτικοί άνθρωποι. Ποτέ δεν είχαν πρόβλημα αν οι Αμερικανοτσολιάδες τους δηλώνουν δεξιοί, αριστεροί ή κεντρώοι. Αμερικανοτσολιάδες να είναι και ό,τι να είναι. Αλλά εδώ έχουμε και μια απίστευτη χυδαιότητα με την οποία οι κλακαδόροι ένθεν και ένθεν έχουν αρχίσει να γλύφουν για μια ακόμα φορά την αμερικάνικη μπότα, αλλά και να ξεσκονίζουν τόσο την κυβέρνηση για την αμερικανοφροσύνη της, αλλά και να απευθύνονται σε εμάς τους δογματισμούς, με τους δογματισμούς μας, εμείς είμαστε δογματικοί, ότι πρέπει να βλέπουμε, λέει, το θέμα των σχέσεών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες όχι στενά, όχι στενά και ιδεολειπτικά, εμείς είμαστε στενοί και ιδεολειπτικοί, αλλά να το βλέπουμε ρεαλιστικά. Αυτοί είναι οι ρεαλιστές, και υπό το πρίσμα, λέει, των ανταλλαγμάτων που κερδίζει η Ελλάδα. Τώρα βεβαίως πρέπει να σας πω ότι παρακάμπτω την αηδία που νιώθω για κάτι τέτοιους πατριώτες, είτε πρόκειται για το πρώτο συνθετικό του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, της πατριδοκαπηλείας τους, είτε πρόκειται για το ρεαλισμό τους και τη διαρκή υποκρισία τους, και πραγματικά απευθύνομαι στους κανονικούς ανθρώπους. Έχουμε στη γειτονιά μας πολέμους, φωτιές που απειλούν να απρυπολίσουν ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε Ρώσους να πολεμούν τους Αμερικάνους στο έδαφος της Ουκρανίας και τους Ευρωπαίους. Έχουμε Αμερικάνους, Ρώσους, Ευρωπαίους, Τούρκους στο σφαγείο της Συρίας. Έχουμε Αμερικάνους να τσακώνονται με τους Κινέζους. Έχουμε πολεμικό μακελιό στο Ιράν. Πολιτικά και ιστορικά, αλλά και από τα πραγματολογικά δεδομένα της φρίκης που συντελείται στη γειτονιά μας. Η πατρίδα μας έχει κανένα λόγο να εμπλέκεται σε όλο αυτό το κουβάρι της φωτιάς? Έχει κανένα λόγο να είναι αυτή που αγκαλιάζει τον γενοκτόνο στην Παλαιστίνη? Υπάρχει και η θεωρία περί της ψήφου εμπιστοσύνης που λαμβάνει η Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες δια της μετατροπής της σε στρατιωτικό τους Γιουσουφάκη. Η θεωρία των ανταλλαγμάτων που δήθεν παίρνει η χώρα μας από τη συμμετοχή, από τη συνενοχή δηλαδή, των κυβερνήσεών της σε πολέμους και εντάσεις, είναι αυτή η θεωρία που οι φορείς της τη μυρικάζουν με εκείνο το ίδιο πάντα συφοριασμένο ύφος, του τύπου μα τι να κάνουμε, η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων είναι συγκεκριμένος, τουλάχιστον κάτι να κερδίσουμε, και άλλα τέτοια λεβέντικα. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι τη δεκαετία του 90, όταν η Ελλάδα συμμετείχε στο σφαγιασμό του Ιράκ, θυμάστε ποιο ήταν το αντάλλαγμα και η ψήφος εμπιστοσύνης που πήρε αργότερα, τα ίμια ήταν και η Συμφωνία της Μαδρίτης. Το 1999, όταν η χώρα μας έγινε το προκεχωρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ στον πόλεμο, στην ατοϊκή εκείνη επιδρομή στη Ιουγκοσλαβία, ποιο ήταν το αντάλλαγμα και η ψήφος εμπιστοσύνης? Οι σύμμαχοι να αποκαλούν Μακεδονία τα Σκόπια και παράλληλα να ενισχύουν τον αλβανικό εθνικισμό. Το 2001, όταν η Ελλάδα συμμετείχε στην υπόθεση που λέγεται Αφγανιστάν, είναι εκεί που παρέδωσαν την εξουσία επισήμως οι Αμερικάνοι στο Ταλιμπάν, ποιο ήταν το αντάλλαγμα και η ψήφος εμπιστοσύνης? Να θυμίσω, το σχέδιο Ανάν ήταν και η διχοτόμηση της Κύπρου. Όταν ο Αμερικάνος πρέσβης έφτασε να το πανηγυρίζει κιόλας ότι το 2018 ήταν το έτος της Αμερικής στην Ελλάδα, τα θυμάστε αυτά, επί αριστερής κυβερνήσεως, τα ανταλλάγματα και η ψήφος εμπιστοσύνης ήταν η τουρκική ακτεωρός που εμβόλιζε το ελληνικό πλοίο στα Ήμια, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μας καλούν να λύσουμε με την Τουρκία τις διμερείς διαφορές μας. Ενώ τώρα ο Μητσοτάκης διακινεί αυτές τις γελίες ατάκες περί ψήφου εμπιστοσύνης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα είναι που η νατοϊκή σύμμαχος, η Τουρκία, προχωράει με τις πλάτες των Αμερικάνων πάντα. Αυτόν δεν εκδίαζε ο Τραμπ, δεν εκδίαζε πάλι προχτές τον Ερντογάν και την Τουρκία? Τώρα είναι λοιπόν με τις πλάτες των Αμερικάνων που έχουμε τα σενάρια της γαλάζιας πατρίδας, με αεροπλάνα, με πλοία, με γεωτρύπανα, με καλώδια κτλ. Αυτή η ιστορία πάει πολύ παλιά πίσω, γιατί ανάλογα ανταλλάγματα και ψήφο εμπιστοσύνης έχει πάρει η Ελλάδα από πολύ παλιότερα. Τη δεκαετία του 50 η Ελλάδα είχε φτάσει μέχρι την Κορέα. Τι πήρε για αντάλλαγμα? Χούντες πήρε και ατήλες πήρε με τις νατοϊκές πλάτες. Το 1919 η Ελλάδα των Βαλκανικών πολέμων και του εσωτερικού διχασμού έφτασε μέχρι την Ουκρανία. Γιατί? Γιατί ο Εθνάρχης τους ήθελε να πολεμήσουμε τους Μπολσεβίκους. Ποια ήταν τα αντάλλαγματα και η ψήφος εμπιστοσύνης που πήρε? Η Μικρασιατική καταστροφή, οι Χούντες και οι Μεταξάδες. Επομένως, ακόμα κι αν παραβλέψουμε όλο αυτό που κουβαλάει η θεωρία των τάχα μου ανταλλαγμάτων, όλο αυτό το υγρό, πώς το λένε αυτό, δεν είναι αυτό το πράγμα, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα κι αν το παραβλέψουμε αυτό, βλέπουμε ότι το αντίκρισμα το οποίο κρύβεται πίσω από αυτή την τάχα μου πάντα πατριωτική ιδιοτέλεια των δήθεν ρεαλιστών μας, όταν δεν είναι δεινά, νέα δεινά για την Ελλάδα, είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και κάτι ακόμα, η συμμετοχή, η εμπλοκή, η συνενοχή στα υπεριαλιστικά εγκλήματα που διαπράττονται Η Αμερικανοφροσύνη και η Νατοφροσύνη από Σούδα μέχρι Αλεξανδρούπολη δεν συντελούνται την παρούσα περίοδο όπως διατείνεται το γνώριμο επιχείρημα ορισμένων, διότι τάχα μου αυτό το διάστημα υπάρχει πάλι μια παγκόσμια κρίση και οικονομική και εμείς είμαστε μια χώρα η οποία υπήρξε γονατισμένη από τα μνημόνια και εξαιτίας αυτής αδυναμίας οι εναλλασσόμενοι κυβερνώντες είναι τόσο δεκτικοί εν πάση περιπτώσει όπως τους ξεφώνιζε ως τέτοιους ακόμα και η Wall Street Journal απέναντι στον θείο Σαμ, στον θείο Τραμπ, στον θείο Μπάιντεν και στον κάθε εποχή θείο αρχής γενομένης από εκείνο το δολοφόνο, τον Τρούμαν, που του έχουν φτιάξει και άγαλμα εδώ γιατί έριξε δύο ατομικές βόμβες. Ήταν τη δεκαετία του 90 στο Ιράκ, ήταν το 99 στη Ιουγκοσλαβία, ήταν το 2001 στο Αφγανιστάν, ήταν το 2003 στο Ιράκ, που ό,τι έγινε, θυμάστε πότε έγινε, επί ισχυρής Ελλάδας, έτσι δεν έλεγαν τότε, για την Ελλάδα, ισχυρή Ελλάδα, δεν την έλεγαν. Δεν είναι λοιπόν ούτε το οικονομικό γονάτισμα, ούτε κανένα άλλο. Είναι πως το πλαίσιο αυτών των συμμαχιών που φέρνουν και το οικονομικό γονάτισμα, στο πλαίσιο αυτής της εξουσίας, στο εσωτερικό της χώρας, έχουμε την άρχουσα τάξη του στρατηγέμου ιδού ο στρατός σας, που λειτουργεί με όρους αμερικανονατοϊκού κατσαπιαδισμού και το διαπράττει σε όλες τις εποχές και σε όλους τους χρόνους. Μόνο που αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικό χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι,
7: δι κουαλίτα.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: City Student Hot Takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
22: Πάμε σε γραμμή, ναι.
23: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
22: Πολλά γκολ.
23: Γκολ. Στο βολέι.
22: Ποιο βολέι?
23: Ποιο μάτς?
22: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
23: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
22: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
26: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
27: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
28: Real FM. Η ώρα είναι 8.
29: Πολιτικές εξελίξεις.
30: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
31: Κοινωνία.
29: Οικονομία.
32: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
33: Διεθνής ειδήσεις.
0: TRT 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Okay.
1: Okay, τι?
2: Okay, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Στο Μέγαρο Μαξίμου. Νωρίτερα στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χαρακτήρισε τη χώρα μας υπόδειγμα συμμάχου και αναφέρθηκε στην επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και στην αρχιτεκτονική των αμερικανικών θεσμών. Κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη της και να επιστρέψει στις αρχές και στις αξίες που τη διέπουν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τη δυνατότητα επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 έως τις 31 Οκτωβρίου, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή με στόχο το σύνολο του οικονομικού ωφέλους να μετακυλιστεί στον τελικό καταναλωτή. Προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή έλαβαν ο πρόεδρος του Λάος, η σύζυγός του και άλλοι 9 συγκατηγορούμενοι τους για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πληροφορίες από τις ρωσικές αρχές ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για αναφορές σε μέσα ενημέρωσης περί ύπαρξης και δεύτερου εργαζόμενου σε εργοστάσιο που νοσεί με πνευμονία προσδιόριστης αιτιολογίας. Οι υγειονομικές υπηρεσίες της Ρωσίας διαβεβαιώνουν ότι κανένας δεν ήρθε σε επαφή με τη γυναίκα που εργαζόταν στο Ινστιτούτο κατά της Πανόλης και πέθανε την περασμένη εβδομάδα.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Άνοδος της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στην κατάταξη της FIFA μετά την αίτητη παρουσία της στα 4 παιχνίδια του Nations League. Κέρδισε 5 θέσεις και σκαρφάλωσε στην 41η θέση σε σχέση με την προηγούμενη αξιολόγηση τον περασμένο Ιούνιο. Στην κορυφή παρέμεινε η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία και ακολουθούν η Αργεντινή και η Γαλλία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Real Weather.
4: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με μονωμένες καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμη νότια έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Προταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την επίθεση των Παλαιστινίων στο Ισραήλ. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την έναρξη αυτού που ακολούθησε. Και αυτό που ακολούθησε περιγράφεται με μία μόνο λέξη: γενοκτονία. Σήμερα είχαμε μία ακόμα επίσημη ομολογία του εγκλήματος από τον ίδιο τον εγκληματία. Ο Ισραηλινός στρατός έπληξε 100.000 στόχους, 100.000 στόχους σε όλη την περιοχή στα 3 χρόνια μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Αυτά μεταδόθηκαν σήμερα από τους Ισραηλινούς, από τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται τον Ισραηλινό στρατό. Από τα πλήγματα αυτά, επαναλαμβάνω, 100.000 στόχοι. Οι 65.000 έγιναν στη Λωρίδα της Γάζας, οι 28.000 επιθέσεις στο Λίβανο και τη Συρία, οι 4.500 στο Ιράν. Κάποιοι θέλουν να μας πούν ότι η ιστορία στην Παλαιστίνη ξεκίνησε στις 7 Οκτώβρη του 2023. Αλλά ξέρετε, τα επιτεύγματα του Ισραήλ πηγαίνουν πολύ πιο πίσω. Μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 είχαμε πάνω από 100.000 νεκρούς Παλαιστίνιους λόγω της Ισραηλινής κατοχής από την δολοφονική μηχανή του κράτους τρομοκράτη από το 1948. Μόνο από το 2008 και μετά έχουν καταγραφεί 150.000 νεκροί και τραυματίες Παλαιστίνοι, εκ των οποίων 33.000 ήταν παιδιά. Μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023.

0: Η μέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Αυτά τα τελευταία 70 χρόνια, από 26.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είχαν περιοριστεί στα 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εκεί στηβάζονταν 5,5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι, με τα 2,5 εκατομμύρια να ζουν φυλακισμένοι στη λωρίδα της Γάζας σε μια έκταση 365 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 είχαμε πάνω από 6 εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες και ξεριζωμένους από τον τόπο τους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ. Μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 είχαμε την κατάληψη 774 πόλεων και χωριών της Παλαιστίνης από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής. Μόνο από τις αρχές του 2023 και μέχρι τον Απρίλιο του 2023 είχαμε 5.000 φυλακισμένους στα μπουντρούμια των κατοχικών δυνάμεων. Ήταν μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 που 100.000 Παλαιστίνοι ήταν πλήρως αποκλεισμένοι από τρεχούμενο νερό. Εκατοντάδες ή χιλιάδες οι αποκλεισμένοι σε ό,τι αφορά το ρεύμα. Ήταν μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 που είχαμε την αρπαγή των εδαφών των Παλαιστινίων από περισσότερους από 600.000 έπικους. Ήταν πάνω από 5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι αντιμέτωποι με το απαρχάιντ των περιορισμών μετακίνησης. Και είχαμε για πάνω από 17 χρόνια και μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023 τον αποκλεισμό της Παλαιστίνης από αέρα, στεριά και θάλασσα. Σε όλα αυτά λοιπόν που είχαν συμβεί μέχρι τις 7 Οκτώβρη του 2023, έρχεται τώρα να προσθεθεί μια απροσχημάτιστη γενοκτονία μπροστά στα μάτια όλης της ανθρωπότητας. Από τις 7 Οκτώβρη του 2023 και μετά έχουμε πάνω από 75.000 δολοφονημένους Παλαιστίνιους. Ανάμεσά τους 30 περίπου χιλιάδες παιδιά. 30.000 παιδιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, οι δολοφονημένες γυναίκες και τα ανήλικα κορίτσια στην Παλαιστίνη αυτή την τριετία ξεπερνούν τις 38.000. Όπως ομολόγησαν οι ίδιοι οι Ισραηλινοί, το 83% των στόχων τους στην Παλαιστίνη ήταν άμαχοι. Ο ρυθμός θανάτου παιδιών στην Παλαιστίνη αυτή την τριετία είναι ένα δολοφονημένο παιδί κάθε 50 λεπτά επί 3 χρόνια. Ο ρυθμός θανάτου γυναικών στην Παλαιστίνη αυτά τα 3 χρόνια, κοριτσιών στην Παλαιστίνη αυτά τα 3 χρόνια, είναι 47 δολοφονημένα κορίτσια κάθε μία μέρα. Ο ρυθμός του ακροτηριασμού παιδιών στην Παλαιστίνη είναι έως και 10 παιδιά την ημέρα. Αυτή την ώρα, κάτω από τα ερείπια της Παλαιστίνης, υπολογίζονται ότι βρίσκονται 10.000 χιλιάδες πτώματα. Από τις 7 Οκτώβρη του 2023 έχουμε πάνω από 180.000 τραυματίες στην Παλαιστίνη. Οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια. Είναι το 95% του πληθυσμού. Εν μέσω της περίφημης εκεχηρίας που υπεγράφει πριν από ένα χρόνο, έχουμε πάνω από 1.500 δολοφονημένους στην Παλαιστίνη. Σε αυτόν τον ένα χρόνο της λεγόμενης εκεχηρίας έχουν δολοφονηθεί πάνω από 300 παιδιά. Ένα παιδί την ημέρα. Σε αυτή τη γενοκτονία ο στρατός των δολοφόνων έχει ισοπεδώσει το 78% των κτηρίων της Παλαιστίνης. Έχει χτυπήσει και ισοπεδώσει το 97% των σχολείων και των πανεπιστημίων. Έχει χτυπήσει και ισοπεδώσει το 94% των υποδομών υγείας στην Παλαιστίνη. Έχει πλήξει και τα 36 νοσοκομεία στην Παλαιστίνη. Έχει καταστρέψει, έχει διαλύσει το 82% του οδικού δικτύου της Παλαιστίνης. Σε αυτά τα χρόνια της γενοκτονίας πάνω από το 90% των πηγών νερού και υποδομών ίδρευσης και αποχέτευσης έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Σε αυτά τα 3 χρόνια της γενοκτονίας το 98% των καλλιεργειών, των αγροτικών καλλιεργειών, καταστράφηκαν σκόπιμα. Το 90% των σχολείων της UNRWA, εκεί που κατέφυγε το μεγαλύτερο μέρος των αμάχων, κατά τον πρώτο χρόνο της γενοκτονίας, καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Πάνω από το 80% της λωρίδας της Γάζας έχει ισοπεδωθεί αμέτρητες φορές και έχει τεθεί υπό την κατοχή του Ισραηλινού στρατού.

Αυτοί που αποκαλούν το Ισραήλ, αυτό το κράτος δολοφόνο, ως την μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, αυτοί που αγκαλιάζονται με τους καταζητούμενους από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, δίνουν τα χέρια τους και τις αγκαλιές τους σε αυτούς που έχουν βουτήξει τα δικά τους χέρια και το δικό τους γλιώδικο προσωπείο μέσα σε ένα φρικαλαίο θανατικό. Όσοι όμως δεν ανήκουν στα καθάρματα που βαφτίζουν τάχα μου αυτοάμυνα την γενοκτονία, όσοι δεν ανήκουν σε αυτούς τους δακρυσμένους κροκόδιλους, στους υποκριτές, στους Πόντιους Πιλάτους, στους αλακάρτ ευαίσθητους δήμιους, όσοι πραγματικά πιστεύουν και ποθούν την ειρήνη, όσοι δε βάζουν στο ζύγι τα αθώα θύματα της μιας πλευράς με τα αθώα θύματα της άλλης πλευράς, εκείνοι που δεν τους πέφτει βαριά η λέξη γενοκτονία, όπως στον κύριο Μητσοτάκη, του πέφτει βαριά η λέξη γενοκτονία του κύριου Μητσοτάκη μετά από όλα αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μία οδό, και η μόνη οδός η οποία υπάρχει είναι να κρατιέται ζωντανή η Παλαιστίνη, η οδός του ξεσηκωμού παντού σε όλα τα μήκη και πλάτη αυτού του πλανήτη, μέχρι να σταματήσει το έγκλημα στην Παλαιστίνη. Όσοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους αδιανόητους του κινησμού και του κανιβαλισμού, έχουν ένα δρόμο. Είναι ο δρόμος που βρίσκεται κάτω από τη σημαία της Παλαιστίνης, για να μπει τέλος στις εκατόμβες, για να μην θρηνούν οι λαοί της περιοχής, ο Παλαιστινιακός λαός, ο Ισραηλινός λαός, οι υπόλοιποι λαοί της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι το χρέος του ανθρώπου, είναι ένα χρέος και οφειλή της ανθρωπότητας, με τεράστιο, με βαθύ ιστορικό βάρος για όλες τις γενιές που έρχονται.

Η ελληνική κυβέρνηση συντάσσεται με ένα κράτος γενοκτόνο. Ο φασίστας Νετανιάχου σε ένα υπεριαλιστικό δελήριο έχει δηλώσει αλλάζουμε την όψη του κόσμου. Είναι αυτός που έχει δηλώσει η Γάζα δεν υπάρχει πια, ούτε ο Λίβανος. Το ίδιο ισχύει και για το Ιράν. Αυτά ήταν τα λόγια του μιλώντας στην Ισραηλινή δημόσια τηλεόραση. Ξέρετε, όταν ο Γκέρινγκ, ο υπαρχηγός του Χίτλερ και επικεφαλής της Γκεστάπο, ανέλαβε την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στην κυβέρνηση των Ναζί, απευθύνθηκε τότε στην αστυνομία του Ντόρτμουντ και είχε δηλώσει το εξής: δύο είδη νόμου ξέρω, γιατί ξέρω και δύο είδη ανθρώπων. Αυτούς που είναι με το μέρος μας και αυτούς που είναι εναντίον μας. Αυτά τα έλεγε ο Γκέρινγκ. Αυτός λοιπόν ο νόμος, ο νόμος του όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας, ο νόμος των Ναζί,

Έχει γίνει ο παγκόσμιος νόμος αυτής της νέας τάξης, του νέου αμερικάνικου αιώνα, όπως τον έχουν βαφτίσει τα γεράκια της Ουάσιγκτον. Και πραγματικά συνιστά ιστορική παραφροσύνη. 8 δεκαετίες, 9 πόσες είναι μετά το δικαστήριο της Νιρεμβέργης, εκείνος που αναβιώνει τη λογική, και βάλτε τη λέξη εισαγωγικά, του Γκέρινγκ, να είναι το κράτος του Ισραήλ. Ο νόμος που εφαρμόζει το Ισραήλ, αυτή η ύβρις κατά του ανθρώπου, αποτελεί μετουσίωση του χιτλερικού δόγματος. Εφόσον σε παρακολουθώ είσαι ύποπτος, εφόσον σε εκτελώ είσαι ένοχος, εφόσον σε βομβαρδίζω είσαι τρομοκράτης. Η λογική του φασισμού στην εκδοχή της κυβέρνησης του Ισραήλ λέει, δεν είναι ο Νετανιάχου ο δολοφόνος, δεν φταίει αυτός, φταίνε τα θύματά του, φταίνε οι εκτελεσμένοι, φταίνε οι δολοφονημένοι. Και γιατί φταίνε? Φταίνε γιατί είναι Παλαιστίνοι, φταίνε γιατί είναι Λιβανέζοι, φταίνε γιατί είναι Σύριοι, φταίνε γιατί είναι Ιρανοί. Γιατί είναι άνθρωποι από κάθε γωνιά του κόσμου

0: Real FM.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόρους.

Είτε στο θέατρο Εμίλη Φιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θέμα θα είναι τεθεί της. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή?

0: Τη βασική διδαχή της ιστορίας την έχουμε πει έτσι, ότι οι εθνικόφρονες κατά βάση είναι στομαχόφρονες. Εν ολίγης δηλαδή, δεν είναι σπάνιο η ακροδεξίλα να πηγαίνει μαζί με τη λαμογίλα. Και αναφέρομαι σε αυτόν τον κύριο, τον υποψήφιο βουλευτή με την ελληνική λύση του Βελόπουλου. Ήταν υποψήφιος βουλευτής με τον Κυραλιφατζή, με τον Βελόπουλο, τον κάτοχο των επιστολών του Ιησού Χριστού. Μετά πήγε στο Λάος, του πήρε και το κόμμα του Καρατζαφέρη, ωραίος και αυτός, μέγας τσάκαλος. Μιλάω για αυτόν τον κύριο Φίλιππο, τον Γκαμπούρη, ο οποίος ελέγχεται μαζί με τη σύζυγό του και άλλα 6 άτομα για απάτη, λέει, εις βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, 5 εκατομμυριάκια ευρώ. Είναι ο Θεοδός μαζί. Θεοδός μου, γεια σου.
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Για πες, τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και μετά να αναφωνήσουμε όλοι μαζί. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
1: Πατρίς, θρησκεία, ναι. Οικογένεια. Ναι. Ακριβώς, άκουγα τα σχόλια. Γι' αυτό με ακούτε. Το στομαχόφρονες μου άρεσε, αλλά μου έρθηκε στο μυαλό ένα άλλο που έλεγαν παλιότερα στα πανεπιστήμια της δεκαετίας του 80, που έλεγε ότι συνήθως αυτοί οι άνθρωποι αμήνονται περιπάρτης.
0: Ναι, εντελώς. Ναι. Από την κυρία Μαρί Λεπέν, η οποία ελέγχεται για τα λεφτάκια εκεί, μέχρι τον Αυστριακό Υπουργό Οικονομικών, τον άλλο ακροδεξιό.
1: Ακούγοντας αυτό για τους στομαχόφρονες, πάντως ναι, να μου ήρθε στο μυαλό έτσι αυτό το σύνδεμα.
0: Τι γίνεται με τον συγκεκριμένο κύριο, τώρα, αυτό τον τηλεοπτικό αστέρα, ναι, και τηλεοπτικός αστέρας.
1: Βεβαίως. Τι λέει το ρεπορτάζ? Πρώτον, έχουμε την άσκηση κακουργηματικών ποινικών διώξεων, γιατί είναι 5 εκατομμύρια. Η έρευνα, το Facebook που έχει βάλει στο δημόσιο, φέρεται να έχει βάλει στο δημόσιο, σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα. Τώρα, όπως πάμε, οι διώξεις είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, είναι 5 τα εκατομμύρια, μέχρι το 2021 έχουν φτάσει οι έρευνες. Ωστόσο, από τα έγγραφα που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, αποδεικνύεται ότι αυτές οι εταιρείες, οι μαϊμού εταιρείες, οι εικονικές, οι εταιρείες βιτρίνα, όχι οι νόμιμες, λειτουργούν από το 2013 κάποιες. Και αυτό το σύστημα, το ανοίγω μια εταιρεία που δεν έχει γραφεία, δεν έχει τίποτα, είναι μόνο στα χαρτιά, μετακυλίω εκεί εργαζόμενους, όπου φτάνουν οι εισφορές, τα χρέη προς το ελληνικό δημόσιο, φτάνουν στο πικ και εκεί βάζουν και το τραβάω ένα κανόνι, ο αχεράνθρωπος χάνεται και ούτω καθεξής. Αυτό είναι από το 2013, κατά συνέπεια τα 5.332 για την ακρίβεια, είναι 5.332.000 δραχμές τα χρέη προς το δημόσιο, προφανώς και μάλλον είναι πολλαπλάσια. Γιατί όπως είπαμε η έρευνα έχει φτάσει μέχρι το 2021, αλλά οι εταιρείες αυτές φαίνεται να λειτουργούν από το 2013 και έπειτα με αυτό το σύστημα. Παράλληλα, σήμερα είχαμε και την εμφάνιση πολύ γνωστών ονομάτων του καλλιτεχνικού χώρου, κυρίως του λαϊκού τραγουδιού, τραγουδιστές που εργάζονταν κατά καιρούς στο νυχτερινό κέντρο ή στα νυχτερινά κέντρα, που ήταν αφανής ιδιοκτήτης, φέρονταν αφανής ιδιοκτήτης ο Φίλιππος Γκαμπούρης, για να δώσουν κατάθεση για να διαπιστωθεί η σχέση που είχαν με τον άνθρωπο αυτό, καθώς φαίνεται να πληρώνονταν από αυτές τις εταιρείες που δημιουργούσε με τους αχυρανθρώπους. Όταν μιλούμε για αχυρανθρώπους, στο μεταξύ κρύβεται και ένα δράμα. Μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι σε πάρα πολύ κακή οικονομική κατάσταση, δηλαδή κάποιοι από αυτούς που έχουν βρει, οι περισσότεροι είναι με επιδόματα ανεργίας, άλλοι σήμερα έχουν μεροκάματο, αύριο δεν έχουν να βάλουν, δεν ξέρουν αν αύριο θα έχουν φαΐ να βάλουν στο πιάτο τους. Γιατί τους ανθρώπους συζητάμε, τους οποίους εκμεταλλεύονταν βέβαιως και χρησιμοποιούσαν τα ονόματά τους. Γιατί και αυτό, γιατί ήταν και ο Φίλιππος Γκαμπούρης και στις εκπομπές του εκεί έλεγε για το πόσο πιστός χριστιανός είναι ο άνθρωπος αυτός και μας, αν θυμάμαι καλά, έκανε και κάτι με κάτι πυρούνια που κολλάγανε απάνω του με αυτά τα εμβόλια που ήταν με μαγνήτες. Αυτά τα είδα σε κάποια βίντεο, αλλά δεν μπόρεσα να τα καταλάβω.

0: τουλάχιστον εγώ μπορεί να είμαι λίγο μικρόνος απέναντι σε αυτό. Η εξέλιξη ωστόσο της υπόθεσης αναμένεται να είναι πιο σοβαρή, καθώς τις επόμενες ημέρες το πιο πιθανό είναι θα γίνει και έρευνα στα γραφεία του κόμματος, του λαός δηλαδή, του Ορθόδοξου Λαϊκού Συναγερμού, όπου είχε διαγράψει και τον ιδρυτή του κόμματος, τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη, καθώς σε μια διεύθυνση που φέρεται επίσης ως στέγη του κόμματος και διοικητικά γραφεία, φαίνεται να συστεγάζονταν και καμιά δεκαριά εταιρείες από αυτές τις εικονικές που λέγαμε. Οπότε, κατά συνέπεια, μόνο και μόνο το γεγονός αυτά τα έγγραφα που βρέθηκε, θα γύρει και νέες έρευνες αυτή τη φορά στα γραφεία του λαός.
1: Έγινε, Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ.
0: Να
1: είσαι καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, σας το είχα πει και τις προάλλες, δεν τους προλαβαίνεις αυτούς, μιλάω για τους κυβερνώντες μας. Άμα είσαι άριστος και επιτελικός, πώς να σε προλάβει ο άλλος. Πραγματικά δεν τους προλαβαίνεις. Τη μία έχεις αυτόν τον τύπο, Κουλκουδίνας. Κουλκουδίνας, ναι. Ο οποίος βγήκε και μας είπε, δεν τρέχει τίποτα, λέει, με τις τιμές στα καύσιμα. Η Συγκρού, λέει, είναι γεμάτη. Άμα σε ενοχλούσαν τα καύσιμα, απέναντι το λεωφορείο. Μετά είχαμε τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος επίσης δεν λύνει κανένα πρόβλημα, γιατί εκεί που ατένιζε την Εθνική Οδό από την Καρδίτσα έβλεπε πολλά αυτοκίνητα. Οπότε λέει έχει πολλά αυτοκίνητα, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα θυμάμαι και εκείνη την άλλη που της λέγανε τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς με τα 800 ευρώ που δεν βρίσκουν να νοικιάσουν σπίτι, δεν υπάρχει σπίτι εκεί που τους θέλουν για αναπληρωτές. Και εκείνη απαντούσε, ο τζάμπας τέλειωσε. Δεν το είπε για κανένα τραπεζίτη που έχει να πληρώσει φόρο εδώ και 15 χρόνια, έτσι. Δεν το είπε για κανέναν εφοπλιστή που φορολογείται οικειοθελώς, το είπε για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Καλά, για τους λαζαρίδιδες τα έχουμε πει, έτσι. Τώρα είχαμε και τούτην εδώ, μιλάω για την αξιότιμη κυρία, ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελεονόρα Μελέτη. Η κυρία λοιπόν Ελεονόρα Μελέτη δήλωσε τα εξής, ανοίγουν εισαγωγικά. Και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Αυτά που σας διάβασα υπόθηκαν από την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, επαναλαμβάνω, την κυρία Ελεονόρα Μελέτη, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Και πραγματικά έτσι, ευτυχώς που βρέθηκε ένα κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, να αναδείξουν, ρε παιδί μου, τελικά την τραγωδία, αυτή την τραγωδία που βιώνουν οι εργοδότες που δεινοπαθούν από εργαζόμενους. Σχόλιο. Ναι, έχω ένα σχόλιο. Τι ζούμε, ρε αδερφοί.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
9: Μπαμπάκα μου.
10: Άσε με να δω.
11: Το βλέπεις?
10: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
11: Ωραία.
10: Όταν είσαι κάπως, βγαίνω. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
11: Αυτό άγνωστο.
10: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
11: Οκ,
10: τι?
11: Οκ, θα πάμε.
12: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα. Ελένη μου, θύμισέ το μου όταν πλησιάσει ο χρόνος αυτό που μου έχει στείλει. Πολλές καλησπέρα στον Παναγιώτη, στο Real Blogger, το φίλο Κωνσταντί μου. Το σύστημα όπως το έχουν φτιάξει δεν το επιτρέπει αυτό. Μπορείς να μπεις στον ημεροδρόμο να τις βρεις τις εκπομπές με την κατάλληλη αναζήτηση. Καλησπέρα στην Αμάρινθο, στη Μαργαρίτα, στη Χαλκίδα, στον Παναγιώτη, στο Μιχάλη. Καλησπέρα κύριε Παπαζαχαρίου. Πολλές καλησπέρα στο Νιόνιο, στην Αγγελική, στην Κατερίνα, στο Γιώργο. Καλησπέρα στον Νικόλα. Αναστάση μου, να είσαι καλά. Να είστε όλοι και όλες καλά. Α, ναι, μην το ξεχάσω. Ξέρετε, τα μέτρα τα οποία εξήγηλε προχτές ο Μητσοτάκης για τα καύσιμα είναι της τάξης εκείνο το δεκάλεπτο, τι ήταν στο πετρέλαιο. Είναι της τάξης των 20 εκατομμυρίων. Περί αυτού πρόκειται. 20 εκατομμύρια. Χτες πήγε στους βιομηχανούς και τους έδωσε για το δικό τους το ενεργειακό πρόβλημα 95 εκατομμύρια. 95. Δηλαδή, τα εκατομμύρια των Ελλήνων, οι οποίοι βιώνουν ό,τι βιώνουν με τις τιμές των καυσίμων, αξίζουν όσο το 1/5 το 1/5 700 βιομηχανών. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από τις διαδηλώσεις, καθώς εκατοντάδες Βέλγοι φοιτητές βγήκαν σήμερα στους δρόμους της Λιέγης για να διαμαρτυρηθούν για τα κακό σχήμα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα, με αιχμή την αύξηση των διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις ασφυκτικά γεμάτες αίθουσες και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Φαίνεται πως οι Βέλγοι πήραν έμπνευση από τους Γάλλους και σήμερα στη Γαλλία περισσότεροι από 250.000 μαθητές συμμετείχαν στις μεγαλειώδες διαδηλώσεις. Σταδιακά αρχίζουν να επαναλειτουργούν από σήμερα τα σχολεία που παρέμειναν κλειστά λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικαλιστές συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, ενώ οι μαθητικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν τις δράσεις τους εάν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά τους. Και τα αιτήματά τους αφορούν στη βελτίωση των συνθήκων στα σχολεία, στο επίκεντρο μάλιστα των μαθητικών διαμαρτυριών. Βασίζονται κυρίως οι υπεράριθμες τάξεις, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, καθώς και η κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων.
0: Πάλι πάμε.
1: Θα μείνουμε στη Γαλλία και θα πάμε σε μια Γαλλίδα ευρωβουλευτή, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων κατά της Γαλλίδας ευρωβουλευτής αριστεράς, της Ρήμα Χασάν, η οποία αφαίρεσε μια Ισραηλινή σημαία από έκθεση που τιμούσε τη μνήμη των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου. Η ίδια η Χασάν επιβεβαίωσε ότι η ίδια αφαίρεσε την σημαία, αλλά πέρυσε τους ισχυρισμούς ότι στάθηκε πάνω της ή ότι έριξε σκόπιμα κάτω ή την ποδοπάτησε και διάφορα άλλα τα οποία διέρευσαν μετά την πράξη της. Οι ευρωβουλευτές, να θυμίσουμε, δεν μπορούν να εμποδιστούν από το να ψηφίσουν σε περίπτωση κυρώσεων, αλλά ενδέχεται να αντιμετωπίσουν άλλες κυρώσεις, όπως είναι η απώλεια της ημερήσιας αποζημίωσης ή ο αποκλεισμός από τις εργασίες κάποιων επιτροπών.
0: Μάλιστα. Είναι η μέρα που είπαμε αποκαλύφθηκε από τους ίδιους τους Ισραηλινούς ότι από την 7η Οκτώβρη έχουν χτυπήσει 100.000 στόχους. 100.000 στόχους.
1: Και αυτό δεν αρκεί για να δείξει την θηριωδία που έχει εκτελεχθεί στη Λόριδα της Γάζας, με ανθρώπους να είναι αποκλεισμένοι από παντού και από τα πάντα, από τροφή, από νερό, από φάρμακα, από εκπαίδευση, από παντός είδους βοήθεια.
0: Τζάνι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος...
6: TRT 95,1 FM Stereo.